0: Βράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@3fm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
1: Ναι.
0: Πείτε μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα για παράδειγμα λέει σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό. Να σε καλά φίλε. Να και ο Παναγιώτης χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο λέει και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση, δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι Βέβαια. Και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε στο Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε λέει ποτέ να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα Αρμενάκη. Αχ λέει πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα λέει έχουμε τουλάχιστον 300 UFO, χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος, παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλη ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Λέω εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι, είχε πάει και μία παρατέταρτο, λέω πες κοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα, ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία. Μην έχει γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έλα Χριστέ λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89, ένα γκολ στο 86, ένα στο 89 το έκαναν 2-2, πήγαν στην παράταση και εκεί λέει στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι. 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη, πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16. Κρίμα, στεναχωρήθηκα. Όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια με το Κόγκο. Είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο. Τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία. Έβαλε 2 γκολ και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16. Καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home. Εντάξει, it's coming home, back to home. Τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη εδώ πέρα.
1: Υπάρχει κάποιο μπιφ με την Αγγλία.
0: Παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλαβαίνετε.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουν ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ. Στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο. Γιορτάζουν λέει και τα Ουφάδικα γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι ρε φίλε? Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν, τουλάχιστον με εκείνη τη μορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις ραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη. Και αυτός έχει πιστήρια για τους εξωγήινους. Το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Εκείνος δεν τα βλέπει μόνο, τα ακούει κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στο Πειραιά. Τα ούφο λέει τη Σενεγάλη κατάφεραν να χάσουν δικό του αγώνα. Έλα δεν βρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά. Στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες πριν τελειώσει η εκπομπή Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και της επίθεσης που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πραγματίσει στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου. Υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτέφερητριας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση. Έτσι.
0: Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. Είναι ενεγνώσικο. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημίες και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
2: Εγώ άκουσα δύο εκρήξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω ότι είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε από τις αναθυμιάς και όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον τέταρτο πέμπτο όροφο.
3: Κάτι στις 4.30-5 παρά άκουσα φωνές, χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος που προσπαθούσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι, κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο, ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.
1: Ναι, να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι.
1: Είναι, όχι,
0: δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διαστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην Εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκάβματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οικτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
5: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη

0: και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
2: Ξέρεις, Διοσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένα μυαλά.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης, είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4.30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω τι, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές, οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει κατρακυλήσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση, ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει και ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή. Η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, 1-2 ημέρες.
1: Παρ' όλα αυτά οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν. Έλατε. Παρά την ανάφλεξη.
0: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
1: Προληπτικά μάλλον.
0: Λειτουργούν προληπτικά. Ναι, ναι, ναι. Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
1: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
0: Δηλαδή άλλο ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκαν χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός, δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε μπροστάτηδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
0: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
0: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στο Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι λίγο στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Από την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα, λοιπόν ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε, αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI αν πας στα public. Και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάληρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάληρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή. Και λέει: καλημέρα σας. Το πρώτο ούφο που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου. Ο φίλος από το Φάληρο έχει στείλει το μήνυμα. Με αγάπη βέβαια το στέλνει.
1: Το Παναγιώτη μας, όχι τον Παναγιώτη.
0: Το στέλνει
1: μας
0: με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη σας στέλνει το μήνυμα. Ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι. Καλημέρα. Μπράβο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάληρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό, εκεί είναι τα σημαντικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανά τμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλαιο, στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Υπό την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανά τμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στο κόκκινο το Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολανή.
1: Μισό λεπτό, θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένα συμπασχετικό φίλο του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω ο Βολάνιος. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλο του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτε από τον Ολυμπιακό?
0: Ποιου παίκτε πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό το πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι Ολυμπιακός. Για να απαντήσει ο Παναγιωτάκης το είπα.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω, έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο, Παναγία μου, μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
2: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι πιστεύεις?
2: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω.
1: Πες.
0: Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Το πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Χέλμουτ Σπορ. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της ακρίβειας. Είπαμε θα το ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Κορκίδη. Σας είπαμε για τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα το πάρτι με τις τιμές συνεχίζεται. Το δηλώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τουλάχιστον όμως ας κρατήσουμε ότι υπάρχει συναντήληψη. Όπως ακούσαμε, μετά από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, υπάρχει συναντήληψη. Έχουν αρχίσει και μας νιώθουν, δηλαδή, νιώθουν το πρόβλημά μας και θα σταθούν δίπλα μας, όπως καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Θοδωρής, για παράδειγμα, ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις, θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα, βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Κουίζ, τι σχέση έχει, λέει, το πρωτάθλημα με την ντομάτα? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Να σε καλά, Μιλτιάδη, στην πανέμορφη Κέρκυρα. Έχετε λυσάξει με τα UFO. Επειδή ακούσατε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO, έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών. Ο καταζητούμενος από ημέρας, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικώς εις καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη, παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του, να προβεί εις συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα που ανακατεύανε τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
1: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέχετε την πόρτα.
0: Αν ποτέ τα δείτε λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Τραμπάκουλας, βέβαια.
0: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
4: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι». Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος, και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένοικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο Μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ενικοί.
5: Το φαινόμενο της ανατροπής του κρύου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ενικών. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα δεκάλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Είχα μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν να...
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
4: Είχε πάρει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
0: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Radio Preveza 93. Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πολύ πηγαίνουμε, γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία.
1: 80 ευρώ μόνο στο σούπερ μάρκετ, όχι τα υπόλοιπα. Κάτσε ρε φίλε, τι παίρνω ας πούμε.

0: είναι πανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ.
1: Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Ε, τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
2: Πέντε πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια.
3: Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή εσείς...
4: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
5: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας, ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
6: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
7: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
6: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Ε, στοκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη, στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
6: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό. Οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ. 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον την συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη, στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
7: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
6: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε.

0: ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, α, από Σεπτέμβριο τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9. Ο λόγος, ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη, στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο.
0: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό. Οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ. 3-2 τη Σενεγάλη με γκολ στο τέλος της παράτασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι τρεις αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
1: Εκτακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Καλημέρα στον Νίκο στην Αίγινα. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο.
1: Mm-hmm.
0: Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, οι μισθοί και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
2: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
0: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις

0: αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
1: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σεραίους καταναλωτές να μας εκφράζουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
2: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό λόγο.
3: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
4: υπάρχει.
2: Μας δε είναι άγρια.
5: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρωστάμε λεφτά.
3: Όμως είναι ένα θετικό μέτρο.
5: Μητσοτάκης είναι πρώτος.
3: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ, θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
5: Προσπαθεί ο άνθρωπος, τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
6: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
3: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
6: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει.
7: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
3: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
7: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
3: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ.
7: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
3: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
7: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
0: Υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μειώσεις τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάσου τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
8: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, που έχει βγει για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες. Οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ, αν πας στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Κορκίδη, να τον ξανακαλέσω.
0: Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Καλαμαράκη, κύριε Βραχά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς, δηλαδή, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχτούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 Αυγούστου.
0: Αυτό όχι... μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, ναι. Τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα άλλα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουν στα μπαζάρ προϊόντα. Μα στα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και αγοράζουν επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι, θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο, αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες, κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή. Δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο.
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις. Επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν.
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε
2: Ελληνική παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500 χιλιάδες. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι ομίλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, από ΦΠΑ το επαναλαμβάνω, και αξιτικά μάλιστα, ανάλογα με τον τζίρο, και από εκεί και πέρα να πάψει η Ελλάδα να είναι ακριβή για τους Έλληνες και φθηνή για τους τουρίστες. Ο τουρίστας στην χώρα του πληρώνει ΦΠΑ 20, 19, 18, έτσι δεν πληρώνει 24.
0: Πάντως, μετά από καιρό η αλήθεια είναι ότι ακούω συγκεκριμένες προτάσεις. Κάποιος...
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, ναι, ναι, τα μαντάτα τα πρώτα τα οποία έχω να σας πω είναι ότι σε περίπου εκεί, κοντά στο λεπτουδάκι, θα έχουμε την ανατολή του ηλίου σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας. Θα τον δούμε τον ήλιο, ναι, θα κάνει παιχνιδάκια βεβαίως εκεί πίσω από την Πεντέλη, εμείς δεν... Αλλά όσοι είσαστε από την πίσω πλευρά της Πεντέλης, να μας ενημερώσετε ότι έχει ήδη ξημερώσει. Βλέπουμε το καταγάλανο του Αττικού ουρανού, έχει φύγει το μαύρο. Εμείς ρίξαμε, όση ώρα υπήρχε αυτό το σκοτάδι, προσπαθήσαμε να ρίξουμε μπόλικο φως σε διάφορες έτσι γωνιές της πόλης και ασφαλώς σε πάρα πολλές γωνιές της επικαιρότητας. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Διότι, ναι, θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε. Είπαμε, μικραίνει σιγά σιγά η μέρα, μικραίνει η μέρα και ζεσταίνει η μέρα. Γίνεται πιο καυτή και το πολιτικό θερμόμετρο γίνεται πάρα πολύ καυτό και με ρωτάτε κιόλας για το δείπνο του Σαμαρά με τους βουλευτές, σας έχω ατάκα, πρέπει να σας πω, σας έχω ατάκα. Τα μοναδικά ήρεμα νερά είναι ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, είπε ο Σαμαράς στους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι αυτοί οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω κατά πόσο θα... Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι πολύ νωρίς. Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεκτεί και να βάλει τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, ονόματα εν ενεργεία βουλευτών. Όλα αυτά θα γίνουν αφότου διαλυθεί η Βουλή. Δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς. Και τότε θα αρχίσει να ανακοινώνει ονόματα βουλευτών, εν ενεργεία βουλευτών. Εάν βεβαίως έχει συμφωνήσει μαζί τους, ναι, λέμε τώρα, βάζω εγώ τον αστερίσκο. Και βλέπω από τα μηνυματάκια σας ότι έχει σηκώσει μπόλικη συζήτηση και αρκετά σχόλια βλέπω εδώ για το θέμα, για το σπίτι με την κυρία Καριστιανού. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, επειδή σήμερα Παρασκευούλα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πραγματικά είναι πολύ μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας έχουμε και δωράκι, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, ναι. Μάλιστα, καταλάβατε τώρα. Έλα, βγάζει φωτογραφία μαζί μου, δεν βγάζει η Κασίμη, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει με το μορτάκι, δεν τρέχει τίποτα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Λάτε σας πάρω. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τη δουλίτσα μου. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Κυρία Κούρτη, αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο τα μοντέλα εδώ, την κυρία Κασίμη και τον κύριο Μορτάκη, βγάζουν φωτογραφίες, αν θέλετε λίγο να βοηθήσετε τα παιδιά σας παρακαλώ, μην αυτό, λίγο να νετάρετε καλύτερα ένα οτιδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω αυτό. Κάτι,
0: λοιπόν, ο αστρολογικός, τρεις ημέρες ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car.
1: Πες μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο ζηλεύεις?
0: Εγώ...
1: Το κάναμε επίτηδες να σε πειράξουμε.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Ναι, το κάναμε επίτηδες. Θα ανεβάσουν και τη φωτογραφία
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θα την ανεβάσουμε. Την έχω δώσει ήδη την.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: Υποαίρεση η φωτογράφηση.
0: Ήταν υποαίρεση. Τέτοια. Εγώ δεν ζηλεύω πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ψέμα.
0: Έχεις τέτοιες ενδείξεις, είσαι στην προσωπική μου ζωή.
1: Δεν ξέρω τι και στην προσωπική σου ζωή, στο προσωπικό μας στούντιο όμως.
0: Μα δεν, να σου πω κάτι. Εδώ στέλνουν μηνύματα Κροατές και Ακροάτριες και λένε το εξής. Αμάρε Παπαδάκη, τι εγωιστής που είσαι. Τι μονοφαγάς που είσαι.
1: Βγάζει μόνο στο βίντεο.
0: Μόνο σου ανεβάζεις βίντεο, μόνο σου τα κατεβάζεις. Τίποτα.
1: Σιγά που
0: μα δεν θέλει.
1: Ναι, που θα ερχόμουν στις 5 τώρα εγώ για να βγάλω βίντεο με τον Παπαδάκη.
0: Γιατί στις 6 που έρχεσαι 6 παρά, μήπως βγάζεις φωτογραφία?
1: Όχι, όχι, δεν
0: και
1: βγάζω.
0: Σήμερα είσαι και ωραία ντυμένη.
1: Δεν βγάζω γενικά φωτογραφίες.
0: Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μην μου το ματιάξετε το κορίτσι σήμερα. Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Άντε,
2: Σβήσε τη φωτογραφία εσύ. Θα βγάλουμε άλλο στο διάλειμμα.
0: Εννοείται. Θα σα βγάλει η Ειρήνη για να νετάρει κιόλα. Να βγάλετε στο ασανσέρ που είναι εξωτερικό. Ναι, ναι, και φαίνεται το φόντο.
2: Εντάξει.
0: Ναι, φαίνεται και ο χώρο πίσω που είναι το δάσο εδώ, το άλσο, το συγκρού. Που έχει και πάρα πολύ χώρο. Για να μην χτίζονται οι πολυκατοικίες.
2: Δίπλα. Το είπαμε.
0: Ναι, να αφήσουμε χώρο.
2: Σε έχω διακόψει χρόνο από το διαγωνισμό.
0: Να πω για τη Selecta Rent-A-Car και για το Yale.
2: Συγγνώμη.
0: Και για το ναύπλιο.
2: Συγγνώμη, η φωτογράφηση ήταν ένα.
0: Ναι, ναι. Μήπως θέλετε να πάτε, κύριε Μορτάκη, κυρία Κασίμη, να πάτε στο ναύπλιο να βγάλετε και καμία φωτογραφία στο Μπούρτζι. Να βγάλετε φωτογραφία στο Μπούρτζι. Λοιπόν, Σοκράτη, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι. Θα πάτε στο ναύπλιο και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ασφαλώς με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Από πού αλλού? Από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Τα έχεις δει τα ταχύπλοα της C-Jets.
2: Εξαιρετικά.
0: Δεν είναι απλά εξαιρετικά. Δεν πρέπει να είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στις θάλασσες. Είναι φοβερό. Με τη C-Jets λοιπόν ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, σε μία ώρα φτάνετε στην Τίνο. Σε μία ώρα στην Άνδρο, συγγνώμη. Στην Τίνο σε 2 ώρες.
2: Στην Άνδρο, αυτή είναι. Στην Άνδρο, το ξέρω, μου το λέγανε και προχθές μου το λέγει ο αδερφός μου.
0: Στην Τίνο ξεκινάς, φεύγεις το πρωί, πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι σου, πίνεις το καφεδάκο σου.
2: Ναι, και η Άνδρο είναι πολύ γρήγορα. Φτάνεις.
0: Μιλάω για την Τίνο. Η Άνδρο δεν είναι.
2: Στην Άνδρο πολύ γρήγορα. Ναι.
0: Όντως, αλλά στην Τίνο κιόλα, επειδή
2: είναι παραγγίτσα
0: εκεί, κάνεις και το σαββουδάκι σου. Κατάλαβες. Λοιπόν, πηγαίνεις Μύκονο, Πάρο, Νάξο. Πάντα με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, μεθαύριο. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφρή και του Μπάμπιου Παπαδημητρίου, στα
2: Γουρλίδικα. Τα παιδιά.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Ξαναβγάλε φωτογραφία με το μορτάκι. Α, βαπιά.
2: Να κάνω, έλεγες για το Σαμαρά πρωί-πρωί, πήγα έβγαλα μια φωτογραφία.
0: Επειδή έλεγα για το Σαμαρά, εσύ βγάζεις φωτογραφία.
2: Ήταν κάτι το οποίο.
0: Δηλαδή κάθε φορά που θα λέω το όνομα Σαμαρά, εσύ θα βγάζεις φωτογραφία.
2: Κάθε φορά που θα λες πολιτικά.
0: Πρέπει να είναι Μορτάκης εδώ πέρα για να. Κάθε φορά που θα μιλάω, θα λέω για τα πολιτικά. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε λίγο το εξής, αν μου επιτρέπεις. Μιας και είπαμε για τη C-Jets. Και το διαγωνισμό μας, τα 5 διπλά εισιτήρια.
2: Έχει ανακοίνωση.
0: Έχει ανακοίνωση ακριβώς ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεχστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα ζητηματάκι εκεί. Προσπάθησαμε με τη Στεφανία να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον υφυπουργό ναυτιλίας. Θα το δούμε αυτό το θέμα από Δευτέρα.
2: Για το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Για το λιμάνι της Ραφίνας. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Για να ακούσουμε από μια υπεύθυνη φωνή.
2: Πάντως, χθες κρίθηκε από το δικαστήριο παράνομη η απεργία 24 ώρες.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει αίτηση με ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλών και κρουαζιέρας.
0: Ναι, παιδί μου, να
2: αλλά
0: να
2: είπαν οι ναυτεργάτες ότι θα συνεχιστεί κανονικά, γιατί λένε ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και οι υποδομές που υπάρχουν δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό των πλοίων.
0: Είναι λοιπόν έτσι. Θα ζητήσουμε λοιπόν απαντήσεις τη Δευτέρα. Πραγματικά δεν προλάβαμε. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή με τη Στεφανία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κίκα, αλλά είναι. Είναι οι καταστάσεις τώρα. Παντού σκάνε θέματα. Όπως επίσης τη Δευτέρα, και να το πούμε αυτό, γιατί επίσης μας έκανε τρομερή εντύπωση με την Στεφανία. Αυτή η έρευνα που δείχνει ότι οι περισσότερες, λέει, παραλίες γύρω-γύρω από την Αττική είναι γεμάτη μπιποβακτηρίδια.
2: Ναι, πάντως να πω για τη Αθήνα, συγγνώμη, να τελειώσει, ήταν ο κύριος Κεγίλιας, είχε συνέντευξη, ρωτήθηκε, ο Αντώνης Δελατόλος τον ρώτησε προχθές στην, στην εκπομπή, τον είχαμε τον Νίκο Χατζηνικολάου, επειδή τον ρώτησε ουσιαστικά, φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει και τίνω συχνά, λοιπόν, τίνω δεν πηγαίνει Αντώνης, τι καλά θα θυμάμαι, λοιπόν. Επειδή τον ρώτησε.
0: Θυμάμαι ότι κάθε τρεις και λίγο προσκαλεί τον Νίκο του Χατζηνικολάου.
2: Κατεγράφεται, επειδή δεν θυμάμαι τον νησί, αλλά νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, επειδή καταγράφεται. Το ρώτησε τέλος πάντων για τα διαχώρητα αυτό που επικρατεί για την πίεση που καταγράφει από εδώ μέσα τα πολλά αυτοπλοϊκά δρομολόγια. Και ο κύριος Κυκλής απάντησε ότι υπάρχει ένας νόμος που εφαρμόζεται, τον εφαρμόζει ο λιμενάρχης, επιβλέπεται από το λιμενικό και ότι όλοι οι χειρισμοί γίνονται με βάση την ασφάλεια. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα, το λέω γιατί θέτουν το θέμα ασφάλειας. Ο κύριος Κυκλής ήταν πάρα πολύ καθησυχαστικός αυτό στο θέμα. Διαβεβαίωσε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Και ότι πριν. Και έφερε το παράδειγμα μάλιστα και άλλων νησιών. Ενώ όχι μόνο τις άλλων νησιών και νησιών και άλλων λιμανιών, να το πω καλύτερο. Λοιπόν, γιατί έλεγε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα τους κατηγορούσαν, για παράδειγμα, υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια από δημάρχους, από μελητήρια, από λιμενικά ταμεία, από πολλούς, ότι δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, ότι δεν φτάνουν παντού τα πλοία, ότι δεν έχετε πλοία, ότι υπάρχει μια διαδρομή την ημέρα. Τέλος πάντων, μιλούσε για αυτή την γκρίνια. Και έλεγε ότι έχουμε πετύχει να έχουμε διαδρομές παντού και ότι υπάρχουν, γίνονται παντού συσκέψεις ναι. όλων των αρμοδίων προκειμένου να γίνεται, γιατί πάντα υπάρχουν θέματα αποβίβαση, επιβίβαση, ποιοι δρόμοι κλείνουν, ο καιρός, όλα τα υπόλοιπα. Και λέει, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά, δηλαδή το είπε 10 φορές αυτό για το λιμενικό σώμα, ότι ακούστε το κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει να του ακούμε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό θα το διαχειριστούμε και από Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Όπως επίσης. Ζητήσαμε τη συνδρομή και θα τον έχουμε, το λέμε λίγο νωρίτερα να το έχετε υπόψη σας, τον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ποιότητα των υδάτων.
2: Βέβαια.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και σε μένα και στη Στεφανία αυτή η έρευνα που δείχνει ότι το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος, τη Δευτέρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όχι.
2: Ναι, δεν είναι από την. Ναι, νομίζω μπερδεύτηκα. Νομίζω τις μέρες το χάσαμε, ναι.
0: Όχι, παιδί μου, είναι από την άλλη.
2: Ναι.
0: Αυτή η Δευτέρα κάνω.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Εσείς αυτό.
2: Ναι.
0: Τι έλεγα τώρα, ορίστε.
2: Για την έρευνα.
0: Που δείχνει αυτή η έρευνα ότι το σύνολο, λέει, των παραλίων της Αττικής είναι ακατάλληλες, λέει, για μπάνιο. Είναι γεμάτες κολοβακτηρίδια.
2: Ποια έρευνα όμως.
0: Μια συγκεκριμένη έρευνα, δεν θυμάμαι τώρα της ανεξάρτητης αρχής. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι λίγο να αποκαταστήσει τα πράγματα ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί μας λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
2: Η έρευνα της ΠΑΚΟΕ αυτή
0: την. ΠΑΚΟΕ, μπράβο, ναι, ΠΑΚΟΕ. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα.
2: Κάθε χρόνο με αυτή την έρευνα έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα λύσουν αυτά τα θεματάκια. Γιατί παραδείγματος χάρη. Τι πρέπει η πολιτεία. Δηλαδή στο πόρτο ράφτη. Μου στέλνει, ξέρεις πώς ξύπνησα με το συγκεκριμένο θέμα. Μου στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα, ένα print screen, η Μαρία. 5 λέει από τις 6 παραλίες στο Πόρτο Ράφτη ακατάλληλες.
2: Ναι.
0: Μου το στέλνει η Μαρία, μου λέει.
2: Πού πάτε να κολυμπήσετε,
0: δηλαδή. Εμείς πηγαίνουμε στην 6η. Δεν πηγαίνουμε στις 5. Πηγαίνουμε στη 1. Πηγαίνουμε στο Αυλάκι, η οποία είναι οργανωμένη παραλία του ΕΟΤ. Με είσοδο κανονικά τον Ατάλου και. Και είναι και πραγματικά εκπληκτική στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τη θεωρώ κορυφαία.
2: Έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο έχει και μια αντιπαράθεση η συγκεκριμένη οργάνωση.
0: Μα δεν μπορεί όμως. Ναι, να μου δείχνει εδώ.
2: Θέλω
0: ο
2: να πω,
0: Αντώνης,
2: νομίζω τώρα, και ναι. με το Δήμο, που ανήκει το Πορτοράφτη, στο
0: Μαρκόπουλο.
2: Έχει αντιπαράθεση ο Δήμαρχος με την. Ξέρω, του λέω προχθές τον Άγιο, παραπροχθές.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής λοιπόν. Ότι. Πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία.
2: Υπάρχουν
0: για ποιο λόγο τρομάζουν τον κόσμο. Τι ισχύει. Τι ισχύει. Και να μας τα πει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Γιατί δεν. Και εάν η ΠΑΚΟΕ βγάζει λανθασμένα στοιχεία για χ, ψ, ω, μέγα λόγους, για ποιο λόγο την αφήνουν την ΠΑΚΟΕ και βγάζει λανθασμένα στοιχεία.
2: Πάντως υπάρχουν και. Υπάρχουν κάποιες παραλίες οι οποίες είναι και σε αυτές που έχει βγάλει ενώ η συγκεκριμένη το κέντρο, το συγκεκριμένο κέντρο, αυτή η μελέτη. Με βάση μετρήσεις παραλαμβάνω, αλλά δεν συμφωνούν με αυτά τα αποτελέσματα, με αυτά που δημοσιεύονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
0: Ναι.
2: Και σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι αυτό για την ποιότητα του νερού στις ακτές κολύμβησης. Και επίσης είναι σε αντίθεση και με τα αποτελέσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που έχει δημοσιευτεί προσφάτως.
0: Και δίνει την Ελλάδα. Της ΠΑΚΟΕ είναι αντίθεση.
2: Σωστά, σε αυτά τα δύο, οποία δίνει στην Ελλάδα, είναι στην, δείχνει την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά την καθαρότητα των νερών. Αντικρουόμενο. Πάντως οι λόγοι δεν τα ξέρουν. Αλλά πόσο πού θα μπουν, ρε παιδί.
0: Ο λόγος λοιπόν που επιτρέπει η πολιτεία να σηκώνεται σκόνη για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους.
2: Η ΚΕΔΕ, η Ελλάδα, την ΚΕΔΕ, πολιτεία τη θεωρείς την ΚΕΔΕ.
0: Ασφαλώς, εννοείται.
2: Έχει βγάλει η ΚΕΔΕ, καταγγέλει.
0: Ρε παιδί μου, το βγάζει και την καταγγέλει, να σου πω όμως κάτι. Όταν ο περισσότερος κόσμος, και δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει και αυτός ο βομβαρδισμός δημοσίευσης, έρευνας η οποία... Δεν ξέρω, είναι τόσο, πώς να το πω, ότι να είναι.
2: Δεν ξέρω, λένε ότι είναι αξιόπιστη συμμετοχή. Κόσμος, έτσι λέει.
0: Μα μας ρωτάνε.
2: 30 δήμοι έχουν προσφύγει στο παρελθόν, νομίζω, κατά της οργάνωσης κέντρου.
0: Μα δεν έχει ακουστεί αυτό, ρε Στεφανία. Αυτό είναι το οποίο,
2: δεν ξέρω,
0: αυτό είναι το οποίο σου λέω.
2: Δηλαδή,
0: τώρα μου το λες, ωραία, αλλά μέχρι πρότινος οι πολίτες μας λέγανε το εξής, πω είναι βρώμικες οι θάλασσες. Κάνουν τέτοια ζημιά στον τουρισμό, γι' αυτό λέω μας αφορά όλους.
2: Προφανώς μας αφορά.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν τους το επιτρέπουν? Ας τους κάνουν μήνυση και αγωγή αν λένε ψέματα. Εάν υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα, λέει. Λοιπόν, τι γίνεται.
2: Θυμάμαι πάντως ότι μας τα έλεγε και ο... Και ο κύριος Κωνσταντέλος.
0: Και ο κύριος Κωνσταντέλος μας τα είπε.
2: Νομίζω ότι έχει στραφεί και, αν δεν κάνω λάθος, και ο δικός του Δήμος.
0: Είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ ο κύριος Κωνσταντέλος. Λοιπόν, έχουν όλοι, πρέπει να προστατεύσουμε το κομμάτι του τουρισμού και να μην τρομάζουν τον κόσμο χωρίς λόγο. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εκεί στο σπίτι μου με ρωτούσε η γειτόνισσα προχθές. Είμαστε αναγκασμένοι, λέει, να πηγαίνουμε στην παραλία να πληρώνουμε.
2: Ναι.
0: Λέω, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τεράστια παραλία, τεράστιες παραλίες.
2: Παπαδάκι, μη φωνάζεις.
0: Στην περιοχή δεν φωνάζω. Τεράστιες παραλίες.
2: Λοιπόν, σήμερα
0: οργανωμένες, συγγνώμη. Και λένε, μας είπαν ότι να είναι βρώμικες, είναι το ένα, θα αρρωστήσουμε. Άκου τώρα. Έχει ακουστεί αυτό και δεν έχει ακουστεί το άλλο, ότι δηλαδή αυτή η έρευνα δεν έχει καμία μα καμία υπόσταση. Και
2: δεν ξέρω αν δεν έχει υπόσταση. Σου λέω
0: αυτό, λένε,
2: λένε ότι είναι αξιόπιστη. Οι ίδιοι λένε μια χαρά.
0: Ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Βαρελίδη, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Και ασφαλώς.
2: Και τις δύο πλευρές.
0: Και ασφαλώς είναι ανοιχτή η πόρτα στην ΠΑΚΟΕ να μας πει τον αντίλογο.
2: Όχι, θα πάρουμε και τους δύο.
0: Έτσι.
2: Τέλος, δεν είναι
0: το λέμε και στον αέρα. Ωραία. Να πάρουν και οι άνθρωποι απευθείας. Κανένα πρόβλημα. Θα τους ψάξουμε εμείς και θα τους βρούμε κιόλας.
2: Θα τους βρω, τους έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Τους ξέρεις, άμα τους ξέρεις,
2: τους ξέρω, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει. Τους ξέρω.
0: Εμείς δεν ξερενόμαστε.
2: Λοιπόν, να πω τώρα ποιο γιορτά από πού θα είναι Παναγία μου.
0: Τι έπαθες,
2: παιδάκι. Θα έρθω να βγάλω φωτογραφία.
0: Πήγαινε να βγάλω.
2: Να λιαστούμε. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος.
0: Γιορτάζει η Ευλαμπία.
2: Γιορτάζει η Ανατόλιος, Βουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη, Ιάνθη, αυτά.
0: Η Ευλαμπία γιορτάζει.
2: Όχι.
0: Δεν είπε Ευλαμπία.
2: Ναι, αλλά δεν γιορτάζουν.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
2: Ναι.
0: Εχθές στεναχωρέθηκα, πρέπει να σου πω.
2: Γιατί?
0: Πήγα στο σούπερ μάρκετ.
2: Να μην πηγαίνεις.
0: Και τι θα τρώω.
2: Εντάξει.
0: Στο μεταξύ έχω τη Μαρία, η οποία καθίσει και λίγο μου λέει, να σου πω κεράσια να πάρεις.
2: Έλα, φτάνει με τα κεράσια.
0: Μα τι θέλει,
2: να φάτε κάτι άλλο.
0: Πήρα και ένα καρπουζάκι.
2: Ωραία.
0: Μικρό. Δεν πήρα μεγάλο. Ήθελα πρώτα να το δοκιμάσω.
2: Ξέρεις πως να διαλέγεις καρπούζα.
0: Εννοείται, με το χτύπημα.
2: Α, έτσι. Έχω βρει άλλο κόλβο.
0: Για πες.
2: Δεν μπορώ.
0: Κοίτα, αν το.
2: Γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα αυτό. Η αλήθεια, θα σου πω, το πω στο διάλειμμα και θα το περιγράψει εσύ. Γιατί ξέρω με ένα συγκεκριμένο τρόπο να το περιγράφω, οπότε δεν μπορώ, είναι κατάλληλο για εξκίνηση.
0: Με το ζούλιγμα πίσω.
2: Περίπου.
0: Κοίτα, εάν πάντως βάλεις το μαχαίρι, το κόψεις για να δεις πως είναι μέσα, δεν μετράει.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι.
0: Έτσι, γιατί δεν το ξέρεις ότι παλιά, δεν θυμάμαι πότε, ποια δεκαετία, είχε γίνει δικαστήριο. καταναλωτής είχε αγοράσει, νομίζω κάπου στην Εύβοια, είχε αγοράσει ένα καρπούζι
2: που δεν βγήκε καλό.
0: Που δεν βγήκε καλό και έκανε μήνυση στο Μανάβη. Λοιπόν,
2: ποιος του το διάλεξε, ο Μανάβης ή ο ίδιος?
0: Δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει το επιχείρημα του Μανάβη.
2: Για πες.
0: Ο οποίος είπε στο δικαστήριο, άκουμε τι ασχολιόντουσαν τότε με σοβαρά πράγματα.
2: Το, πάντα ασχολιόνται, όλα τα δικηγόρα ασχολιούνται ακόμα με πάρα πολύ σοβαρά πράγματα καμιά φορά, ναι.
0: Και λέει το εξής. Λέει, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον μηνυτή μου? Λέει, ασφαλώς. Να σε ρωτήσω, τι λέει. Όταν το πήρε στο καρπούζι, δεν ήταν κλειστό? Λέει, ναι. Αλλά ήταν μέσα, του λέει, χαλασμένο. Ωραία, του λέει. Όταν λοιπόν το έκοψες, είδες ότι είναι χαλασμένο. Εάν το έκοβες και έβρισκες μέσα διαμάντια, τα διαμάντια θα ανήκαν σε ποιον? Σε σένα ή σε μένα? Και λέει ο άλλος, σε μένα. Αθώθηκε ασφαλώς ο Μανάβης.
2: True story.
0: True story.
2: Εντάξει.
0: True story.
2: Λοιπόν.
0: Ίσως με μια μικρή παραλλαγή, αλλά true story.
2: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Γι' αυτό το λέω, ναι. Ο καιρός γενικά. Δεν μου είπες τα κεράσια.
0: Τα κεράσια, ναι, λοιπόν. Ναι. Πήρα κεράσια. Είχε πολύ ωραία κεράσια, πρέπει να σας πω. Πήρα και ένα μικρό καρπουζάκι. Τέλος πάντων, να σου δώσω να καταλάβεις, πήγα από το ταμείο,
2: ναι,
0: μέχρι 10 τεμάχια.
2: Ωραία.
0: Έτσι. Μου λέει, σακούλα θέλετε? Κάνω δε συνήθως, λέω, ας σώσουμε τον πλανήτη σήμερα και δεν παίρνω σακούλα.
2: Ναι.
0: Επειδή είχα και κάτι και ψιλολόγια, λέω, άντε, πάρω σακούλα. 50 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Ναι.
0: Στεναχωρέθηκα, ρε, εσύ, Στεφανία. Γιατί αν δεν έπαιρνα τη σακούλα θα ήταν 49,90.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν θα χάλαγα, δηλαδή. Δεν θα φεύγει το 50.
2: Ναι.
0: Αλλά όντως η ακρίβεια είναι σε τέτοια σημεία που παίρνεις μετρημένα 5, 6, 7
2: πράγματα. Η σακούλα είναι από 50 έως 80, ανάλογα με το θα πάρεις.
0: Λοιπόν. Και παίρνεις 5 πράγματα στην κυριολεξία και φεύγει το 50. Και λες τώρα γιατί. Και κάθεσαι και ξανακοιτάς μετά την απόδειξη για να δεις μήπως έχει γίνει λάθος, μήπως το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αυτή η συμφωνία κυρίων στο Μέγαρο Μαξίμου στην αρχή της εβδομάδας, υπό τον Πρωθυπουργό η σύσκεψη, παρακαλώ, εάν θα βγάλει κάπου. Αλλά
2: από το Σεπτέμβριο εννοείς.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι θα πούμε.
2: Δεν βλέπω
0: τι,
2: κάτι
0: το ψωμί
2: νωρίτε.
0: Ψωμάκι.
2: Όχι, το καλοκαίρι θα παγώσουν.
0: Θα παγώσουν οι τιμές.
2: Εκεί που βρίσκονται.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι εκεί που βρίσκονται είναι ήδη πάρα πολύ.
2: Ναι, άρα τι νόημα έχει να παγώσουν, θα πει κανείς.
0: Θα το πούνε όλοι, δεν θα το πει κανείς. Έτσι. Ο κανείς στις δημοσκοπήσεις.
2: Πάντως βλέπεις ότι είναι τόσο ψηλά.
0: Πρωτοδεύτερος είναι ο κανείς.
2: Βλέπεις ότι. Βλέπεις δημοσκοπήσεις, λέω. Βλέπεις ότι οι τιμές είναι τόσο ψηλές. Που παρά την αποκλιμάκωση λίγο του πληθωρισμού,
0: ναι,
2: εξακολουθούν να είναι σε τα βασικά, ναι, διατροφής και σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Όντως.
2: Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τώρα, αν έχει βρει τρόπους να ανακόψει την ακρίβεια η κυβέρνηση, θα πέσει την άποψή μου. Δεν το έχει βρει. Δεν είναι εύκολη εξίσωση, γιατί δεν πρέπει να διαταραχθεί και η λειτουργία της αγοράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει, γιατί όντως πια το πάγωμα σε τέτοιες τιμές.
0: Ναι.
2: Οριακά δεν βοηθάει, θα έλεγα.
0: Άκουσα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση από την εβδομάδα που έρχεται, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη σύγκριση, ναι, ότι μα πώς, βρε παιδάκι μου, γίνεται ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα, παρασκευάζεται, τυποποιείται, να έχει πάνω κάτω την ίδια τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας και στο ράφι των σούπερ μάρκετ είτε στη Γερμανία, ναι, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Γαλλία, είτε οπουδήποτε αλλού. Και άκουσα, ας πούμε, μία απάντηση του στυλ ότι έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν εδώ, ας πούμε, το προϊόν έχει 24% ΦΠΑ,
2: ναι,
0: και το ΦΠΑ στη Γερμανία είναι στο 3, στο 4 ή στο 7%, να, εκεί φαίνεται αμέσως η διαφορά. Μα το ζήτημα είναι το εξής. Το άμερο το προϊόν φεύγει από το χωράφι σε μία αλφα τιμή και φτάνει στο ράφι με μία απόκριση που ξεπερνά το 270%.
2: Λοιπόν, αν με επιτρέπεις τώρα,
0: Το 7 με το 24% δεν. Όπως και να. Τέλος πάντων.
2: Τώρα υποτίθεται αυτό που θα γίνει, θα γίνει όλο το σχεδιασμό είναι σε δύο φάσεις. Απλώς εγώ για τη δεύτερη περιμένω. Η πρώτη υποτίθεται που είναι άμεση, έχει να κάνει με την κατάργηση που ξεκίνησε, ναι, από προχθές. του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Mm-hmm. Αυτό είναι, είχε τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2026. Mm-hmm.
0: Ακούς κάτι σ' αυτιά σου?
2: Ναι, ακούω ότι θέλω να πω αυτό, αλλά έχεις μιλάσει ακατάπαυστα. Mm-hmm. Και δεν, τελικά δεν το.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Καταργείται οριστικά η περικοπή στις συντάξεις κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκ Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι.

0: Δώσε με εμένα, παιδί μου, μη. Έλεγα λοιπόν, εδώ στο Real FM.
1: Ας αφήσουμε πίσω την καταγωγή μας.
0: Λοιπόν.
1: Και να ξεκινήσουμε να μιλάμε κανονικά.
0: Λοιπόν. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμου, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αντώνης Μορτάκης, ρυθμιστή στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο. Επικοινωνία, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Έλεγα λοιπόν.
1: Παρασκευούλα σήμερα.
0: Μετά την κατάργηση του πλαφόν.
1: Πιανού.
0: Τι.
1: Τι είπες. Μετά την κατάργηση του πλαφόν συνέχισε. Μα, ορίστε.
0: Στο δηλαδή, μισό περιθώριο κέρδους.
1: Βάζεις τελεία.
0: Ωραία.
1: Και το αφήνεις κενό.
0: Κόμμα ήτανε. Είχε
1: κόμμα με δύο μήνες.
0: Τέλος λοιπόν. Εντάξει.
1: Είμαι ωμέγα.
0: Λένε τέλος πάντων από την κυβέρνηση ότι επειδή έχουν υποχωρήσει και σημαντικά οι διεθνείς τιμές ενέργειας και κάποιων πρώτων υλών, μπορεί να τέλος πάντων αντικατασταθεί αυτό από μια συμφωνία. Κυρίων. Με την αγορά βεβαίως. Υποτίθεται εκπρόσωποι της αγοράς έχουν δεσμευτεί ότι αυτό το δίμηνο, το καλοκαίρι δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, δεν θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις τιμών. Θα διατηρήσουν τις μειώσεις που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί κοντά στο 6%.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τώρα, η δεύτερη φάση και η πιο δύσκολα τα κατά
1: κοντά στο 6% τι έχει διαμορφωθεί.
0: Οι μειώσεις.
1: Λοιπόν,
0: που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε 2.000 κωδικούς. Λοιπόν, η δεύτερη φάση συμφωνίας μετατίθεται τώρα που πάει, πια και αυτή είναι πιο δύσκολη, είναι πάει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, βλέπεις ότι κρατιέμαι και δεν το ανοίγω το στόμα μου.
0: Το Σεπτέμβριο λοιπόν.
1: Για τη μείωση του 6%.
0: Ναι, εντάξει, το Σεπτέμβριο λοιπόν. Υποτίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση, δεν ξέρω γιατί χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο, αλλά οκ. Okay, μέσα στο καλοκαίρι θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το λιανεμπόριο, με την ανεξάρτητη αρχή, με τη βιομηχανία, δεν ξέρω ποιον άλλον. Ένα πακετάκι με μειώσεις τιμές σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Ένα πακετάκι πήρα και εγώ και μου φύγανε 50 ευρώ.
0: Ναι. Όμως ακόμα δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα λέγω έως ότι είναι και αόριστα.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποια ας πούμε, προϊόντα θα ενταχθούν σε αυτό το πακέτο, το ποσοστό. Αν θα είναι σε νοπά, αν θα είναι μόνο σε τυποποιημένα. Να δούμε.
1: Ναι.
0: Να το δούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι επενδύουμε πάρα πολύ στην συνεργασία με την αγορά.
1: Τη συνεργασία με την αγορά.
0: Στην καλή θέληση.
1: Μου αρέσει αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Η καλή διάθεση πρώτα απ' όλα και η καλή συνεργασία πάνω απ' όλα και ο διάλογος. Όταν υπάρχει επικοδομητικός διάλογος, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Και μια που λέτε
1: όλα μπορούν
0: ακρίβεια.
1: Να γίνουν. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει κάτι με την ακρίβεια παρόλο που υπάρχει διάλογος και καλή διάθεση.
0: Μας γράφει και ο Άρης και καλά κάνει και μας το θυμίζει για την έρευνα του ΙΟΒΕ. Γιατί καλά, εμένα αυτό που μου έκανε το συνταξιούχο, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από την έρευνα του ΙΟΒΕ είναι ότι. Ότι ουσιαστικά ο πληθωρισμός έφαγε τις συντάξεις και αυτό που το αποτέλεσμα ήταν ότι ουσιαστικά η αύξηση που έλαβαν οι συνταξιούχοι στις τσέπες τους, η πραγματική αύξηση δεν ξεπέρασε το 0,8%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, λέει για την ηλικία ο Άρης, αλλά για μένα αυτό ήταν το βασικό.
1: Μάλιστα. Εντός του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έτσι για να περάσουμε και σε κανένα δυο χρηστικά.
0: Βεβαίως.
1: Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας.
0: Θα τα πούμε και μετά.
1: Μετά την πάροδο της αιτίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Ρίζος
0: θα μας πει ποιοι ωφελούνται όλα τα πάντα. Πόσους αφορώ όλο αυτό.
1: Γιατί εντάξει είναι σε μια πολύ καλή κατεύθυνση το
0: όλο πράγμα.
1: Θυμάσαι.
0: Πολλά πράγματα ρε παιδί μου. Τώρα τελευταίο καιρό. Ξέρεις τι θέλει χρόνο.
1: Στεφανία όμως όπως πάμε
0: πολύ. Θέλει προετοιμασία.
1: Ναι, ναι, τα...
0: Νομίζω ότι θα λυθούν αρκετά πράγματα τους επόμενους μήνες.
1: Ναι, δεν τα είχαμε πει όμως αμέσως μετά το Πάσχα.
0: Ποια?
1: Δεν τα συζητούσαμε, δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και κάποιοι λέγανε, όχι ρε παιδί μου, απευθείας τη ΔΕΘ θα πάει. Δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν αρκετά μαξιλαράκια.
0: Αυτό σκέφτομαι και νομίζω ότι και μετά το Σεπτέμβριο θα έχει πολύ μαξιλαράκια. Γενικά παίζει, θα παίξει.
1: Μετά το Σεπτέμβριο δεν θα έχει μόνο μαξιλαράκια. Θα έχει ολόκληρο καναπέ. Ποια... Με μαξιλάρια μεγάλα, τεράστια.
0: Πρέπει να πιάσει αρκετές τάξεις. Κοινωνικές, τη μεσαία, βέβαια. Πιάσει διάφορες κοινωνικές ομάδες.
1: Την ιστορία με τον Στάλιν και την Κότα την έχουμε πει στον αέρα. Την έχουμε πει. Λοιπόν,
0: την έχει πει νομίζω μια φορά, αλλά
1: Στάλιν, ο Στάλιν λοιπόν, όπως μιλούσε εκεί με τους συνεργάτες του, με το υπουργικό του συμβούλιο, είχε στα χέρια του μία κότα. Την κρατούσε. Όπως ήταν λοιπόν η κότα, την ξεπουπούλιαζε. Η άμερη κοτούλα σφάδαζε από τους πόνους. Μιλούσε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Στάλιν ξεπουπούλιαζε την κότα. Λοιπόν, εμόφυρτη, την αφήνει κάτω και βάζει στα χέρια του καλαμπόκι. Η κότα λοιπόν όχι μόνο πήγε και έφαγε από τα χέρια του το καλαμπόκι, αλλά μετά οπουδήποτε και αν πήγαινε τον ακολουθούσε. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Λοιπόν, παροχές, θα έχουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, εξαγγελίες επί εξαγγελίων, και θα πάμε με διάφορα οικονομικά μαξιλαράκια. Αυτή πρέπει να σας πω είναι και η εισήγηση που έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τον κύριο Γκρίνμπεργκ μαθαίνω. Επίσης μαθαίνω ότι αυτό το τελευταίο γεγονός, το οποίο μας έχει γεμίσει όλους οργή και θλίψη, και αναφέρομαι στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στη συνέντευξή του στο libera.gr ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Σωστά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί για τις παρεμβάσεις, τις είπαμε κιόλας εχθές, τις συζητήσαμε και με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα κάποια στελέχη το λένε στον αέρα για τα προσφυγικά, ναι, στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Περίμενε παρέμβαση, επιχείρηση, δεν ξέρω πώς θέλετε το ονομάστε, για να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το οποίο, στο στάτους το οποίο υπάρχει και έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Εχθές ο κ. Μαρινάκης ήταν στο briefing των πολιτικών συντακτών. Ήταν κάθετος. Σε ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοσιογράφους, εγώ κατάλαβα ότι ετοιμάζεται η ιστορία. Όπως επίσης πάνω
0: στις... Για ποιο εννοείς ετοιμάζεται?
1: Για τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Ούτως ή άλλως έχετε ανοιχτή πόρτα για να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας ψέγετε εκεί που πιστεύετε ότι κάνουμε λάθος. Αλλά επί της ουσίας και επί του πρακτέου, όλο αυτό το χρόνο με τη Στεφανία, οτιδήποτε και αν έχουμε προβλέψει, δυστυχώς δεν πέσαμε έξω. Γιατί πολλοί θα θέλαμε σε πολλά από αυτά τα οποία έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ να είχαμε πέσει έξω. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν
0: παρεμβάσεις.
1: Το συνδέουν απόλυτα το περιστατικό
0: με
1: τις καταλήψεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πιο ξεκάθαρα δεν νομίζω.
0: Το λέγαμε και χθες σε σχέση με τις έρευνες των διοκτικών αρχών. Αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρωθεί, το λέγαμε και χθες, σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Έχουν και στη διάθεσή τους βίντεο. Ένα από αυτά έχει δει και το φως της δημοσιότητας. Το ένα είναι πολύ βασικό. Που φαίνεται που υπάρχουν δύο άτομα
1: στο χώρο εκεί.
0: Πάνω σε ένα μηχανάκι. Λοιπόν, μικρό, και ένα ακόμα που είναι ο Τσιλιαδόρος. Προφανώς εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν και άλλα άτομα ως υποστηρικτική ομάδα. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις δράστες. Τέλος πάντων, η αστυνομία θεωρεί ότι τόσο εκείνοι που πήραν μέρος στις επιθέσεις, όσο και οι λεγόμενοι καθοδηγητές, είναι αρκετοί, δηλαδή περίπου 30, και φαίνεται να είχαν όλοι ιδιαίτερο ενεργό ρόλο σε δύο καταλήψεις στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνουν για να δουν κινητά, ψάχνουν να δουν. Είναι ένας τρόπος αυτός πάντα για τις αρχές να δουν ποιες συνδέσεις ενεργοποιήθηκαν εκεί στα σημεία. πού αλλού να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των όσων των εμπλεκομένων.
1: Των εμπλεκομένων.
0: Προκειμένου να τους να βρουν και το ορμητήριο, ξέρεις. Γιατί από κάπου έχουν ξεκινήσει, κάπου έχουν γυρίσει, από κάπου έχουν προμηθευτεί τα υλικά. Γενικότερα υπάρχει αισιοδοξία ότι είναι κοντά. Τώρα θα το δούμε αν αυτή η αισιοδοξία θα βγει αληθινή. Είναι θέμα χρόνου πάντως.
1: Αυτό λένε ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Λένε. Τώρα τι να σου πω, έχει καταγραφεί και η μηχανή. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούν πάντως.
1: Στο θέμα της ακρίβειας, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για το ΝΑΤΟ γενικότερα, για τα F-35, νέο μπλοκάρισμα. Προσπαθούν διάφοροι εκεί βουλευτές, congressmen και congresswomen στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα F-35, αλλά και για τους κινητήρες
0: και τους CAN,
1: για το CAN. Ο Κωνσταντίνος λέει, ήταν στη Στουτγκάρδη εχθές στην Ιταλία, αγόρασε μακαρόνια γνωστής ιταλικής μάρκας 0,99. Ήρθα λέει στη Γερμανία και βρήκα τα ίδια μακαρόνια με 2,78. Έτσι, αυτό ας πούμε έχει λογική.
0: Από την Ιταλία και η Γερμανία.
1: Από την Ιταλία πήγα στη Γερμανία. Να. Οπότε έχει μία λογική. Λοιπόν, δεν θα είχε λογική αν τα έβρισκες με 95 ή το ανάποδο.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορούμε, ναι.
1: Να σας πω
0: τη ιστορία του φυσικού αερίου. Η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ελληνικά που κερδίζουν, δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ενώ κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στη Στεφανία Κασίμη, διότι η περιγραφή που μας έκανε για το πώς ξεχωρίζει το καλό καρπούζι είναι εξαιρετική. Έχω μόνο ένα πράγμα να σας πω, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. She is simply the best. Δώσε τη γιαγιά στον αέρα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να πω είναι ότι έχει να κάνει με το πίσω μέρος του καρπουζιού.
1: Ή κάτω.
0: Όπως θέλετε, είναι η οπτική γωνία είναι καθαρά δική ναι. σας. The best, the best, the best.
1: Μου το έχουν πείρεση.
0: Ναι.
1: Μπορεί όχι έτσι ακριβώς, αλλά. Γιατί μου το έχουν δείξει. Οπότε μετά κάπως εγώ για να το μεταφέρω.
0: Ναι, τη μέθοδο την οποία θα προσπαθήσω να την πείσω μέχρι το τέλος της ημέρας, να το κάνουμε βιντεάκι και να το ανεβάσουμε reel. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Η μέθοδος πάντως την οποία περιγράφει η Στεφανία Κασίμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στο καρπούζι.

0: Και έχουν ιδιαίτερα αισιόδοξη στην Άγκυρα. Δηλαδή, χθες ο Χακάν Φιντάν, για παράδειγμα, παραχώρησε συνέντευξη στο τουρκικό δίκτυο CNN Turk το βράδυ και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τις συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και Τουρκία, βρισκόμαστε σε τροχιά άρσης των κυρώσεων Κάντσα κατά της Τουρκίας. Έτσι εκτιμάει ο Χακάν Φιντάν κατά των κυρώσεων που ισχύουν στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και θεωρεί ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών ότι αφού υπάρχει πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές, το επόμενο βήμα μετά από την άρση των κυρώσεων θα είναι η επανένταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά αφού υπάρχει μπλο, πώς γίνεται να είναι τόσο σίγουρο, δεν καταλαβαίνω εγώ. Πώς θα το ξεπέρω.
0: Ναι, μα και προκαλεί εντύπωση, γιατί όντως, αφού είδαμε και το State Department, παραμένει στην ίδια του θέση, ότι όσο η Τουρκία έχει τους S-400 δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη όσον αφορά την επανένταξή της στο πρόγραμμα. Ο Χακάν Φιντάν θεωρεί πάντως ότι μετά την άρση των κυρώσεων, η οποία θεωρεί ότι θα έρθει σύντομα, μετά το επόμενο βήμα θα είναι η ένταξη της Τουρκίας στο F-35, θεωρεί πιο σύνθετο θέμα ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών η Τουρκία να γίνει συμπαραγωγός χώρα πάλι. Αυτό θεωρεί δύσκολο θέμα. Όχι την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Το κρατάμε αυτό. Δίναμε ένα πάρα πολύ σύντομο θέμα Τούρκο Υπουργού Εσωτερικών.
2: Τώρα και με ενδιάμεσες εκλογές, με τη δημοτικότητα του Τραμπ να είναι στο Ναδύρ, θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, να το δούμε. Μήπως είναι μία από τα ίδια. Μήπως δικαιωθεί η Αθήνα, διότι σε διπλωματικό επίπεδο αυτό το οποίο λένε εδώ στην χώρα μας, Νίκο, είναι ότι. Εντάξει, και, την προηγούμενη φορά του είχε τάξει λαγκούς με πετραχίλια ο Ντόναλντ Τραμπ και όταν έγινε η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ουσιαστικά έφυγε με άδεια χέρια ο Ερντογάν. Μήπως επαναληφθεί αυτό το σενάριο. Για να δούμε.
0: Ναι, υπήρχαν και τοποθετήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, ο οποίος έβλεπε τη λύση στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας F-35. Δεν έχει έρθει αυτή η λύση, γιατί το State Department παραμένει στη θέση του. Το Κογκρέσο ακόμα παραμένει στη σκληρή γραμμή κατά της Τουρκίας. Η λύση φαίνεται να υπάρχει στους κινητήρες.
1: Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να. Αυτό που λέει ο Νίκος θα μπορούσε να ενδεχομένως τελικά να γίνει. Πάντως
2: υπάρχει όμως αντίδραση.
1: Αυτό για φορά
2: από δημοκρατική βουλευτή.
1: Ναι. Κατέθεση ήταν η πρώτη αντίδραση, κοινοβουλευτική κίνηση.
2: Και πρόσεχε. Και είναι και από βουλευτή, από την Ντίνα Τάιτους, η οποία ανήκει στους δημοκρατικούς.
1: Ναι, στους δημοκρατικούς θα ανήκει. Επιλέγεται πιο λογικό, ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η αντίδραση για τα F-35 έχει έρθει από Ρεπουμπλικάνου.
1: Ναι, και από, έχει κι άλλους.
2: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω
1: είναι
2: ότι το κλίμα,
1: το κλίμα
2: και στο δικό του το κόμμα δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερώτηση. Επειδή δια της διπλωματικής οδού πάντα γίνονται διάφορες προσπάθειες για συναντήσεις στο περιθώριο και όλα τα σχετικά, έχει ακουστεί τίποτα για συνάντηση με τον Μητσοτάκη?
0: Ακόμα εδώ στην Τουρκία, επειδή ρωτήσαμε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει κλειδώσει ή είναι ανακοινώσιμο.
2: Ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες επαφές. Στην Τουρκία πάντως δεν σχολιάζουν κάτι σχετικά με μια πιθανή συνάντηση του Ταγί Περντογάν.
2: Άρα κρατάνε την ίδια στάση που κρατάει και η Αθήνα. Ούτε εδώ το σχολιάζουν, εντάξει, το αφήνουν ανοιχτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι εδώ πιο πολλοί έχουν επικεντρωθεί στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε αυτό κοντάρουν πάρα πολλά. Εκεί θα θεωρούν ότι είναι η πιο κρίσιμη συνάντηση Τούρκου με Αμερικανό πρόεδρο τα τελευταία χρόνια.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή οι περισσότεροι λένε ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και για τα εξοπλιστικά και πολύ περισσότερο και εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας νοιάζει, για το καλάθι τέλος πάντων του Τραμπ στην Άγκυρα. Μήπως πέρα από αυτό έχει να κάνει και με τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ? Θέλω να πω, μήπως λειτουργήσει σαν γεφυροποιός ο Τραμπ σε αυτό το θέμα και σε αυτή τη φάση?
0: Το θέμα του Ισραήλ θα τεθεί σίγουρα επιτάπητος. Αλλά ακούγοντας και τον Αμερικανό πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα από το Οβάλ Γραφείο, παραδέχτηκε ότι ο Ερντογάν και με το Ισραήλ δεν τα πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεν ήσυχος, διότι κάνει ό,τι του λέει στον Τάγκη Περντογάν. Δεν έχει έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Αλλά χθες ο Χακάν Φιντάν ήταν ιδιαίτερα σκληρός, θα έλεγα, στην ίδια συνέντευξη που σας έλεγα πριν. Διότι αφού ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα της Τουρκίας, είναι πρόβλημα ολόκληρου του κόσμου, δήλωσε ότι ουσιαστικά εμέσως πλήσα πως ότι αν θέλουν κόντρα, αν θέλουν σύγκρουση, Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ο καυγάς είναι η δουλειά μας.
2: Πολύ ωραία. Φοβερές δηλώσεις. Με αυτές τις
0: δηλώσεις. Μια δήλωση τώρα που συζητείτε εδώ στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες.
2: Μα με αυτές τις δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, υπάρχει περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν τα F-35 στην Τουρκία και να εξισώσουν ουσιαστικά τη δυναμική των δύο χωρών σε επίπεδο εθέρων? Δηλαδή, κοντά στο νου και γνώση.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μετά με το που εξέφρασε την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Κακάφιντα για την επανένταξη της Τουρκίας σε F-35, ήρθε αυτή η δήλωση με το Ισραήλ και ξέρετε ότι εδώ στην Τουρκία κατηγορούν και το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική ότι κάνει, ότι ουσιαστικά αποτρέπει την Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 59.
2: Αντιπρόορες εκλογές στην Τουρκία θα έχουμε, έχω την εντύπωση. Το μυρίζεις κι εσύ, το σμίζεσαι εκεί ως περιραίουσα ατμόσφαιρα ή όχι?
0: Όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι το 2026 πάντως, λίγο πριν το Μάιο του 2028 είναι κανονικά, λίγους μήνες πριν.
2: Γίτσες, και αλήθεια λέμε, Λες να κάνουν παράλληλα εκλογές την άνοιξη του 27, Μητσοτάκης και Ερντογάν. Πάντως είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του Ερντογάν.
1: Νομίζω πάντως συνδέεται σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ αυτή και η Τουρκία, πέρα από τις φανταστικές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ. Και σε σχέση με εμάς το συνδέω, την ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ευάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Νιώθει λίγο περικυκλωμένη, αποκλεισμένη. Γενικά νιώθει ότι αλλάζουν τα πράγματα, εξελίσσονται τα πράγματα στη Μεσόγειο και μένει πολύ εκτός από όλα αυτά.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έσω έτοιμος, θα μας επιτρέψεις να σε ζαλίσουμε λίγο περισσότερο την εβδομάδα που έρχεται λόγω της Συνόδου Κορυφής. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, ο ανταποκριτής μας. Πάντα έγκυρο και έγκαιρο ρεπορτάζ.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Όσον αφορά τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και τόνισε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 20ημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Πορτογαλία που επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Ισπανία που απέκλεισε με 3-0 την Αυστρία. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα έχασε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Και επειδή εμείς εδώ δεν φτιάχνουμε σκαλέτα, εμείς εδώ φτιάχνουμε ποίημα.
1: Έχει κι άλλα βέβαια σημάδια. Ναι. Είναι συνδυαστικό.
0: Ας το δούμε, μην σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, είναι ποίημα, είναι αριστοτεχνικά φτιαγμένη η εκπομπή. Μετά λοιπόν από τις μεθόδους του καρπουζιού, το πώς το καρπούζι θα είναι αυτό της Στεφανίας Κασίμη, θα πάμε μέχρι την Τουρκία, που μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος Ονανούρης. Ανοίγουμε λοιπόν μία παρένθεση. Έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 Ιουλίου. Δεν ξέρουμε τι δώρα θα κομίσει, με τι δώρα θα έρθει, θα πάει στις αποσκευές του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος στο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πάντως, για να δούμε. Για να δούμε τι μαντάτα έχει να μας φέρει ο Νίκος Νανούρης. Καλή σου μέρα, Νίκο μου. Καλή Παρασκευή και καλό Παρασκεύο Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Τουρκία περιμένουν πώς και πώς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Λίγες μέρες έμειναν. Την Τρίτη είναι, 7 και 8 Ιουλίου. Και ο στόχος της Άγκυρας είναι μέσω της Συνόδου να αναβαθμιστεί η εικόνα της στο εξωτερικό. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά στην Τουρκία σε αυτή τη Σύνοδο, αλλά βεβαίως. Εκεί που επικεντρώνονται όλοι, δεν είναι μόνο η σύνοδος, είναι η συνάντηση που θα έχει ο Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει κλειδώσει, που θα γίνει πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πιθανότατα στις 7 Ιουλίου θα είναι η συγκεκριμένη συνάντηση και προσπαθούν στην Άγκυρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, να υπάρξει και συνέντευξη τύπου μετά από τη συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών.
0: Άρα λοιπόν συνάντηση με κάθε επισημότητα,
2: Ακριβώς.

0: περίπτωση που ακούσατε 7 λεπτά μετά τις 7, 10 δευτερόλεπτα τραγούδι.
1: Ναι. Ο Βασίλης. Σπυράκο μου, κορώνα μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στην όμορφη δυναμική κυρία Στεφανία Κασίμη. Κούκλα κάθε μέρα, σήμερα είναι υπερκούκλα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μας έχει κάνει και τέτοιο, πώς το λένε, μας έχει κάνει και μαθήματα σήμερα η Στεφανία σε πάρα πολλά
0: πράγματα. Λοιπόν, αύριο θα τα αναλύσω.
1: Ναι, αύριο θα τα αναλύσεις.
0: Θα βρω τη διατύπωση και θα τα αναλύσω.
1: Μάλιστα, ναι. Αύριο.
0: Αύριο, τη Δευτέρα.
1: Αλλά μην το πείτε.
0: Ναι, δεν έχω μέρες εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, θα τα γράψω.
1: Πολύ καλά, πάμε πάρα πολύ. I want to
0: καιρός,
1: break free.
0: Καιρός, ναι, γενικά έθριος θα είναι. Μεσημεροπόγευμα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα επιρωτικά, με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρς, ανατολικά και το απόγευμα και στο βόρειο είναι τοπικά έως 6 μποφόρ.
1: Παιδιά, δεν θα βρέξει, το λέει επίτηδες, επειδή μ' αρέσει η λέξη όμβρους.
0: Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνη θα φτάσει στους 30 με 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά 36 με 37. Αττική, γενικά έθριος ο καιρός. Όμβρη έχει.
1: Έχει όμβρους.
0: Πιθανότητα. Δυτικά βόρεια ορεινά. Όχι εδώ, εσύ, γι' αυτό δεν τους βλέπεις.
1: Λοιπόν.
0: 24 με 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 20 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και εκεί όμβρη.
1: Και εκεί όμβρη.
0: Πιθανό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ζακέτα να μην πάρεις. Θα βγάλεις την μπέμπελη, άμα τη φορέσεις.
0: Σίγουρα μπέμπελη δεν υπάρχει ζακέτα, τέλος.
1: Ναι, μια ομπρελίτσα. Ναι, μια ομπρελίτσα πάρει για καλό και για κακό. Σε περίπτωση που πέσει πάνω στου όμβρου.
0: Αν δεν πα στα δυτικά ορεινά, δεν πάει κανείς.
1: Τι εννοεί δυτικά ορεινά του Λυκανοπεδίου Αττικής. Δυτικά ορεινά, δηλαδή που στο όρο σε Γάλεο. Αχ, Θεέ μου.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ ρωτάω, απαντήσεις δεν λαμβάνω. Ναι. Πάση περιπτώσει, πάρτε και ένα μαγιουδάκι, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί και πού μπορεί να σας βγάλει ο δρόμος σας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 2200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr.
1: Άγνωστε οδηγέ, άκου εισαγωγή.

0: Εσύ, ναι, εσύ, εσύ που είσαι τώρα στον Κηφισό. Ναι, εσύ που είσαι στον Κηφισό, στο σημείο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου. Που είσαι ποτηλιαρισμένος. Ακούς αυτό. Χαίρεσαι, χαμογελάς, απολαμβάνεις τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Κοίτα δεξιά σου, κοίτα αριστερά σου. Ανάλογα. Συμπτυχθείτε. Μιλήστε μεταξύ σας. Να ακούτε πάντα Real FM 97,8. Διότι θα κάνετε πάρα πολλή ώρα από την Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Αχαρνών. Διότι είναι μποτιλιαρισμένο το σύμπαν. Ένα τεράστιο πάρκινγκ. Πού πάτε, ωραία, πού πάτε. Και εφόσον είναι πάντα μποτιλιαρισμένο, γιατί χρησιμοποιείτε τον Κηφισό. Πηγαίνετε απαλούθε. Πηγαίνετε γύρω-γύρω. Άδικο έχω. Δεν μου μιλάει, Στεφανία, δεν ξέρω τι
1: δεν έχεις
0: κάνει.
1: Άδικο.
0: Δεν έχω άδικο, ορίστε να. Έτσι, για να βγει από την υποχρέωση, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, όντως είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπώρια η άνοδος του Κηφισού. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι στην κάθοδο, δηλαδή γυρίστε πίσω, είναι καλά τα πράγματα. Δεν έχει. Εκτός από ένα σημείο από την Πίνδου μέχρι την. Μέχρι τον κόμβο της Ρενό, μικρού μήκους είναι το ποτηλιάρισμα αυτό. Κατά τα άλλα, η κάθοδος του Κηφισού είναι σε καλό σημείο, τουλάχιστον μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Γιατί από τη Στρατηγού Καλάρη και κάτω θα ταλαιπωρηθείτε υπερβολικά μέχρι και την Ιερά Οδό. Στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, τα κλασικά όπως τα ξέρετε, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει ένα τεράστιο μα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι καραγεμάτη από οχήματα, από την Ηλιούπολεως μέχρι και το φανάρι τη Βασιλίσσης Όλγας. Δεν άνοιξε ακόμα η Βασιλίσσης Όλγας, μόνο για ποδήλατα και πεζούς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και βεβαίως από την Ριζάρη μέχρι το φανάρι του Χίλτον, και εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην Λεωφόρο Κατεχάκη από το... έχει ένα μποτιλιάρισμα μόνο στο ύψος του Καρέα. Κατά τα λοιπά πάει καλά. Στο λιμάνι του Πειραιά, δεξιόστροφη, αριστερόστροφη πορεία, είναι τα πάντα μα τα πάντα μποτιλιαρισμένα. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, φεύγει ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Φεύγει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, θα πάμε βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Θα πάμε βολτίτσα στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό. Για να πάμε γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε με την Κόντρα News. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Να, θα ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη στις 8 παρά 20 περίπου. Ναι, στις 8 παρά 20 θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας. Θα μιλήσουμε πολιτικά βεβαίως, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Χρήζουν σχολιασμού και απαντήσεων. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα, αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας μπλόκου από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ευρωβαρόμετρο, 1 στους 3 στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Είναι αυτό ακριβώς που μας έλεγε ο κύριος Μπούγας χθες. Λοιπόν, συγκέντρωση για τον θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Επίσης, οι νέοι κανόνες για τα κοινόχρηστα και αποθεματικό. Για τις συντάξεις κυρίες καμία μείωση για όσους λαμβάνουν τις συντάξεις. Είναι 150.000 ειδικοί, θα μας τα πει κύριο Ρίζος σε λίγο. Εθνικό Απολυτήριο αρχίζει ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. ΕΚΑΒ ακινητοποιημένα 70 στενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως να ρωτήσουμε και αυτό, αν προλάβουμε.
0: Θα ρωτήσουμε ασφαλώς. Όχι, πρέπει να προλάβουμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε και το περιστατικό με τα τακάκια το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Σωστά. Κοινή υπουργική απόφαση τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άσυλο. Και 250 εκατομμύρια ευρώ για το Παλάι των Ονείρων. Ευάγγελος Μανέκης παρουσίασε τον έπερ σύγχρονο Καραϊσκάκη των 53.000 θέσεων.
0: Εκπληκτικό, εξαιρετικό, απίστευτο, υπέροχο. Περνάμε στην Δημοκρατία. Αναφέρομαι για στο νέο Καραϊσκάκη. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αδίσταχτη την Βορύχη. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Γενικά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Ήταν και ο πρώτος ίσως που βγήκε έτσι με του κύριου Κυρανάκη.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Εντάξει,
0: ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Επαναλαμβάνω, πολύ σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Απαλλαγή αναδρομικών. Διορθώνεται η τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας. Θα μας τα πει ο κύριος Ρίζος. Νέο Καραϊσκάκης. Ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων 53.000 θέσεων. Ο κύριος Βάγγελος. Ο Μαρινάκης.
1: Έχουν ενθουσιαστεί όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ασφαλώς. Είναι εκπληκτικό, είναι υπέροχο, είναι εξαιρετικό, είναι απίστευτο. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Τέλος σημειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Επίσης, ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνω και γι' αυτό δεν το λέω. Από χθες το πρώτη. Είδες, μας από ο κύριος Μπούγας. Λοιπόν,
0: είδες τι βγαίνει από αυτή εδώ την ταπεινή κομπούλα.
1: Λοιπόν, κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τον μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Οι τιμές για εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές, αναλυτικοί πίνακες. Και στο 8,1% το Μάιο ενεργεία. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ενεργεία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία. Μάλιστα.
0: Εφημερίδα Εστία. Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας. Υποπερικύκλωση η Κύπρος. Αυτό να το κρατήσουμε, να συνομιλήσουμε με Κύπρο. Για να δούμε με Λευκοσία. Η κυβέρνηση συνενεί στην ίδρυση δύο στρατηγίων στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε 46 χρόνια πίσω. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα, η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του Γιόρκ, Ραφίνα απεργία σήμερα στο λιμάνι, αμπόνου σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις, υπουργική απόφαση λέει και υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τέλος στους εμφυλίους των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Ενδιαφέρον. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ξέρεις εσύ, δεν είναι. Πρέπει να επιληφθείς επί του θέματος. Τι γίνεται με τις πολυκατοικίες και όλα τα σχετικά.
1: Αυτά μας τα είπε ο κύριος Μπούγας.
0: Α, μας τα είπε ο κύριος Μπούγας αυτά. Α, είναι τα 1116 νομοθετήματα.
1: Μας έλεγε αυτό. Εντάξει, ρε, εσύ, τότε.
0: Ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Δεν το σημείωσα στο σημειωματάριο, κατάλαβες. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους. Η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Σε τι αναφέρεται. Στο Αρσακίου. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο καταργείται περικοπή συντάξεων χειρίας. Ναι, και κεραμέως τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Επίσης, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από το Brexit. 11 χρόνια από το δικαστικό δημοψήφισμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οι 12 ανατροπές, συνειδιοκτησία, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Μας τα είπε χθες ο κύριος Μπούγας. Λοιπόν, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Ρίζος, μετά την τριετία. Ρωσικά τάνκερς, βάσεις για ντρόνς είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και 35η μπαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Συνεχίζουμε και πνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των Ιερών Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση. Η Φεράρι της Υπασίας. Τα κρίσιμα έγγραφα και το μάδημα της αμύθιτης περιουσίας της. Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη χρυσή κληρονόμο της αυτοκρατορίας του Αριστοτέλη. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Το ταγκό της Φέης με τον Αντένα. Αγγίζουν τους εμπριστές δολοφόνους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
0: Ναι.
1: Και political, πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγή δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, γράφει political.
0: Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε, όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια και βεβαίως, εκτός της political. Να πούμε που την έχετε δωρεάν στο mail σας.
1: Πάντως εγώ να πω, δεν αγνώ το ψηφιακό κλουβί, δεν βρίσκω ραντεβού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπούμε λίγο στη διαδικασία, γιατί και εγώ το έχω αμελήσει.
1: Για βρες που θα βρεις, θα πάρεις άδεια.
0: Δεν, θα πάω στους Μολάους.
1: Α, ναι, έτσι μπορείς.
0: Θα πάω μία στους Μολάους και θα κλείσω εκεί στο κοριουντάκι μου να έχει κιόλας και τη σφραγίδα των Μολάους.
1: Αυτό είναι μία λύση.
0: Ναι. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Αναρρύθμιτα στην κυριολεξία. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Έτσι είναι η ιδιοσιογραφία, έτσι καταγράφεται, έτσι την καταγράφουμε κι εμείς. Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου και για την καλημέρα σου. Βασίλη, κρατάω το μήνυμά σου για να το διαβάσουμε αμέσως μετά. Να πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, τον έχουμε εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Ξανά τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, που ειδικεύεται σε θέματα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. Γιατί να συζητήσουμε αυτό για τις συντάξεις κυρίες. Τι ακριβώς ανακοίνωσε, κύριε Ρίζο, η κυρία Κεραμέως.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Σε βάση τη σχετική εξαγγελία της Υπουργού, επομένως, φαίνεται να επιλύεται το ζήτημα που είχε προκύψει με 50.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου. Και αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό η απονομή των συντάξεων λόγω θανάτου με την αλλαγή του σχετικού άρθρου του νόμου Κατρούγκαλου. Από εδώ και στο εξής, όπως εξήγηλε η Υπουργός, οι συντάξεις λόγω θανάτου θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ποσοστό του 70%. Δηλαδή, μετά την πρώτη τριετία δεν θα μειώνονται στο μισό όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σε ποσό 70% εφόρου ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο
2: αφορά. Είχε προκύψει, αφορούσε περίπου 50.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που είχαν λάβει σύνταξη μέχρι σήμερα από αυτή την πηγή. Και εφ' εξής, όποιον πρόκειται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς πλέον δεν θα μειώνεται η σύνταξη, με το παλιό καθεστώς τι γινόταν. Απονεμόταν η σύνταξη λόγω θανάτου και μετά από 3 χρόνια, εφόσον δούλευε ο συνταξιούχος ή έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, μειωνόταν στο μισό, με 35%. Δηλαδή, αν κάποιος έπαιρνε, υπήρχε μια σύνταξη 1.000 ευρώ, η οποία μεταβιβαζόταν λόγω θανάτου στον επόμενο δικαιούχο, αυτός έπαιρνε 700 ευρώ. Και στη συνέχεια, μετά την τριετία, αυτό το ποσό έπεσε στα 350 ευρώ, αλλά επειδή υπάρχει η κατώτατη σύνταξη, έμενε 446. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσει να λαμβάνει 700 ευρώ εφόρου ζωής. Και όχι μόνο αυτό, 20.000 δικαιούχοι, στους οποίους έχει γίνει ήδη η σχετική περικοπή στις συντάξεις, θα επανέλθει το ποσό στο 70% της σύνταξης, με συνέπεια να αυξηθεί η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται. Επίσης, δόθηκε με βάση την εξαγγελία της Υπουργού, θα δοθεί λύση και στο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την εγκύκλιο Τσακλόγλου για το αν δικαιούται κάποιος μία εθνική σύνταξη και γίνεται σώρευση των εθνικών συντάξεων αν παίρνει κάποιος μία σύνταξη λόγω γύρατος και μία σύνταξη λόγω θανάτου. Εφ' εξής, θα υπάρχουν 2 εθνικές συντάξεις σε αυτές τις διαδικασίες, ανά δικαίωμα, δηλαδή μία για το δικαίωμα της σύνταξης λόγω γύρατος και μία έχει το δικαίωμα της σύνταξης λόγω θανάτου.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Ρίζο, λύνεται ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων. Ενδεχομένως αυτό θα ήταν και μία πάρα πολύ ωραία εξαγγελία τύπου ΔΕΘ. Η κυβέρνηση το κάνει νωρίτερα. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περιθώρια να κάνουμε περισσότερα, να κάνει η κυβέρνηση περισσότερα πράγματα στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους.
2: Μπορεί, αυτό είναι όμως λίγο πιο πολιτικό συμπέρασμα. Το αντικειμενικό συμπέρασμα είναι ότι είναι μια ορθή κίνηση. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, γιατί και πάλι θα δημιουργηθούν συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων, δηλαδή θα έχουμε τους συνταξιούχους που ο θάνατος έχει προκύψει μετά το 16 και η σύνταξη λόγω θανάτου απονέμεται στο 70% και τους συνταξιούχους πριν το 16, στους οποίους έχουν εφαρμοστεί μειώσεις καταστατικές των ταμείων στη σύνταξη λόγω θανάτου και παίρνουν χαμηλότερα ποσά.
1: Και πρέπει να κλείσουμε. Αν μένουν ποιοι είναι οι παλιοί που μένουν, για να μας το εξηγήσετε λίγο. Άρα προνόμου Κατρούγκα, αυτοί μένουν εκτός.
2: Αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη λόγω θανάτου, με το θάνατο να έχει συμβεί πριν το 16 και έχει υπολογιστεί σύνταξή του με το παλιό καθεστώς.
1: Άρα εκεί δεν προβλέπεται κάποιο αναδρομικό. Όχι, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτό ήταν ενδιαφέρον λίγο. Τώρα είναι το τελευταίο. Ναι. Άδικο μου φαίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρίζο. Σας
3: ευχαριστώ. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Αναλυτικά στο real.gr. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίος στον Αντένα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι τη Ραφίνα. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Με ενημερώνει ο κύριος Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, ότι η Ελβετία προηγείται 2-0 στο 67. Άντε τώρα, επειδή είχαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, μπορεί να είναι στο 67 και προς 68. Στο 60 λογικά πρέπει να είναι στο 70 περίπου. 2-0.
1: Ποιον παίζει?
0: Η Ελβετία?
1: Ναι.
0: Με την Αλγερία, είπα.
1: Α, με την δόξα το Αλγερία.
0: Είπα 2-0.
1: Συγγνώμη, δεν το άκουσα.
0: Είναι ντέρμπι, ντερμπάρα.
1: Δεν το άκουσα ποτέ.
0: Νωρίτερα, να ξέρεις, είχε φοβερό ναι. παιχνίδι. Πορτογαλία-Κροατία.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Η Πορτογαλία 2-1.
1: Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ.
0: Όχι. Όχι, νομίζω δεν άκουσα πουθενά το όνομα του Ρονάλντο. Λοιπόν, Βασιλή, καλή σου μέρα. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, παρόλο που το έχει στείλει σχετικά αργά το μήνυμα. Αναφέρθηκα στην κυρία Καριστιανού και αυτό το οποίο συνέβη σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά γενικότερα στα φανς, στους πληστηριασμούς. Έχουμε ασχοληθεί με τη Στεφανία όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν. Με δικηγόρους. Έχουμε βγάλει τον κύριο Νικολακέα. Έχουμε βγάλει την κυρία Μοσχοπούλου. Έχουμε βγάλει την κυρία Φραγκάκη. Για τους πληστηριασμούς, για τα κόκκινα δάνεια, για τα φανς, για τη λειτουργία τους και όλα τα σχετικά. Έχουμε ρωτήσει τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω γιατί τα έχετε έτσι τόσο πολύ. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Μιχάλη μου, την καλημέρα. Λίγο έτσι, λίγο τους ανθρώπους μας, το παρεάκι μας, Στεφανία. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Λευτέρη μου. Γεια σου, ρε Παύλο. Παύλος από τον Diesel. Γεια σου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Διεθνή καριέρα κάνεις, Κασίμη. Διεθνή. Εδώ, Έτερος Μιχάλης. Ο Βασίλης, σας ακούω καθημερινά, λέει ανελιπώς. Αυτό είναι το σωστό. Διαφωνείς?
1: Καθόλου, αυτό πρέπει να γίνεται.
0: Έτσι, μπράβο. Γεια σου, ρε Άρη. Γαλαζοκέφαλη. Πώς θα λέγει η Μαρία Αλιφέρη? Σας αγαπώ.
1: Σας αγαπώ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για τα προβλήματα, λέει, των λιμανιών. Ρωτάτε τον υπουργό για τα προβλήματα των λιμανιών και δεν ρωτάτε τους εργαζόμενους?
1: Καλά, πρέπει να ρωτάς και τους δύο, δεν εννοείται. Είναι θέμα.
0: Μα βγάζουμε το ρεπορτάζ των εργαζόμενων. Το θέμα είναι να επιληφθεί επί του. Και τον υπουργό, για ποιο λόγο τον θέλουμε? Έχουν κάποια αιτήματα.
1: Για να τα αιτήματα.
0: Έχουν κάποια αιτήματα οι άνθρωποι. Καταγγέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Τα είπαμε προηγουμένως. Το έδωσε το ρεπορτάζ η Στεφανία. Αυτά λοιπόν ο υπουργός δεν πρέπει να μας πει, ο υφυπουργός στην προκειμένη περίπτωση που θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε από Δευτέρα εδώ στην Real FM. Δεν πρέπει λοιπόν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να δοθούν απαντήσεις. Ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν, θα επιληφθούν, δεν θα επιληφθούν? Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου, και σε σένα. Καλημέρα, Ελπίδα, τι ωραίο όνομα η Ελπίδα. Γεια σου, ρε Νίκο. Ο Νίκος στέλνει καλημέρα μόνο σε σένα, να ξέρει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Κυρία Κασίμη, καλημέρα σας. Ωραία, Παπαδάκη. Εντάξει.
1: Παπαδάκη έβαλε γκολ ο Ρονάλντο, λέει.
0: Έβαλε, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ρωτήστε στο Σταυρακάκι, μην με μπερδεύετε με αυτά τα πράγματα εμένα. Λοιπόν, Αγγελική, είμαι συνταξιούχος, λέει, Χειρίας από το 2002 και κινδυνεύω να μου κόψουν ποσοστό από τη σύνταξη. Από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, όχι. Από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ρίζος. Ναι. Κόλλησα, ψάχνω να βρω εάν.
1: Από το 2002.
0: Κώστας από τα Πατήσια, χημικός. Την καλημέρα μας. Ο Γιώργος. Έχω έναν πολύ καλό και απλό τρόπο να ξεχωρίσει το καρπούζι. Όταν το κοτσάνι του είναι πράσινο, το καρπούζι δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Όταν το κοτσάνι του είναι ξερό, είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ναι, υπάρχει και μία άλλη εκδοχή. Όταν είναι, λέει, ξερό το κοτσάνι, πάρα πολύ ξερό, σημαίνει ότι έχει μείνει πάρα πολύ καιρό στον πάγκο.
1: Α, πάμε στο κοτσάνι πίσω, μάλιστα.
0: Ναι, όχι, το κοτσάνι είναι μπροστά. Το κοτσάνι είναι μπροστά.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και το κοτσάνι, εντάξει. Πρέπει να είναι, όπως το λέει, να είναι, αν είναι ξερό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι στην αποθήκη.
0: Ορίστε, έχεις δημιουργήσει τώρα θεματάκια. Ο Δημήτρης από τα Χανιά λέει: καλημέρα, δημιουργείς πρόβλημα στην αγορά, ρε Στεφανία. Δεν παίρνω, λέει, καρπούζι μέχρι να μάθω πώς να το διαλέξω από την κυρία Στεφανία.
1: Καταρχάς μπορείς να το χτυπήσεις αυτό που λέμε για τον ήχο, λίγο έτσι ελαφρά. Στη μέση και ακούγεται αυτός ο ήχος ο βαθύς.
0: Ναι.
1: Αν είναι σύντομος κοφτός, είναι λίγο άγουρο. Πρέπει να είναι έτσι βαθύς ο ήχος.
0: Άτσα.
1: Έτσι.
0: Καρπουζομάν. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, θέλει ο Λεωνάρδος. Ολοκληρωμένη πρωινή ενημέρωση με θετική ενέργεια μέχρι και το πώς να διαλέγετε καρπούζι, μαθαίνετε εδώ από την κυρία Κασίμη.
1: Αύριο θα κάνω ανάλυση, δεν προλαβαίνουμε τώρα για το καρπούζι. Θα σας πω και για το κάτω μέρος του καρπουζιού και για τα σημάδια και για τα. Θα σας τα πω.
0: Μα κοίτα τα σημάδια.
1: Ναι.
0: Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία από μια παραλία. Να φυλάς τα χρώματα του νου από το γκρίζο κάποιων σκέψεων. Και μας στέλνει την καλημέρα της.
1: Λοιπόν.
0: Καλό weekend στην πιο όμορφη παρέα. Στέφη, Σπύρο, Αντώνη και Ειρήνη. Σπύρο μας, έχεις και τα καθήκοντα του Παναγιώτη. Ποιο είναι ο Παναγιώτη?
1: Δεν ξέρω.
0: Κυρία Σόφη, να μας πείτε τα καθέκαστα τι εννοείτε. Έχω να σας ενημερώσω για το εξής, αν μου επιτρέπετε.
1: Θα σου επιτρέψω σε ένα λεπτό για να πούμε λίγο τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, γιατί δεν το είπαμε λίγο, το είπαμε αρκετά νωρίς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, που μίλησε χθες στον Αντένα, στο ενώπιο συνοπείο για τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε διάφορα πραγματάκια. Είπε, τα είναι όλα αναλυτικά στο ενικό.gr με τα βιντεάκια. Μπορείτε να δείτε και ολόκληρη τη συνέντευξη. Έχω κρυθεί, λέει, το Πασόκ πήγε μόνο μπροστά.
0: Εμένα ξέρεις ποια.
1: Για τον κάνω. Ίδιο. Ναι. Νομίζω ότι έχω κρυφθεί. Είπε επίσης ότι ο Τσίπρας ήταν το καμένο γιατί να μην συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
0: Αυτή η ατάκα εμένα μου άρεσε πραγματικά.
1: Ναι, είπε επίσης για την. Που είναι το μισό λεπτάκι. Ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη, ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μίλησε και για τις συνεργασίες. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα της συνεργασίας είναι. Θα το δούμε μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω, αυτό είναι το νόημα. Θα το δούμε μετά τις εκλογές. Ότι αν πάρουμε διερευνητική εντολή. Δεν είπαμε για το 14ο μισθό, γιατί δεν βγαίνει. Μείωση ΦΠΑ είναι στο πλωστάσιό μας. Είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούμε μαζί σας, εγώ και η Στεφανία, για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Την Παρασκευή, λοιπόν, 3 Εβδόμου, σήμερα, το Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της οδού Fleet. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και την Helena Bonham Carter.
1: Επίσης να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο όμως στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επανερχόμαστε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Στις 3 Ιουλίου του 1962, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Thomas Mapadels. Ευτυχώς, άλλαξε το όνομά του και έγινε ο Tom Cruise που όλοι ξέρουμε. Πολλά χρόνια μετά, το 2002, σαν σήμερα, η Britney Spears δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Η αιτία? Τρεις φοιτητές έπαθαν τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο στο εστιατόριό της. Ο Elton John, αντίθετα, περνούσε τέλεια την ίδια ημέρα του 2002, σαν σήμερα. Ο λόγος? Έπαιρνε βραβείο τιμής από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής. Το Pac-Man το ξέρετε, έτσι? Το κλασικό video game των 90s βρήκε το δάσκαλό του σαν σήμερα το 1999, όταν ένας τύπος από την Αμερική κατάφερε να το τερματίσει, φτάνοντας στη 256η και τελευταία πίστα του. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Technology. Αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και ρίο μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός, θα μας κάνετε να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή και εσείς όλοι εκεί έξω να απολαύσετε αυτό τον υπέροχο καταγάλανο Αττικό ουρανό, να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν και ο Στέλιος και ο Αβραάμ. Μάλλον λέει στη ΔΕ θα ζήσουμε πάλι ιστορίες Λούνα Πάρκ. Όλα θα γυρίζουν και όλα τα ίδια θα μένουν στο
1: λοιπόν,
0: πορτοφόλι.
1: Λοιπόν, να σας πω, επειδή σε λίγο θα έχουμε τον καλεσμένο μας, το Φυσικό Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Cinema Kids, στο εξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός, θα μας κάνετε να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή και εσείς όλοι εκεί έξω να απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο καταγάλανο Αττικό ουρανό, να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και ο Στέλιος και ο Αβραάμ, μάλλον λέει

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός, θα μας κάνετε να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή και εσείς όλοι εκεί έξω να απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο καταγάλανο Αττικό ουρανό, να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν και ο Στέλιος και ο Αβραάμ. Μάλλον λέει στη ΔΕΘ θα ζήσουμε πάλι ιστορίες Λούνα Πάρκ. Όλα θα γυρίζουν και όλα τα ίδια θα μένουν στο
1: λοιπόν,
0: πορτοφόλι.
1: Λοιπόν, να σας πω επειδή σε λίγο θα έχουμε τον καλεσμένο μας, το Φυσικό Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Cinema Kids, στο εξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.

0: Λοιπόν.
1: Στην προσπάθειά μας να βρούμε τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν και χθες και η δεξίωση στο Σταύρος Νιάρχος της κυρίας Γκίλ Φόιλ. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε αργά η όλη η ιστορία.
0: Να πούμε κάποια πραγματάκια μέχρι να καταφέρουμε να τον.
1: Διαφορετικά από Δευτέρα δεν
0: χάθηκε
1: ο κόσμος.
0: Δεν χάθηκε ο κόσμος. Σίγουρα θα έχουμε κάτι να πούμε. Στην Βενεζουέλα, γιατί την έχουμε ξεχάσει λίγο την Βενεζουέλα, οι νεκροί ανέρχονται στους 2.595.
1: Ναι.
0: Και ακόμα συνεχίζει να ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων. Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις είναι πραγματικά τεράστιο. Είναι αδιανόητο να πίστευτο ό,τι και να πει κανείς. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντος πληγής περιοχές. Βέβαια, οι ελπίδες, η αλήθεια είναι, έχουν λιγοστέψει.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Μου στέλνουν μηνύματα ότι έβαλε γκολ ο Ρονάλντο. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ είμαι με το Μέση, να ξέρετε. Γενικότερα. Καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, Ειρήνη μου, γιατί ούτως ή άλλως τώρα κοντοζυγώνουμε στο τέλος της εκπομπής.
0: Τραμπ. Κατά ΝΑΤΟ.
1: Τραμπ κατά ΝΑΤΟ.
0: Παράλογη μονόπλευρη σχέση, τον είπαμε, τη συμμαχία. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας.
1: Ξαναχτύπησε ο 47ος.
0: Λίγο, μόνο αυτό, ε.
1: Ναι. Χρειάζεται κι άλλο.
0: Όχι, αυτό έχει και ένα στο social.
1: Πού θα το έκανε,
0: στο δεν ήταν στο πλευρό μα, ναι, και έχει ένα γράφημα από κάτω. Συγγνώμη. Ναι, δεν μπορώ, το θέλω να δείξει το social, οπότε δεν θα το.
1: Δώσε μουσικούλα να δείξει το κορίτσι με την ησυχία του. Χριστούλης, ο Νονός.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Παράσχος μας στέλνει εδώ πέρα κάτι τσάπια από τα φίλια.
0: Το γράφημα ήταν για τις αμυντικές δαπάνες, μη σας αφήσω με την αγωνία.

0: εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: γιατί και εγώ ήμουνα. Καλημέρα στην παρέα μας. Καλό που σου κούσευτε σήμερα. Μπράβο Παράσχο, έτσι, έτσι. Με πόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψεις στο σπιτικό σου, καλέ μου. Χαιρετισμούς στους Μολάους, στέλνει η Σόφη Μαραγκίδου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσεις υπέροχα. Μα δεν θα πάω το Σαββατοκύριακο στους Μολάους, θα δουλεύω στο κανάλι του Σαββατοκύριακο. Έχω φάει όλα καλά, όλα ανθυρά. Να δούμε πότε θα κατέβουμε στο χωριουδάκι μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Ιωάννη μου. Να περνάτε καλά εκεί εσείς στο Βόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ειλικρινά, γεια σου και σε σένα Γιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μας στέλνει καλημέρα από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Τα τέλεια.
0: Φύγαμε για σουλάρι.
1: Εγώ άνετα θα πήγαινε. Εγώ να δεις.
0: Γεια σου Μαρία. Ναι, και η Μαρία. Κοίτα που φτάσαμε. Και η Μαρία έστειλε. Ο Ρονάλντο έβαλε γκολ με πέναλτι. Συνήθως με πέναλτι τα βάζει.
1: Τι. Έλα ρε εσύ τώρα. Έλα, ντροπή είναι αυτό που είπε.
0: Τι είναι.
1: Ότι δεν μπορεί να βάλει άλλο γκολ, δηλαδή.
0: Είπα εγώ ότι δεν μπορεί να βάλει
1: έτσι
0: άλλο
1: γκολ.
0: Είπα συνήθως.
1: Συνήθως.
0: Φύγαμε για ναύπλιο. Θέλεις.
1: Ναι.
0: Να πάμε ένα ναυπλιάκι. Ένα ναυπλιάκι, διότι ο διαγωνισμός εβδομαδιαίος του Real FM με και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Τα γουρλίδικα τα παιδιά.
0: Έτσι. Να πούμε επίσης, μια και αναφερθήκαμε στη C-Jets, ότι έχει πραγματοποιήσει ανακοίνωση η C-Jets ότι τα δρομολόγια λόγω της απεργίας θα γίνονται κανονικά της εταιρείας από το λιμάνι του Λαβρίου όμως.
1: Και
0: επειδή είναι Παρασκευούλα, μην ξεχαστείτε την Κυριακή Real News.
1: Βεβαίως Real News.
0: Θεματάρες, συνεντευξάρες, δωράρες, φόνοι με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Θα το βρείτε μέσα στη Real News. Real Taste and Style, παντού. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, να ξέρετε. Καταπληκτικά.
1: Πάει το κινητό.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, να αγοράσετε τη Real News, θα μας κάνετε παράπονα από Δευτέρα, διότι όλες οι ειδήσεις βγαίνουν
1: καλή
0: από
1: τούμπα
0: εκεί.
1: Αυτή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό το λόγο έχει μεριμνήσει η υπηρεσία και έχει παχιά μοκέτα κάτω.
1: Για μένα σίγουρα.
0: 100%.
1: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, να περάσει το όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τρίπλης επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπιών με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Παρανομία κρίνεται το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά, τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Πορτογαλία που επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Ισπανία που απέκλεισε με 3-0 την Αυστρία. Πριν από λίγο Ελβετία-Αλγερία 2-0. Στην επόμενη φάση πέρασε η Ελβετία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η Κασιανή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο, καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, αναρωτιέται τι είναι αυτό. Κάτζε πετάει. Ήπτατε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, τώρα με την ευκαιρία, ήρθε ένα μήνυμα από αγαπητό φίλο της εκπομπής, ο οποίος 8.30 ώρα το βράδυ, 9 παρά, άκουσε τον ήχο από, ένα μαχητικό να περνάει.
1: Ναι.
0: Τώρα, πέμπτη βράδυ, να περνάει μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την Αθήνα δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο. Άκουσε ένα τέτοιο λοιπόν, τρομάξανε γενικότερα οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη. Μου έστειλε μήνυμα ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τι γίνεται ρε παιδιά, λέει, περνάνε μαχητικά, είναι πέμπτη βράδυ, αυτά συνήθως περνάνε την Τρίτη. Την Τρίτη υπάρχει η νυχτερινή άσκηση για τις ένοπλες δυνάμεις, οπότε εκεί δικαιολογείται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τώρα σου λέει την Πέμπτη τι και πώς. Το ψάξα λοιπόν λίγο το θέμα και τι ανακάλυψα, ότι χθες λοιπόν υπήρχε μια ειδική ημέρα για την ελληνική αεροπορία. Λόγω της ορκομοσίας νέων αξιωματικών της σχολής Ικάρων, οπότε έγιναν κάποιες πτήσεις κατά διαστήματα στα πλαίσια αυτών των εορτασμών μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός, δεν μας την έπεσαν οι Τούρκοι μακριά από μας. Ήταν λοιπόν για τους εορτασμούς για την σχολή Ικάρων στο πλαίσιο της ορκομοσίας των νέων αξιωματικών.
1: Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά.
0: Καλή σταδιοδρομία. Και καλές πτήσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, αρετή μου. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Συν ένα λεπτό η βενζίνη λέει σήμερα το πρωί. Συν δύο λεπτά χθες μέχρι τις εκλογές θα πιάσει τα 3 ευρώ.
1: Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι την 1η Ιουλίου η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 1,933.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι, ήταν 1,940. Ανεβήκαμε πόσο, 7 λεπτά. Ναι.
0: Μάλιστα, εγώ σήμερα το πρωί είδα πρατήριο στη λεωφόρο Κηφισίας με 1,939, δηλαδή στο 1,940.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να ανεβαίνει συνέχεια, εν τω μεταξύ έχουμε αυξήσει και στο πετρέλαιο κίνησης από την ώρα που έφυγε η επιδότηση, εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο. Η επιδότηση ήταν 15 λεπτά. Έφυγε λοιπόν η επιδότηση, η αύξηση όμως που ήρθε είναι 20 λεπτά. Δηλαδή τα 15 λεπτά που αφαιρέθηκαν από την επιδότηση συν 5 λεπτά ακόμα.
1: Εσύ, Ιωσήφ, μου αφού είπαμε, υπήρξε ανάφλεξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει κάπως να ανεβούν οι τιμές, να έχουν την ασφαλεία τους οι άνθρωποι.
0: Α, τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά καλά έκανε ο Γιώργος και μας έστειλε το μήνυμα. Στείλτε και εσείς τα δικά σας για το τι έχετε καταγράψει σχετικά με τις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και περαστικά μας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο με όλο το σεβασμό, λέει, στην Κασιανή. Θα ήθελα ένα εθιμοτυπικό παρασκευιάτικο Δεσποινή Αμαλία. Τη έχει λείψει.
2: Δεσποινή Αμαλία!
3: Τι παράει, εδώ είναι!
2: Δεσποινή Αμαλία, μ' ακούτε!
3: Σε ακούω,
2: σε ακούω. Τι ευχαριστή έκπληξη,
0: Δεσποινή. Έλα όμως που δεν είναι εδώ η Δεσποινή Αμαλία, αλλά θα είναι από τη Δευτέρα κανονικότατα για να μας λέει με εκείνη τη γάργαρη φωνούλα τη.
4: Ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Αυτά τα λέει πάρα πολύ συχνά, με αυτά τα οποία βιώνει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάνση στην Αίγινα, να περνάτε όμορφα Νικόλα. Και στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Επειδή ξεκινήσαμε σήμερα Κασιανή με μηνύματα ακροατών, είπαμε λοιπόν για τις νυχτερινές πτήσεις χθες που ανησύχησαν κάποιους κατοίκους, έχουμε και ένα μήνυμα από άλλο αγαπημένο ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τα δέματα που παραλαμβάνονται από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έκανε λοιπόν μια παραγγελία στις 21 Ιουνίου, παρέλαβε κανονικά, δεν υπήρξε καμία χρέωση. Έκανε μια δεύτερη παραγγελία λοιπόν στις 2 Ιουλίου.
1: Οπα.
0: Όπου υποτίθεται ότι έχει τεθεί το μέτρο σε εφαρμογή.
1: Mm-hmm.
0: Καμία χρέωση.
1: Κοίταξε να δεις. Η...
0: Όχι στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι θα βαρύνει τις εταιρείες και όχι αυτούς που τα αγοράζουν, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναγκαστούν να κάνουν αυξήσεις και στη συνέχεια να μεταφερθεί έτσι το κόστος αυτό. Άλλες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν όμως να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Πιθανότατα λοιπόν αυτή η εταιρεία που παρήγγειλε συγκεκριμένος να επέλεξε να απορροφήσει εκείνη το κόστος αυτό του δασμού των 3 ευρώ ανάλογα με το αντικείμενο.
0: Μακάρι, μακάρι να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε και ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Η Ελβετία επικράτησε με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου στην επόμενη φάση πέρασαν και οι Πορτογάλοι επικρατώντας της Κροατίας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Μάλιστα οι Κροάτες είχαν προηγηθεί και οι Πορτογάλοι έκαναν την ανατροπή λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Ράμος, ενώ νωρίτερα είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πορτογαλία-Κροατία λοιπόν 2-1 και νωρίτερα Ισπανία-Αυστρία 3-0. Ίσως ήταν η πιο πιστική εμφάνιση της Ισπανίας. Έστειλε μήνυμα προς όλους τους άλλους ότι εδώ είμαστε και ερχόμαστε. Οπότε στην επόμενη φάση πέρασαν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στη φάση των 16. Και εκεί θα έχουμε το μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Φουλ της Ευρώπης όμως αυτό σε αυτή τη φάση στα σημερινά παιχνίδια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον σχετικά με το Μουντιάλ είναι μια προφητεία των Diego Maradona.
1: Όπα.
0: Γιατί ήρθε λοιπόν στο φως μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν το θάνατό του το 2018, όταν είχε γίνει τότε γνωστό ότι το Μουντιάλ το 2026 θα διοργανωθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Και τι είχε πει λοιπόν τότε ο Diego Maradona? Ότι ο Καναδάς είναι καλός, αλλά οι Καναδοί είναι καλοί σκιέρ, είναι καλοί στο να κάνουν σκι. Από την άλλη λέει για τους Αμερικάνους τι να πω. Θα επιδιώξουν αντί για 2 ημίχρονα, όπως γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, το παιχνίδι να διεξάγεται σε 4 περιόδους των 25 λεπτών για περισσότερες διαφημίσεις.
1: Οπα.
0: Το είχε πει λοιπόν ο Diego Maradona το 2018 και να που βγήκε αληθινός 8 χρόνια μετά. Διότι οι Αμερικάνοι και συγκεκριμένα το Fox News, που έχει και τα δικαιώματα των αγώνων του Μουντιάλ, έχει επιβάλει αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, για να το πούμε ελληνικά, τα cooling break όπως τα λέμε, ώστε να δροσίζονται οι παίχτες. Παραμύθι τώρα, εντάξει, δροσίζονται οι παίχτες, αλλά επί της ουσίας βάζουν διαφημίσεις οι Αμερικάνοι. Εάν δεν τελειώσει τις διαφημίσεις το Fox News, αγώνας δεν ξεκινάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχε πει λοιπόν αυτό σε συνέντευξη το 2018 ο Diego Maradona και έπεσε μέσα.
1: Μήπως τους έβαλε και ιδέα, δηλαδή μήπως πήραν την ιδέα από τον Diego?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Απλά τους ήξερε πάρα πολύ καλά και η προφητεία του βγήκε αληθινή. Όλα για τα λεφτά λοιπόν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας το λέγαμε και προχθές, είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Αμερικανοί με τα έσοδα τα οποία θα έχουν από τη διοργάνωση του Μουντιάλ, που είναι πρόθυμοι να το διοργανώνουν κάθε 4 χρόνια. Εδώ είμαστε λέει παιδιά, είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε τις υποδομές, αν θέλετε εμείς κάθε 4 χρόνια να διοργανώνουμε το Μουντιάλ. Αυτά λοιπόν και με το Μουντιάλ. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος καιρός, η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική από 33 μέχρι 34 το πολύ βαθμούς Κελσίου, όχι κάτι δηλαδή που θα μας δυσκολέψει. Στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν περιοχές όπου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς.
1: Κάπου το απογευματάκι έβρεξε σε εσάς στην Κεσαριανή?
0: Όχι, σε εμάς όχι.
1: Εδώ έριξε μια ψυχάλα του δεκαλέπτου, χθες το απογευματάκι κατά τις 4 η ώρα. Άρα μια ψυχολόγητη βροχή έτσι μόνη της. Χωρίς να έχει προβλεφθεί από κανέναν, χωρίς τίποτα. Όχι ότι δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Ίσως μπορεί να δρόσισε και λίγο την κατάσταση, αλλά ήταν έτσι μια ψυχολόγητη βροχή στο πουθενά.
0: Να πούμε λίγο και μια χρηστική πληροφορία σχετικά με το λιμάνι της Ραφίνας. Επειδή υπάρχει η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών, Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν και τροποποιήσεις εκεί στα δρομολόγια.
1: Ναι. Είναι σε εξέλιξη απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα. Υπήρξε απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Παρ' όλα αυτά θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, 6 ώρα το πρωί, αύριο δηλαδή. Τα ναυτεργατικά σωματεία διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια της ασφάλειας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε δηλαδή απεργιακές κινητοποίησεις μέχρι αύριο το πρωί. Στο λιμάνι του Λαβρίου θα μεταφέρει η Seajet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς Ραφίνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης κινητοποίησης. Τα δρομολόγια δηλαδή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου, προκειμένου να περιοριστούν έτσι λίγο τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα δρομολόγια τους.
0: Οπότε τα δρομολόγια της Seajet θα πραγματοποιηθούν από το λιμάνι του Λαβρίου. Γενικότερα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας ή είχατε προγραμματίσει κάτι τέτοιο, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε είτε με το λιμεναρχείο είτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι στις 10 το πρωί υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και από το Δήμο της Ραφίνας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι εκεί πέρα, με το μποτιλιάρισμα, με το μεγάλο φόρτο που υπάρχει από τα πάρα πολλά δρομολόγια, όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή της Ραφίνας. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μήπως ζήλεψες, λέει, τους νέους Ικαρούς? Θα ήθελες να είσαι μαζί τους στις πτήσεις αυτές? Όχι, Στεφανή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Εγώ πραγματικά τους θαυμάζω αυτά τα παιδιά, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα όχι να πετάξω, ούτε να μπω. Να μπω έτσι λίγο να δω πώς είναι μέσα, δεν τολμάω. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Αβραάμ, θα πάμε σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει στείλει εδώ στο μήνυμά σου σχετικά με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αυτή την απίστευτη μαρτυρία ενοικιαστή και τα όσα του είχαν πει πριν από 15 ημέρες όταν είχε διαπιστώσει ένα πρόβλημα στην πόρτα του σπιτιού του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τις χρεώσεις για τις πλατφόρμες, αυτό το οποίο λέγαμε. Η Μαρία λέει ότι θα τα πληρώσουν στην παραλαβή, όχι στην παραγγελία. Όποιος παρήγγειλε 2 Ιουλίου δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, για να δει τι θα πληρώσει. Από την άλλη, ο Γιώργος λέει τα κεντρικά hub από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει χρέωση, γιατί φαίνεται ότι στέλνονται από ευρωπαϊκή χώρα. Παιδιά, όσοι έχουν κάνει παραγγελίες στο επόμενο διάστημα κατά την παραλαβή θα δουν και το λογαριασμό, οπότε θα βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα.
1: Μάλιστα, κάποιες πλατφόρμες έχουν ένα ειδικό σηματάκι πλέον που λέει Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί μπορείς να βρεις όλα τα προϊόντα που υπάρχουν σε Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι γλιτώνεις στο δασμό αυτό το 3 ευρώ. Αλλά ισχύει αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι κάποιες εταιρείες αποφασίζουν να καλύψουν εκείνη τον δασμό, κάποιες θα το μεταφέρουν στον καταναλωτή.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, και στον συνταξιούχο, ο οποίος μετράει αντίστροφα. Παιδιά, λέει, καλημέρα, 150 ημέρες ακόμα για το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εκεί το Νοέμβριο.

0: Καλημέρα και στον Γιάννη που μας ακούει στην Ολλανδία και αναφέρεται σε δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες, συγκεκριμένα του κυρίου Κυρανάκη. Θα πάμε λοιπόν στο θέμα. Θα πάμε στο θέμα της τραγωδίας που είχαμε στη Θεσσαλονίκη μετά από τις εμπριστικές αυτές δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, τη δολοφονία μιας γυναίκας, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και τον σοβαρό τραυματισμό 4 ακόμα πολιτών, η μία εκ των οποίων η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που έχασε και τη μητέρα της σε αυτή την δολοφονική επίθεση, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Στο στόχαστρο πλέον βρίσκονται 4 άτομα. Στην αρχή είχαμε μάθει για 3 άτομα. Έχει προσθεθεί και ένα 4ο άτομο που βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει καταγραφή της μίας τουλάχιστον μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν σε αυτή την επίθεση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει καταγραφή του προσώπου τουλάχιστον ενός εκ των δραστών.
1: Θυμάσαι και εσύ χθες ότι διαβάσαμε τη δήλωση της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας ότι είναι θέμα ωρών να τους συλλάβουμε και ότι είμαστε πολύ κοντά και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό ιδιαίτερα στις έρευνες να αποκαλύπτουμε ότι είναι κοντά οι τελευταίες ώρες, τους ψάχνουμε, τους έχουμε βρει, τις επόμενες ώρες θα γίνουν οι συλλήψεις. Δεν ξέρω αν βοηθάει στην έρευνα αυτό και αν προειδοποιεί τους δράστες να κρυφτούν καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει το πιο σύντομο, το γρηγορότερο δυνατόν, να συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι.
0: Η αντιτρομοκρατική λοιπόν έχει αναλάβει την συγκεκριμένη έρευνα και όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι.
2: Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή, εργάζονται όπως ξέρουν αυτές με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι ύποπτοι αυτοί, οι δράστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να συμβεί, γιατί μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για εγκληματίες, οι οποίοι από τη στιγμή που πάνε να τοποθετήσουν γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, είναι ήδη εν γνώση τους ότι υπάρχει η περίπτωση να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Παρόλα αυτά λοιπόν, προχώρησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση με τον τραγικό επίλογο. Oh no. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα από την έρευνα της αντιτρομοκρατικής και αν θα υπάρξουν συλλήψεις και πότε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μετά από μια τέτοια τραγωδία πρέπει να υπάρχει αυτή η πόλωση, αυτή η τοξικότητα, αυτή η πολιτική διένεξη. Αντί να σκύψουν όλοι το κεφάλι, να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα των επιθέσεων και να ευθυγραμμιστούν σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία κάθε φύσεως τρομοκρατικής ενέργειας, ξεκίνησε λοιπόν ένα γαϊτανάκι δηλώσεων οι οποίες οδηγούν μόνο στην πόλωση. Είχαμε λοιπόν αυτές τις άστοχες δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θεώρησε σωστό την ίδια ημέρα της επίθεσης να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι με την πολιτική που είχε ακολουθήσει στο παρελθόν έδειξε ανοχή στην τρομοκρατία και ταυτόχρονα ότι αυτές είναι οι συνέπειες ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που δημιουργεί και με το νέο κόμμα επειδή επέλεξε το όνομα Ελλάς. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η συγκεκριμένη δήλωση. Υπήρξε η αντίδραση, υπήρξε η ανακοίνωση από την Ελλάς, υπήρξαν και τοποθετήσεις των στελεχών που δήλωσαν ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, καταδικάζοντας αυτή την επίθεση. Για ιστορικούς και μονολόγους βέβαια να πούμε ότι ο Ελλάς, στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Κυρανάκης, δεν είχε καμία δράση στον εμφύλιο πόλεμο. Έδρασε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδρασε την περίοδο της κατοχής. Πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ναζί κατακτητές. Έτσι, για να είμαστε και ιστορικά σωστοί, έτσι. Όπως ο Ελλάς, όπως ο ΕΔΕΣ, όπως η ΠΕΑΝ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις οι οποίες αντιστάθηκαν στον κατακτητή. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη, άκουσα και δηλώσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε για προβοκάτσια, για ενδεχόμενη προβοκάτσια. Ότι μπορεί να είναι και ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, λέει, μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να δεχτώ στο μυαλό μου αυτές τις δηλώσεις. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό μπορεί να εξτομίζονται αυτά τα λόγια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φιλοξενήθηκε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, καταδίκασε την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
3: Εννοείται ότι η πλεύση ελευθερίας πάντα τάσεται απέναντι σε κάθε επίθεση στην ανθρώπινη ζωή. Η καταδίκη των επιθέσεων στην ανθρώπινη ζωή από την πλεύση ελευθερίας είναι ομόθυμη και σταθερή. Ακούστε, κυρία Χατζηνικολάου, η πλεύση ελευθερίας δεν έχει διλήμματα. Είμαστε απέναντι σε όποιον αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής και μάλιστα με τέτοιου είδους τυφλές επιθέσεις δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θετική λοιπόν η καταδίκη για αυτή την εγκληματική επίθεση, αλλά το υπόλοιπο πώς προκύπτει και σε τι ωφελεί? Προβοκάτσια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός και να το εργαλειοποιήσει? Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μείνω μακριά από αυτό το κλίμα, το πολιτικό κλίμα, το τοξικό κλίμα, και πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε στην έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Ας είναι όλοι πιο συνετοί, ας σκέφτονται πρώτα πριν μιλήσουν, γιατί εδώ μιλάμε για μια τραγωδία, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε πρώτα απ' όλα, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι, οι οποίοι βίωσαν το σοκ από αυτήν την επίθεση. Δεν θα συμμετέχουμε περισσότερο λοιπόν σε αυτό το τοξικό πάρτι με την Κασιανή, γι' αυτό θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
4: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
3: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
4: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σίτησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη Λύσεις 5O, όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
3: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις τιμές των καυσίμων. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είδα πρατήριο εδώ στην Κηφισίας που είχε ανέβει κι άλλο. Είχε φτάσει στο 1,939, δηλαδή 1,940 για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έχει φύγει και το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης και εκεί λοιπόν η άνοδος δεν ήταν 15 λεπτά, δηλαδή το πλαφόν το οποίο έφυγε, αλλά 20 λεπτά. Ακούσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα στις χθεσινές της δηλώσεις σχετικά με την αύξηση αυτή στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Τα 15 λεπτά η επιδότηση έφυγε πια από την Αντλία.
6: Άρα
5: μπαίνουν κανονικά και η αύξηση 5 λεπτά, προσέξτε, από 27 μέχρι και σήμερα, άρα πήρε σύνολο 20. Άρα από 1,53 που είχε 0,9 ήταν τα παιδιά που ήρθανε πριν αρχίσει η παραλαβή, 1,73 και 9.
3: Από 1,53 είναι 73. 20 λεπτά η αύξηση, 15 λεπτά το πλαφόν. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Πώς θα υπολογίζουν έτσι? Πώς θα μαγειρεύουν έτσι? Γιατί ανέβηκε 20 λεπτά? 15 λεπτά δεν ήταν η επιδότηση?
4: Μάλιστα.
3: Ωραία. Έληξαν λοιπόν τα έκτακτα μέτρα στήριξης, έφυγε το πλαφόν. Αντί να ανέβει 15 λεπτά, ανέβηκε 20 με τη μία. Γιατί έγινε αυτό? Ποιος θα απαντήσει στους επαγγελματίες οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα να πληρώσουν 20 λεπτά ακριβότερα? Και ταυτόχρονα, όπως είδαμε, και οι τιμές στη βενζίνη είτε είναι κολλημένες εκεί στο 1,90, είτε τσιμπάνε και λίγο και φτάνουν το 1,94. Και έρχονται μηνύματα. Τι λέει εδώ? Κώστας, Ανατολική Θεσσαλονίκη, 1,898 και 1,698 αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα από τα περίεργα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όσον αφορά και τα καύσιμα, αλλά φυσικά και τα τρόφιμα, που είναι ο μεγάλος βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης κάνει μια αναφορά και σε ένα τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη στη Μεσσηνία, εκεί στην περιοχή της Γιάλωβας, εκεί που ένα 6χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα. Η μητέρα του ήταν εργαζόμενη, είχε πάει για να κάνει καθαριότητα σε κάποιους τουριστικούς εκεί χώρους και είχε μαζί το παιδί, το οποίο διέφυγε της προσοχής της, πήγε στην πισίνα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Είναι άλλο ένα παιδάκι το οποίο χάνει τη ζωή του σε μια πισίνα. Άλλο ένα τραγικό γεγονός. Και έχεις δίκιο, Μιχάλη, ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Κάθε φορά πρέπει να χτυπάμε τα καμπανάκια. Μεγάλη προσοχή με τα παιδιά στις πισίνες τώρα το καλοκαίρι.
4: Και στις πισίνες και στις θάλασσες και παντού θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στα παιδάκια, γιατί και καλό κολύμπι να ξέρουν και γεννημένα στη θάλασσα να είναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Όταν είναι το παιδάκι μας ανήλικο, είναι μικρό, πρέπει να μην φεύγουν τα μάτια μας από πάνω του, ειδικά όταν αφορά νερό, που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο να ξεφύγει το μικρό.
3: Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος αναφέρεται εδώ. στην επιδότηση 20 λεπτά λέει, ήταν η επιδότηση και όχι 15. 15 λεπτά ήταν η επιδότηση.
6: 15 λεπτά
3: στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ήταν 20, 15 ήταν. Η αύξηση ήταν 20, όπως ακούσαμε τώρα και από την κυρία Ζάγκα, από τη μία μέρα στην άλλη. Σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και συνεντεύξεις. Είχαμε και συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr, αλλά φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Ενώπιο και στο Νίκο Χατζηνικολάου. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
7: Καλημέρα. Αρκετά θα πούμε και σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Τριβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και στις Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί συχνά δυσκολίες καλούνται να διαχειριστούν. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο και Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της Καλυθέας και το ρεύμα προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Αυτά ήταν, Παναγιώτη.
7: Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9 και 20. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr. Τι έχουμε, Κασιανή, λοιπόν, από τη συνέντευξη του Κυριακού Μητσοτάκη?
6: Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ήταν για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν τρία μέλη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, αναφερόμενο στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων στο Αριστοτέλειο. Το τέλειο πανεπιστήμιο και ότι το πανεπιστήμιο πια δεν αποτελεί άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις και με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια των αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν κατηγορούμαστε, λέει, δηλαδή, η Συλλήβδιν ως δολοφόνη. Μάλιστα, άσκησε και κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Άσκησε κριτική, λοιπόν, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό και λέει ότι πρέπει να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή από αυτές τις συμπεριφορές. Αναφέρθηκε όμως και σε άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της ακρίβειας. Είπε ότι η μακροοικονομική επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους δεν φαίνεται στην κοινωνία και θα πρέπει να γίνει κτήμα και στους πολίτες, όμως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή τους. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές με διατάγματα ή διατιμήσεις, θα δοκίμασαν στη Σοβιετική Ένωση και έμειναν άδεια τα ράφια, είπε ο Πρωθυπουργός. Η αγορά χρειάζεται εποπτεία και παρακολούθηση, αλλά και παρεμβάσεις όταν χρειάζεται, είπε για το ζήτημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η διαγραφή του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατέστη αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά που εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.
3: Για τον Αντώνη Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι έχει πάρει την τελική του απόφαση για τη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, προβληματίζει ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι το μεγαλύτερο μερίδιο, εάν δημιουργήσει ένα κόμμα, θα το πάρει λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά σχολίασε χθες σε τηλεοπτική της εμφάνισης στο Μέγκα η Ντόρα Μπακογιάννη.
8: Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άντρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.
9: Το κόμμα θα το κάνει.
8: Θα το κάνει. Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
10: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
8: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Και δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γυνάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψει την εστροφημία του, δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής, θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Λέει, δεν είναι το προσωπικό λέει το θέμα, δεν έχουμε προσωπικό θέμα. Εννοείται, καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
6: Το γυνάτι του.
3: Γιατί έχει γυνάτι, πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς, άλλοι λένε ότι ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, αυτά λέει η κυρία Μπακογιάννη, που δεν έχει προσωπικό θέμα βέβαια σε καμία περίπτωση με τον κύριο Σαμαρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
11: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
16: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
15: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
16: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο
11: μεντιευστικό μπραντς για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι.
9: Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το Πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
16: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλή.

0: Να το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
1: Μπράβο Κωστάκη. Και τι άλλο έμαθες?
0: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
1: Μπράβο Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
0: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Και τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είχε κάνει μια αναφορά στην υπεραπόδοση της οικονομίας από το 2019 και μετά. Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ θέλω πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακόμα, όπως έκανε λέει στο παρελθόν με τον Πάνο Καμένο. Συμπλήρωσε ότι εγώ έχω κριθεί, όπως είπε, χαρακτηριστικά στο παρελθόν. Έχω εκλεγεί 2 φορές πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχω συμμετοχή σε όλες τις τελευταίες εκλογές, όπου το κόμμα έχει καταγράψει τουλάχιστον έστω και μία ελαφρά ανωδική πορεία. Διευκρίνησε ότι στόχος παραμένει η πρώτη θέση, γιατί τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, είναι εφικτό, είναι ρεαλιστικό το σενάριο αυτό το οποίο είχε θέσει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επέμεινε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν υπάρχει άλλος στόχος πέρα από τη νίκη, ενώ έριξε τα βέλη του τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Δέτε λοιπόν τον αγώνα με τα ίδια μέσα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας? Έχουμε πρόγραμμα για όλα, έχουμε πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους.
2: Αυτό γιατί τελευταία, ένα λεπτό, το λέγατε πάντα αυτό, αλλά τώρα χρησιμοποιείτε τη λέξη ολιγάρχες, λέτε όρια, να μπουν όρια στη σχέση με τους ολιγάρχες. Γιατί έχετε υπογραμμίσει αυτές τις αναφορές σας σε διαπλοκή και σε ολιγάρχες?
6: Καταρχάς τα έλεγα πάντα, διότι είναι στοιχείο της πολιτικής διαδρομής. Αλλά πέρα από αυτά τώρα, και καλά κάνει το λέτε, το λέω και με μια περισσότερη δυναμική. Γιατί? Διότι πια είναι τόσο εμφανές που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές, είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε.
2: Προκύπτει αυτό.
6: Προκύπτει από τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μίντια.
5: Ένα κομμάτι λοιπόν της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη και μεγάλα αποσπάσματα και στο enikos.gr και στο real.gr.
7: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr/Fiber.
5: Καλημέρα και στον Άγγελο. Ο Άγγελος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Τελικά λέει: είχες δίκιο για το πόσο καλά πάει εισπρακτικά, που εκτός της πρότασης να γίνεται μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άκουσα ότι θα γίνει και πρόταση για διοργάνωση κάθε 2 χρόνια, με σκέψεις για ετήσιο, λέει, ίσως και παραπάνω, λέει, χώρες να κάνουμε ένα τέτοιο Μουντιάλ. Καλημέρα, Άγγελε. Έχουν μυριστεί λοιπόν εδώ πέρα την πίσνα. Είδαν οι Αμερικανοί πόσο βγαίνουν πολλά χρήματα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η FIFA θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Δηλαδή τη διοργάνωση από 4 χρόνια να την κάνει κάθε 2 χρόνια για να έχουν περισσότερα κέρδη. Ούτε που τους ενδιαφέρει φυσικά για το πώς αντέχουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι καλούνται σε κάθε αγωνιστική περίοδο να παίζουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Το χρήμα να βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα πάνε Καλησπέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
9: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
11: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
12: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
13: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
14: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
13: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
14: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
13: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
15: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
13: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
15: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
13: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
16: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
18: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
17: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
18: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
17: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
18: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
17: Τηλέφωνο 26820-51100.
18: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή με Doors και Roadhouse Blues. Γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε η ψυχή του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, στιχουργός και ποιητής Jim Morrison. Στην αρχή ήταν αρκετά ντροπαλός όταν βγήκε μπροστάρης στο συγκρότημα. Όταν τραγουδούσε απέφευγε να κοιτάει ακόμα και το κοινό στις συναυλίες. Από συστολή όλα αυτά, γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Εμφανιζόταν ημίγυμνος και κρατώντας το μικρόφωνο ως εφαλικό σύμβολο. Οι Doors εκτοξεύτηκαν στο μουσικό στερέωμα με την βασική συμβολή του Morrison αλλά και του Manzarek. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς αυτή η διόρθμη προσωπικότητα είχε ένα άδοξο τέλος στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έτσι μπήκε σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27, δηλαδή μεγάλων τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι δυστυχώς, όπως ο Κέρτ Κομπέιν και η Έμι Γουάινχάουζ. Τώρα Κασιανή μου, εσύ είσαι πολύ νεότερη, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωσα εγώ και πήγα σχολείο, ας πούμε για παράδειγμα στο γυμνάσιο, τότε ήταν της μόδας αυτές οι σχολικές τσάντες, οι στρατιωτικές.
1: Οπα.
0: Θα τις έχει πάρει κάπου το μάτι.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν όλοι έγραφαν πάνω τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Δηλαδή αυτές οι τσάντες δεν ήταν ποτέ καθαρές γιατί ήταν γεμάτες από αυτά τα οποία γράφαμε. 9 στους 10 λοιπόν έγραφαν πάνω The Doors. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς στο studio3lfm.gr τι γράφατε πάνω λοιπόν στη στρατιωτική σας τσάντα τότε στο σχολείο. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαν σε μία γωνία της τσάντας κάπου τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια. Επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολής σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή: έζησε κατά τον δαίμονα εαυτού. Και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ο Νίκος μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Είδες τι έγραφε στην τσάντα του πάνω.
1: Τρύπες Nirvana Doors.
0: Ακριβώς. Ο Μάκης θυμάται ότι ζωγραφίζαμε τον σήμα, το σήμα των Doors. Έχεις δίκιο Μάκη, έτσι ήτανε. Ο Βασίλης από την άλλη, εγώ είχα γράψει λέει, Ολυμπιακός Triple Crown 2008-97 και τα λοιπά. Πότε πρόλαβες ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Εσύ μιλάς για το 97, θα μας τρελάνεις. Άμα ξεκινήσουμε τώρα με τις αναμνήσεις, τι γράφαμε πάνω στις τσάντες. Πάντως τον κυρίαρχο ρόλο, λόγο είχαν τα συγκροτήματα και κυρίως της metal σκηνής. Ακόμα έχουνε τα πιτσιρίκια. Τι είχες εσύ? Α, ο Αντώνης απέναντι είχε Maiden.
1: Εμάς γράφαν περισσότερο τα κορίτσια, να ξέρεις. Στιχάκια, τα ονόματα από τις φίλες τους. Και δεν τα γράφαμε με στυλό ή μαρκαδόρο, τα γράφαμε με διορθωτικό. Με τον μπλάνκονε.
0: Ο Κώστας λέει στρατιωτικές δεν θυμάμαι, πόλο θυμάμαι, γεμάτες καρφίτσες. Α, εσύ αγόρι μου πρέπει να είσαι νεότερος. Από την άλλη, Χρύσα, χθες πήγα στο μάρκετ και είδα ότι η νεαρή ταμεία φορούσε μπλούζα που έγραφε Doors. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν και τις μουσικές τους και τους στίχους τους. Η Ελώνα είναι νεότερη, Backstreet Boys. Εντάξει, Ελώνα, καλή σου ημέρα. Ενώ ο Απόστολος η δική μου έγραφε μυστικέ μου έρωτα και ήταν πάντα στραμμένη προς συγκεκριμένο σημείο. Έστελνε μηνύματα. Ωραίος ο Απόστολος. Γιώργος, Punk's Not Dead. Καλημέρα, Γιώργο. Ενώ ο άλλος Γιώργος είναι δικός μου. Πάω. Αρκετό. Και η Φωτεινή, και εγώ λέει χακή στρατιωτική τσάντα στο Λύκειο με Doors και Iron Maiden. Την αγάπη μου από την Τσεχία. Την αγάπη μας λοιπόν από την Αθήνα.
1: Και είναι και ένας δικός μου Θοδωρής που λέγω γράφα Κιτσάκης και Φιλιοπυργάκη. Και Μπαρμπατάκη Καρναβά.
0: Ο Σπύρος Grateful Dead. Έχουμε ξυπνήσει εδώ πέρα αναμνήσεις και η Ελένη Doors και την κρατούσαμε λέει την τσάντα μέχρι να λιώσει. Ενώ η Ηλία στους Παξούς, τι πανέμορφο μέρος, Saxon, Motorhead, Black Sabbath, τα ομορφότερα λογότυπα. Χαίρομαι πολύ παιδιά που τουλάχιστον σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι έχουμε και μια διάθεση για να αναπολούμε όμορφες στιγμές εκεί από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά με τους Deep Purple. Ενώ ο προβοκάτορας Gate 7 και αγγλική σημαία, τέλος πάντων τι να κάνω που σε συμπαθώ. Τώρα για πάμε παρακάτω γιατί λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men & Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux και Tresemme μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό σπρέι Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκραμα AIM White Now Eyes Cool Mind, αφρόλουτρο Dove ή Shampoo Ultrex, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση. Τώρα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σας είπαμε ότι σήμερα θα φτάσει στην Αττική 33 με 34, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και 37 σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητή μου Κασιανή, ότι αυτή η εκπομπή εδώ διαθέτει και μια επιστημονική στήλη, όπου δίνει συμβουλές για την υγεία και την ομορφιά. Το κάνει αυτό λοιπόν ακούγοντας επιστήμονες. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο αγαπητός μας γιατρός Βαλέριος, ο οποίος πρόσφατα μας έχει δώσει τις συμβουλές σχετικά με το εσόρουχο. Δηλαδή μας έχει πει για παράδειγμα ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει να αλλάζουμε βρακί κάθε μέρα. Επίσης να μην φοράμε κόκκινα, πράσινα ή πολύχρωμα κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πιο σκούρα χρώματα. Και ταυτόχρονα το βράδυ δεν πρέπει να φοράμε καθόλου στον ύπνο.
1: Βέβαια, τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας δίνει τις οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ζέστη και τον καύσωνα που κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα μας. Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με το μπάνιο μας. Δώστε λοιπόν προσοχή.
2: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντους μας κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν δύο φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια, και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, το άκουσες έτσι. Κρύο ντουζ. Κρύο ντουζ. 1, 2, 3 την ημέρα. Όχι σαπούνια, παιδιά. Μην μπλακώνεστε στα σαπούνια. Θα μας φύγει η βάφτιση στο τέλος.
1: Ανά 5 μέρες το σαπούνι.
0: 4 με 5 μέρες το σαπούνι. Και μετά μπαίνεις στο λεωφορείο και βγαίνεις λιπόθυμος. Βέβαια για να το λέει ο γιατρός, κάτι παραπάνω ξέρει ρε παιδί μου.
1: Καλά με το pH σου λέει παιδί.
0: Καλά το pH, εκεί το δέρμα σου λέει θα φύγει η βάφτιση, από πάνω θα έχουμε προβλήματα. Οπότε κρύα ντουζάκια παιδιά και όσο μπορείτε μακριά το σαπούνι, μακριά. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν για την υγεία και την ομορφιά. Πάμε παρακάτω για να πιάσουμε τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί στην πρώτη ώρα φυσικά σας ενημερώσαμε για το Μουντιάλ. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Ισπανία που απέκλεισε την Αυστρία, όπως και η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία και η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονική εγκληματική επίθεση που είχε σαν τραγικό επίλογο το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Και φυσικά αναγκαστικά κάναμε και την αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει. Ακούσατε από την Κασιανή για την απριγιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί όπου η Sea Jets για παράδειγμα έχει μεταφέρει τα δρομολογιά της στο λιμάνι του Λαβρίου.
1: Τα δρομολόγια λοιπόν προς Ανδροτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Μπαίνετε στο site της CGT, επικοινωνείτε με τον δοξιδωτικό σας πράκτορα για τις ακριβείς ώρες. Ενώ οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα... έχουν κάνει αλλαγές ή ακυρώσει το δρομολόγιο.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και συγκέντρωση εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας και των αυτεργατών, αλλά και πολίτες που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου της Ραφίνας με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνι Γίγας και ζωές Αρόδο». Αυτό έγραφε τουλάχιστον το κεντρικό πανό το οποίο υπάρχει εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Κασιανή Βραχά σας μετέφερε τα κυριότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr.
1: Μερικά από αυτά, τα περισσότερα βασικά έχουν να κάνουν με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξής του αφορούσε αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνδέει τις επιθέσεις με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην εκένωση καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά είπε πως το συνδέει και με τη γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, όταν κατηγορούνται όλοι οι νεοδημοκράτες Σιλίδιν ως δολοφόνοι. Άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κάποια στιγμή είχε αναφέρει ότι η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα στο που κατευθύνονται, και κυρίως τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλες αυτές οι εκφράσεις από τον διάλογο τον πολιτικό.
0: Συνέντευξη και του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο ενώπιο. Ακούσατε νωρίτερα αποσπάσματα. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ έχω κριθεί, έχω συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος εξακολουθεί να είναι η πρωτιά στις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, ενώ κατηγόρησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι τους έχουν υιοθετήσει συστήματα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Συνέντευξη και για τον Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Συμπλήρωσε ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, το Make America Great Again. Αυτά είναι μερικά σημεία από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο αναφέρεται στη συνέντευξη και λέει, αυτά τόνισε στη συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός. Παιδιά, μην βιάζεστε, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, αλλά τουλάχιστον τυπικά, θεσμικά, δεν είναι ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τις εκλογές το βλέπουμε. Όντως όμως, αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς. Παναγιώτης Βολάνιος, στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα και πάλι. Αν θέλετε, μπορούμε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
3: Ωραία, θα το περιορίσουμε. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Πατησίων, αλλά και στην Πειραιώς από το ύψος του Κεραμικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Προσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr καθετός Fiber.
0: Κασιανή, να πούμε δύο λόγια και για τις συντάξεις χειρίας και για την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με την τροπολογία που ήρθε από την κυβέρνηση, όπου πλέον προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
1: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λοιπόν καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όπως προανήγγειλε χθες από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εάν κάποιος παίρνει τη δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά το 70% του ή της συζύγου του που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αυτή θα έρθει τις επόμενες μέρες πιο προς ρύθμιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια στο ενικός.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για το θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Να ακούσουμε την τοποθέτηση της κυρίας Κεραμέως χθες από το Βήμα της Βουλής.
4: Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές διαιτές?
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Και στη Σόφη, Σόφη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην υπόθεση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ευτυχώς βέβαια που δεν υπήρξαν θύματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά από την άλλη τώρα να φεύγεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και να γυρνάς το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι σου, είναι ένα σοκ που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Αθηναίων ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ένα πρώτο μέτρο στήριξης. Και ταυτόχρονα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε Airbnb, διαμερίσματα, Φαίνεται ότι θα αποδώσουν αυτές οι προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν, οι πραγματογνώμονες που θα βγάλουν τα συμπεράσματα γιατί φτάσαμε σε αυτήν την αστοχία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και η διπλανή πολυκατοικία. Την έχουν κενώσει επίσης οι ενοικίτες γιατί υπάρχει φόβος και για τη διπλανή πολυκατοικία. Το θέμα λοιπόν, Κασιάνη, είναι ότι πέρα από το μηχανικό που ακούσαμε χθες, η οποία πήγε στο σημείο μετά από κλίση ενίκου και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτησε να την εγκαταλείψουν. Ευτυχώς λοιπόν και να είναι καλά, Στελίνα Τσάφου το όνομά της, η μηχανικός, χθες μίλησε και ο ένικος του ισογείου. Ισογείου ή υπογείου, τώρα θα σας...
11: Νομίζω ότι στο υπόγειο ήταν υπογείο. Η αποθήκη.
10: Ήταν η αποθήκη του. Της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Μίλησε λοιπόν στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα 15 ημέρες πριν. Γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Πλέον. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα του και δεν άνοιγε. Οπότε σου λέει κάτι έχει γίνει. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, γιατί μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην ιδιοκτήτρια του χώρου και εκείνη με τη σειρά της στους μηχανικούς που έκαναν τις εργασίες. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντηση πήραν.
12: Είναι παραπάνω από 15 μέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλιά, την τελευταίο σώροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει η πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα.
13: Πριν πόσες μέρες αυτό?
12: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αρκούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
13: Α, μάλιστα, ναι.
12: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα τους το πω, τους το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει η πόρτα και λέει, όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
10: Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή οι μηχανικοί που έκαναν τις εργασίες δίπλα ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει ο άλλος, δεν ανοίγει η πόρτα ρε παιδιά. Οπότε κάτι έχει γίνει. Από κάτι έχει προκληθεί. Και του λένε ότι αυτό έχει προκύψει από τους σεισμούς στην Εύβοια. Στα Πετράλωνα να μην ανοίγει η πόρτα. Οπότε δεν έδωσαν καμία σημασία στα σημάδια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν παραπονεθεί για κραδάσμους. Δηλαδή λέγανε, έτριζαν τα σπίτια. Ο άλλος, ο κύριος τώρα εδώ, λέει δεν άνοιγε η πόρτα. Κάτω στο υπόγειο πήγαινα να μπω και δεν άνοιγε η πόρτα. Και του είπαν ότι είναι από τους σεισμούς. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και ευτυχώς που δεν χάσαμε ζωές. Βέβαια, όπως πολύ σωστά γράφει η Έλενα εδώ στο μήνυμά της και το αναφέραμε χθες, Έλενα, ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, φαίνεται ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και ότι χάφτηκε στα συντρίμια. Και ακούσαμε με πόνο ψυχής την ιδιοκτήτρια να μιλάει και να λέει ότι δεν με νοιάζουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα, μόνο αυτή η ψυχή που έμεινε πίσω. Αλλά για να καταλάβετε λίγο πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα πράγματα.
11: Μιλώντας με μηχανικούς, Ιωσήφ, μου έλεγαν ότι τα παλιά σπίτια, όπως ήταν αυτή η πολυκατοικία, στα θεμέλια τους είχαν κολόνα πέδιλο, χωρίς τα πέδιλα να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Από μια χρονολογία και έπειτα, νομίζω από το 85 και μετά, υποχρεούνταν να δένουν τα πέδιλα μεταξύ τους, ώστε αν σπάσει ένα από αυτά, να μην, να μην υπάρχει πρόβλημα στη στατικότητα του κτηρίου. Φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι πραγματογνωμό, είναι ότι μάλλον αυτό που έγινε και έπεσε η πολυκατοικία είναι ότι με τις εξκαφές χτύπησαν ένα από τα πέδιλα και επειδή ήταν παλιότερης κατασκευής η πολυκατοικία έπεσε, είχε την κλίση και στη συνέχεια έπεσε, κατέρευσε. Βέβαια, μου λέγαν αυτοί οι φίλοι μου μηχανικοί ότι αν είχε γίνει σωστή αντιστήριξη από τη διπλανή κατασκευή δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που είδαμε.
10: Και επίσης, εάν υπήρχε ή αν ήταν απαραίτητη η γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν είναι απαραίτητη. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη. Όπως έλεγε επίσης φίλος μηχανικός, είναι απαραίτητη σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετραγωνικών. Όποιο οικόπεδο είναι μικρότερο από τα 300 τετραγωνικά, δεν είναι υποχρεωτική η γεωτεχνική μελέτη. Να όμως που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Αναφέρεται στην απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Κοινωνικά δίκαιο, λέει το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα, από την άλλη, υπάρχει κάτι γρηγορότερο, λέει, από την ταχύτητα του φωτός και αυτό είναι η μετάθεση ευθύνης που κάνει ο Έλληνας όταν πρόκειται να λογοδοτήσει. Αναφερόμενη και εκείνη φυσικά στην υπόθεση των πετραλώνων. Ενώ ο Σωτήρης, λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναστέλουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά τουλάχιστον στους μηχανικούς μέχρι να βγει η πραγματογνωμοσύνη. Ο Νίκος από την άλλη σημειώνει ότι πάντως, ρε παιδιά, λέει, πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να πάει πίσω σε εποχές πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές και με λιγότερο άγχος. Στο θέμα της τσάντας αναφέρεται, στο οποίο επανέρχεται και η Κωνσταντίνα. Τι ωραίο θέμα, λέει, αυτό με τη χακή τσάντα. Τι ωραίες αναμνήσεις. Στη δική μου τσάντα είχα γράψει Fame από την αγαπημένη μου σειρά. Ωραία, τι γινόταν με το Fame. Doom, Σπύρο, Σπέρο, Καρδούλες και ό,τι άλλο μου άρεσε από μουσική. Μια τσάντα γεμάτη αναμνήσεις που την είχα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελος είχε διαφορετική άποψη. Εγώ, λέει, επειδή ήμουν σε φάση χωρισμού, κάποια στιγμή έγραψα Τζένι στον Αγύριστο. Καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Μην ανησυχείτε, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Και με όλα αυτά, λοιπόν, πας public και λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Μέτρων για το Μέγκα. Εκεί, λοιπόν, θα αναφερθούμε στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία σταθερά έχει το προβάδισμα, καταγράφεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 30,4 στην εκτίμηση, επαναλαμβάνω, ψήφου. Η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 17,1, πολύ υψηλά. Το Πασόκ στη τρίτη θέση με 11,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2 στην πέμπτη θέση. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,7. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 5,6. Στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν, σύμφωνα με την Μέτρων, και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση στο 1,4. Εκεί όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις το επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος, τι θα γίνει τελικά, αν θα κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αν θα υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Τα στελέχη του, λοιπόν, προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει χαρακτηριστικά:
14: δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
10: Θα γελάνε, λέει, και οι πέτρες σε λίγο μαζί μας αν πάμε και σε νέα διάσπαση. Πόσες διασπάσεις να γίνουν, πόσα κομμάτια ακόμα. Από την άλλη, ο Νίκος Παπάς στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα σε όσους βρίσκονται ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν, λοξοκοιτάζουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και λέει ξεκάθαρα ότι εκείνοι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν. Φωτογραφίζει επί της ουσίας στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, όπως ο κύριος Καλαματιανός. Το είπε και χθες, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και μετά να πας να πάρεις φρέσκα φρούτα από αλλού. Το είπε όμως πολύ πιο καθαρά προχθές, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε, λοιπόν, τον Νίκο Παπά, τι είπε εδώ στον Real FM.
15: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και μιλάω για τη Μαριλίζα του Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει.
10: Κατάλαβες, σου λέει, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει τώρα ψυγείο εμάς και να πηγαίνεις μετά να ανοίγεις άλλο ψυγείο για να πάρεις φρούτα φρέσκα. Κατάλαβες.
11: Είπε ο μάλιστα ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη αυτή εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για τον Σοκράτη Φάμελο ότι οποιοδήποτε έχει πάρει ένα κόμμα από το 10% και το έχει πάει στο 1% θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και είναι άποψη που εξέφρασε πιο βαρύ τόνο ο Παύλος Πολάκης ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σοκράτης Φάμελος και να πάνε σε νέες εκλογές.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
17: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
16: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
18: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
19: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
20: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
21: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
20: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
21: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
20: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
21: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
20: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
21: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνο 26820-89-720.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
22: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
23: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.

0: τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
0: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
0: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
0: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Πλησιάζει η Κυριακή.
0: Περίμενε, για να πάρουμε μέχρι στο διαγωνισμό. Οι ακροατές πρέπει να μπουν στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα θα το πω. Πλησιάζει η Κυριακή. Για Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται με ένα πακέτο 3 προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς Μυστήριο Φώνημα Αρώμα Χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News και πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος σήμερα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κασιανή Βραχά για τη συνεργασία αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Κασιανή μου. Όμορφη είναι στο πρωινό μου. Καθώς έλειπε η Αμαλία. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά, μην νομίζεις, δεν την γλιτώνεις. Τέλη Ιουλίου θα κάνουμε πάλι μια εβδομάδα μαζί εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ την Κασιανή Βραχά. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επειδή λοιπόν σαν σήμερα έφυγε ο Τζιμ Μόρισον, με τη δική του φωνή θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Before you slip into... Λίγο πειραγμένη φυσικά με τη μουσική του Ένιο Μορικόνε, αλλά είναι ένα πάντρεπο που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε σας το αφιερώνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Yes.

Καλημέρα, Τόρπη. Στεναχωρήθηκα λίγο που έχασε ο Μόντριτ. Εκείνο είναι με την Κροατία. Όπως καταλαβαίνεις, και εγώ τη συμπαθώ την Κροατία λόγω του Μόντριτ, του τεράστιου αυτού παίχτη που ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Λογικά, έτσι, γιατί έχει ξεπεράσει και τα 40. Σας άκουγα, λέει, στο ραδιόφωνο Επανάληψη εκείνη την ώρα, γιατί μεταδίδεται η εκπομπή σε Επανάληψη 3 με 5 τα ξημερώματα και έβλεπα την Κροατία με την Πορτογαλία. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο είναι το πρώτο δώρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
5: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου, πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
16: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκτάκτο σήμερα 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης, Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Αύριο και μεθαύριο κανονικά στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα, με αρκετή ζέστη, έχουν επικρατήσει και νοτιάδες, θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι σε λίγο, και έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είναι τα απόνερα, όπως έλεγαν κάποιοι, από τον καύσωνα της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης, αλλά ήταν αφύσικο να μην είχαμε ανεβασμένη θερμοκρασία εδώ αρχές Ιουλίου και στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμος έφυγε το πρωί, άρχισαν οι πρώτες άδειες, καλοκαιρινές άδειες. Ήταν γεμάτο το λιμάνι του Πειραιά από τις 6 ώρα τα ξημερώματα μέχρι και τις 8-8.30 που αναχώρησαν τα πρώτα πλοία. Έφυγε πολλοί κόσμος, χιλιάδες ταξιδιώτες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, καλό ταξίδι και καλή διαμονή, να αλλάξετε παραστάσεις. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ να πούμε ποιοι είμαστε όμως. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα εκτάκτο σήμερα, 10-12 το πρωί. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη, πάντα ευγενικά, απαντά στο τηλέφωνο. Και βέβαια θα έχουμε ρεπορτάζ, δημοσκοπήσεις, σχόλια, μηνύματα κροατριών, ακροατών, τηλεφωνικές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Μουντιάλ, αυτοί οι απίθανοι άνθρωποι, τι φιλή είναι αυτοί οι Ιάπωνες, είναι φοβεροί, που κυκλοφορούν με μπλε σακούλες, αποκλείστηκαν βέβαια τώρα από το Μουντιάλ, σε όποιο παιχνίδι πήγαιναν, έφερναν μαζί και τις μπλε σακούλες απορριμμάτων και μάζευαν ό,τι υπήρχε, ό,τι σκουπίδι υπήρχε στο γήπεδο, τρομερός λαός. Και το ίδιο έκαναν και οι ποδοσφαιριστές, αφού τελείωναν τα παιχνίδια. Σήμερα είναι ο αντίθετα Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιατί αναδεικνύουμε λόγω του περιβάλλοντος τις χάρτινες σακούλες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, φίλες και φίλοι, θα πούμε αρκετά πράγματα και για την συνέχεια του Μουντιάλ, καθώς έχουμε μπει πλέον στη φάση των 16 και πλέον τα παιχνίδια κρίνονται μία και έξω, δηλαδή είναι παιχνίδια knockout. Εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη και την έχω πει ότι μετά από πολλές δεκαετίες το Μουντιάλ θα το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθώ. Ξέρετε, αυτή η ομάδα που όλοι τη χαρακτήριζαν loser, αλλά έχει το καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να σηκώσει το Μουντιάλ. Προσωπική μου εκτίμηση, μην το δέσετε, ούτε πάτε να το παίξετε στοίχημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με δεδομένες και τις διασταυρώσεις που βλέπω ότι θα γίνουν. Γιατί στις διασταυρώσεις θα παίξει σίγουρα μία ευρωπαϊκή ομάδα με μία εκτός Ευρώπης χώρα. Θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι κάποια άλλη ομάδα, ο Καναδάς, θα είναι κάποια ομάδα από την Αφρική, όπως είναι το Μαρόκο. Φαίνεται ότι οι διασταυρώσεις εκεί οδηγούν. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια εκτός Ευρώπης στον τελικό. Για να δούμε όμως. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, μετά τη κίνηση. Έχουμε το φίλο τον Σύγαβρο, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς το βλέπεις τον Μακιντάιρ?
1: Πολύ δυνατή μεταγραφή. Χρειαζόταν να παίρνει πόντους και από τον Άσο Ολυμπιακός. Τώρα πιστεύω θα τους έχει.
0: Περιμένουμε και το νούμερο 2.
1: Σωστά. Το Γιάν Μοντέρο θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Σύντομα. Μετά τι θα κάνουμε στη θέση 3-4.
1: Στο 3 πιστεύω θα πορευθεί με Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Στο 4 φουρνιέ. Ένα backup θέλει για τον Βεζένκοφ.
0: Ναι. Την εθνική την είδες, απογοήτευσε χθες.
1: Ναι, είδα λίγο.
0: Χάσαμε από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και προβλήματα, βλέπω, στη συνέχεια στο θέμα της πρόκρισης. Τι λες?
1: Σωστά, τώρα μπλέκει λίγο η κατάσταση, αλλά νομίζω έχει την ικανότητα να ανακάμψει.
0: Παρότι δεν βγάζουμε την παλιά φουρνιά Ελλήνων παικτών.
1: Όχι, πλέον έτσι, όχι.
0: Ίσως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ξένοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται? Ξημέρωσε ένα καλό πρωινό για την Αττική ή έχει πολλή κίνηση παντού?
1: Παντού δεν έχει κίνηση. Ειδικά στο Κηφισό είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες μέρες. Στην άνοδο του Κηφισού είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου.
0: Ναι.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο, κίνηση έχει μόνο σε ύψος του Περιστερίου εκεί. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και από το πρωί.
0: Άρα δεν είναι από τα εύκολα πρωινά, λοιπόν, ούτε σήμερα. Παρότι είναι Παρασκευή και έχει φύγει αρκετός κόσμος, παραμένουν προβλήματα στους δρόμους Αθήνας. Εσύ πώς τη βλέπεις την κίνηση? στα κανονικά επίπεδα, θα έλεγες.
1: Στα κανονικά, εκεί όμως προς το λιμάνι του Πειραιά, Πειραιός και όλες αυτές οι.
0: Είδες το πρωί τι γινόταν.
1: Εκεί, ναι, είχε πανικό.
0: Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Τα δύο κεντρικά λιμάνια δηλαδή της Αττικής έχουν τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σωστά. Αν και στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα έχει 24 ώρες απεργία.
0: Νομίζω κρίθηκε παράνομη. Εξαρτάται βέβαια από τους ναυτεργάτες τι θα κάνουν. Νομίζω ότι κρίθηκε παράνομη χθες. Θα το παρακολουθήσουμε όμως. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σχολιάσαμε με τον Παναγιώτη πώς είδε το νέο Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης, για πες μας. Θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση, ειδικά τώρα σχεδόν διπλασιάζεται η χωρητικότητα, σχεδόν όχι ακριβώς, αλλά.
0: 53.000.
1: Απλά φεύγει λίγο αυτή η νοσταλγία με τα κόκκινα κάγκελα που υπάρχουν γύρω-γύρω. Αυτό και γίνεται πιο εξχρονισμένο ευρωπαϊκά, με το άλλο μοτίβο εξωτερικά που φαίνεται σαν μεγάλο σαφούσκα. Mm-hmm. Ωραίο είναι, όμορφο, πιο εξχρονισμένο. Αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μείνουν αυτά τα κάγκελα τα κόκκινα που υπάρχουν τώρα και από μακριά φαίνονται.
0: Θα βρεθεί κάτι άλλο κόκκινο. Να σου πω, από τη στιγμή που θα βγει η άδεια, η οικοδομική, η πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης, είπε χθες ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια μέχρι να μπει η ομάδα μέσα. Που σημαίνει θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το κρύο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Στάδιο είναι για οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Ναι.
0: Να σε καλά, να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε αυτό το παιδί μαζί μας, γιατί Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όλα βαίνουν ομαλώς, εκτός απρόπτου. Εύχομαι να μην συναντήσετε κάποιο απρόπτο ή κάποιο τροχαίο στην πορεία σας. Φαίνεται πως η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει ομαλοποιηθεί νωρίς το πρωί, κατά τις 6.30-7 η ώρα, λίγο πριν φύγουν τα μεγάλα πλοία, δηλαδή για Κυκλάδες. Γινόταν όχαμος στον Πειραιά. Ήθελες για να διασχίσεις το κέντρο του Πειραιά για να πας στο λιμάνι πάνω από μισή ώρα. Και φαίνεται έτσι θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα το τριήμερο, Παρασκευή δηλαδή κυρίως, αλλά και τα Σάββατα το πρωί. Άρα πάρτε το χρόνο σας, γιατί μέχρι τα μέσα Αυγούστου ο χρόνος που θα χρειάζεστε και για τον Πειραιά και για το λιμάνι του Πειραιά και για το λιμάνι της Ραφίνας θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον συνηθισμένο. Λοιπόν, βλέπω και πολλά μηνύματα. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Η επικαιρότητα τρέχει και σε πολιτικό, αλλά και όχι μόνο επίπεδο. Τώρα λέγαμε για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα, διάβαζα ότι στη Νέα Υόρκη, πού στη Νέα Υόρκη τώρα, περιμένουν τις επόμενες μέρες πρωτοφανή καύσωνα με αίσθηση θερμοκρασίας λόγω της υγρασίας που θα υπάρχει πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ο Μαμντάνι, ο καινούριος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου και αντιδρούν οι κάτοικοι γιατί ζεσταίνονται, η ζέστη είναι πολύ έντονη. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια από τα προάστια της Νέας Υόρκης η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να ξεπεράσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Νέα Υόρκη, και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα συνθέτει αυτό που λέμε μεταβολή λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων, ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή στην Ελλάδα δροσούλα και στη Βόρεια Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες καύσωνας. Λοιπόν, για να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, και να είσαι καλά Γιώργο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Για να και τι έγινε, σε βρήκαν μικρό και σε βουμάρανε βάρδια. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά Real Blogger. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο τον Κακανάκη. Μην χαλάμε τη συνήθειά μας στα ελληνικά τραγούδια, παρακαλώ. Στέφανε, ελληνικά τραγούδια Σάββατο και Κυριακή. Τώρα αντικαθιστούμε συναδέλφους, οπότε σεβόμαστε την playlist που έχουν βάλει οι καλοί συνάδελφοι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα Γιάννη. Έχω 2 μέρες που προσπαθώ να μπω και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο βρίσκω.gr. Και στο χρυσό οδηγό για να ελέγξω τιμές καυσίμων στην περιοχή μου, και οι σελίδες αυτές δεν ανοίγουν. Γιατί επίσης, όπως όλοι γνωρίζετε, τα καύσιμα πάλι άρχισαν να ανεβαίνουν. Γιατί, τι να σου πω, Γιώργο, ανορθόγραφε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Σε όλο τον πλανήτη πέφτουν. Το Brent έχει επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή. Νάτος και ο αδερφός, ο Παντελής ο Χάρος, ο φίλος ο ταξιτζής. Όταν λέμε αδερφός, κανονικός αδερφός. Από το 2007 παρακολουθεί η Real FM. Καλημέρα Γιάννη. Προχθές το βράδυ έβαλα πετρέλαιο με τιμή 1,47. Σήμερα που ξαναέβαλα το πλήρωσα 1,68. Προπολεμικά το πετρέλαιο είχε 67 δολάρια το βαρέλι και στην κάνουλα 1,37. Σήμερα έχει 70 το βαρέλι, πιο κάτω από 70. 68 έχει σήμερα. Και η τιμή είναι 68. Είναι φανερό ότι κάποιος μας κλέβει. Πες μου τη γνώμη σου. Και υποτίθεται ότι έλεγαν και οι εκπρόσωποι, αλλά και από το Υπουργείο, ότι θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αυτή που διανύουμε δηλαδή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από Χαλκιδική. Θέλει πιο συχνά να γίνεται τέτοια ευχάριστη έκπληξη. Έλα, το Σαββατοκύριακο μαζί είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα. Βλέπω αρκετή Premier League, Γιάννη. Δεν συμφωνώ για την Αγγλία του Τούχελ. Καλά, Κατερίνα, εκτίμηση έκανα εγώ. Όποιος βλέπει Μουντιάλ παρατηρεί ότι η Γαλλία είναι δύο ταχύτητες πιο πάνω από όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά συνήθως δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που εμφανίζεται ως φαβορί. Πάντα στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι νόμος αυτό στο Μουντιάλ. Σίγουρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι και πρώτη στα στοιχήματα, είναι το φαβορί στα στοιχήματα μαζί με την Αργεντινή και μετά την Βραζιλία, αλλά έχω την αίσθηση πως θα το πάρει η Αγγλία. Αυτό το περίεργο ποδόσφαιρο που παίζει δηλαδή θα έχει αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή εκπομπή σήμερα. Άκουγα χθες πάλι τον κύριο Μαρκόπουλο και την κυβέρνηση να διακηρύει τη δεξιά και αριστερά ότι η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν δίνεται ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ηθικό θέμα. Ο πρώην υπουργός τους έλεγε να μην προσφύγουν σωστέ. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους τα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς και μέσω της ακρίβειας μέρος της οποίας καρπώνεται και η κυβέρνηση λόγω του υψηλού ΦΠΑ. Στη χώρα που η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αύξηση των εισοδημάτων μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η λύση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Κοίταξε, στο πακέτο που έχει εγκρίνει ο Πιερακάκης κατά το δικό μου ρεπορτάζ και το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παίζεται αν θα ανακοινώσει επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μπορεί να μην τους ανακοινώσει όλους, αλλά κάποια τεταρτημόρια, ένα μέρος δηλαδή της επιστροφής αυτής να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Δεν έχει κλειδώσει το πακέτο παροχών, θα κλειδώσει όμως σύντομα και θα μάθουμε τι ακριβώς πρόκειται. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γιάννη, καλημέρα. Έγκλημα από τρόπαιο τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Όμως κατάπτυστος, κατά τη γνώμη του φίλου του Παναγιώτη, ο Κυρανάκης για τις δηλώσεις του, που με την εμφυλιοπολεμική δήλωσή του στο άξονα 24 πριν στεγνώσει το αίμα των θυμάτων επιχειρεί να συσπυρώσει την Ουδού. Σίγουρα με λάθος τρόπο γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Αλκέτα. Μπράβο, ρε Γιάννη, που είσαι σήμερα εδώ. Εκτάκτος, εσένα θέλουμε να ακούμε. Ο φίλος Αλκέτας δεν είναι παλιός ακροατής, αλλά τον βλέπω πρώτη φορά. Αλκέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Η πιο ανεξάρτητη εκπομπή του Σαββατοκύριακο μου γράφει. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου επισημαίνει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σε περιμένουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Γεια σου Αποστόλη, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που επισημαίνει ότι από 1η Ιουλίου η Σουηδία έκανε δεύτερη μείωση στο φόρο στα καύσιμα. Η αμόλυβδη πλέον έχει 1,40. Από 1η Ιουλίου επίσης η Αυστρία έκανε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, ψωμί, γάλα, κρέας από 10% στο 4,9% διότι λόγω των προηγούμενων αυξήσεων τιμών είχαν υπεραπόδοση στα έσοδα από το ΦΠΑ. Εμείς εδώ, γράφει ο φίλος ακροατής, σταθερότητα. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στον Αποστόλη που συμφωνεί με την εκτίμησή μου ότι θα το πάρει η Αγγλία. Καλημέρα και στην Ατάσα Καρούζου. Αντί να φτιάξετε το εκεί στον Πειραιά μια γέφυρα να αποσυμφορηθεί η πόλη προς το λιμάνι, αυτό το μόνιμο χάος κάνετε γήπεδο του Γαύρου. Εμείς το κάνουμε το γήπεδο του Γαύρου. Με τα λεφτά της πάει ο Ολυμπιακός θα γίνει το γήπεδο του Γαύρου, αγαπητή μου Νατάσα. Έτσι είπε η ιδιοκτησία, δεν το άκουσες θες. Καλημέρα στο Στέφο. Ενδεικτική τιμή λοιπόν με τις πιο φτηνές. Ο Στέφανος μου στέλνει ενδεικτικές τιμές με τις πιο φτηνές τιμές η ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Από εκεί που μένουμε, σε κάποια βενζινάδικα είναι πάνω από 2 ευρώ. Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει την καλημέρα του από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαυαρίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σας έχω συνδέσει χρόνια εδώ στο Real FM με τα Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση και σας ακούω σήμερα έκπληκτος. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Πατάγια. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ευχάριστη έκπληση να είσαι σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Ρίγα. Ξέρετε ποια είναι η κυρία Δήμητρα Ρίγα? Φαν του Real FM. Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχάριστη η έκπληξη σημερινή. Πήρα μια μέρα άδεια για διάφορες υποχρεώσεις και το ραδιόφωνο άνοιξε στον γνωστό σταθμό. Πού αλλού? Στο Real FM. Ας ακούσουμε και λίγη ξένη μουσική, γιατί από αύριο ξανά στα δικά μας με τα ελληνικά σου τραγούδια. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Εδώ μπήκαν οι τιμές στην κατάψυξη στα ψηλά, όμως είστε η έκπληξη της εβδομάδας. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι δύναμη. Είσαι δύναμη τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Προβλέπεται Σαββατοκύριακο με υψηλούς τόνους και υψηλές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όλα γυρίζουν γύρω από τους δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς εξελίσσονται οι έρευνες και αν πράγματι έχουν ή όχι ταυτοποιηθεί οι δράστες. Δεν ξέρω αν μάθατε μια ιστορία πάλι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ και λογιστές από το Ζεφύρι. Είναι μια ιστορία που αφορά μια μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι. Εγκληματική οργάνωση ήταν από πίσω, μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν και έπειθαν τους ανθρώπους και κατασχέθηκαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα, αυτοί οι υπάλληλοι, οι λεγόμενοι υπάλληλοι, οι μαϊμού υπάλληλοι, είχαν φτιάξει και μπλουζάκια αλλά και κάρτες για να εμφανίζονται ως πραγματικοί υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ και κατέκλεβαν τον κόσμο. Φανταστείτε ότι η ηλία τους ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν κατακλέψει τον κόσμο. Επίσης μας ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλη μια τέτοια υπόθεση που αφορά το ρεύμα, αλλά όχι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Πάλι μια μεγάλη υπόθεση ρεύματοκλοπής. Που και εκεί δεν εμπλέκονται μόνο, όπως διαπιστώσατε και όπως διαβάσατε στα δελτία τύπου της αστυνομίας, μόνο οικισμοί και Ρωμά, καταβλισμοί Ρωμά, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες με πανάκριβα εστιατόρια, αν είναι δυνατόν. Εντόπισαν δηλαδή ρευματοκλοπές στα εστιατόρια της παρελιακής που θέλεις για να πας εκεί περίπου 100 ευρώ το άτομο. Να σας πω ότι το πρωί ένας ανήλικος Άγγλος, προφανώς μεθυσμένος, πιτσιρικάς, χόρευε στο μπαλκόνι με τους φίλους του και έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νοσηλεύεται το παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Επίσης σήμερα το πρωί δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 όπλα, 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό στη Θράκη. Θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες οι οποίες εδρούν εδώ ανεξέλεγκτες στην Αττική, κυρίως στην Αθήνα. Και βέβαια μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Νομίζω είδατε και εσείς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες. Το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο ωραιόκαστρο της Βορείου Ελλάδος, όπου όλα ξεκίνησαν από έναν ανεκδίγητο οδηγό, ο οποίος πέταξε το τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο, από το αυτοκίνητό του και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία, φίλες και φίλοι, στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και στο 12χρονο γιο του. Παρουσίασε ένα συγκλονιστικό βίντεο χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που κατέγραφε την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε από αυτόν τον ασυνείδητο οδηγό που πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Τρομερό. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μάρκα αυτοκίνητου που να μην έχει τασάκι. Ακόμα και τώρα που καπνίζει μια μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, όλα τα αυτοκίνητα έχουν τασάκι. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Διάβασα χθες τη δήλωση του Κασελάκη ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή θα παρατήσει την πολιτική. Την ίδια ακριβώς δήλωση που είχε κάνει το 12 η Ντόρα Μπακογιάννη ως επικεφαλής του ΔΣΥ. Τελικά ή όχι, σταμάτησε την ανασχόληση με την πολιτική? Όχι. Δεν τη θυμάμαι τη δήλωση της Μπακογιάννη, αλλά εντάξει. Ό,τι λένε οι πολιτικοί, μην το δένεις κιόλας. Ότι θα γίνει πράξη όλο αυτό. Κι άλλοι έχουν πει κατά καιρούς. Πολλά και διάφορα τα οποία δεν τα υλοποίησαν ποτέ. Ο Κασελάκης πάντως το λέει τελευταία αρκετά συχνά αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια με τον Ζαχαρία Ζούπη τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δύο δημοσκοπήσεις έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες. Μία της εταιρείας Mark για λογαριασμό του Αντένα και μία της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να είσαι καλά Πέτρο. Καλημέρα και στο Βασίλη, να είσαι καλά Βασίλη. Σήμερα δεν παίζω ελληνική μουσική. Δεν επιτρέπεται γιατί αντικαθιστώ συναδέλφους. Αύριο όμως Σάββατο και Κυριακή κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου άρχοντα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να έχουμε χρόνο και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως μετά, κυρίως όμως, να μπούμε στην επικαιρότητα με συνεντεύξεις, με τηλεφωνικές, με πληροφορίες. Έχουμε αρκετά νέα σε σχέση με την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως με τα νέα κόμματα, αλλά και με τα σενάρια περί ιδρύσεως νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Αφού πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά, την καλημέρα μου. Στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το τασάκι μου γράφει έχει την κατασταθεί από την ποτηροθήκη. Αυτό εννοούμε τασάκι. Το κινητό τασάκι. Το πλαστικό το οποίο μπαίνει στο χώρο της ποτηροθήκης. Δεν εννοώ το παλιό τασάκι που και εκείνο έβγαινε βέβαια για να μπορείς να πετάξεις από τσίγαρα. Ενώ αυτά τα πλαστικά τασάκια που είναι σαν ποτηράκια και τα οποία μπαίνουν στην υποδοχή της ποτηροθήκης.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Λοιμό έως Ελληνικό και από Γλυφάδα έως Ηλίουπολη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026. Εκτάκτος σήμερα ο Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Και ευκαιρία να βάλουμε και ξένα τραγούδια που δεν βάζουμε το Σαββατοκύριακο. Γιώργος Διβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά πάντα στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Και βέβαια η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούστε πριν από λίγο στις ειδήσεις του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Σταυρούλα Δρογκίτου. Καλημέρα Σταυρούλα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Διονύση τον Καντιάνη, η φωνάρα μαζί μας σήμερα. Να σε καλά αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κανέναν από το κουκουέ θα φωνάξετε. Παρακολουθώ ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αλλά και αποτελέσματα σε εργασιακούς χώρους και συγκεντρώσεις καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι από το Real. Γιατί? Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Ότι ο Real FM είναι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναλογικά έχει βγάλει τις περισσότερες φορές εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πολύ περισσότερες στο Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Αντίθετη άποψη έχω. Αν θέλεις να στο επιβεβαιώσω κιόλας.

0: Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που γράφει από το πρωτοσέλιδο της εστίας που διαβάζει ότι η Ελλάδα συνένεσε στη δημιουργία δύο στρατηγιών των απέναντι στην πόλη και τα Άδανα. Οι συνέπειες για μας και στην Κύπρο είναι ανυπολόγιστες. Οι απέναντι θα μας καπελώσουν κανονικά. Αν είναι έτσι, πρωθυπουργός και υπέξ πάνε καλά. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που διαβάζεις, αγαπητέ φιλέ. Το αντίθετο μάλιστα. Φαντάζομαι και εγώ ότι δεν μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας. Δεν επιβεβαιώνει ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Άμυνας το δημοσίευμα αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τέλη. Καλημέρα Τέλη. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, χαίρομαι που σε ακούω. Δυστυχώς κάποια αυτοκίνητα επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τασάκι και κάποια όπως το δικό μου δεν έχει και ρεζερβουάρ, δεν έχει και ρεζέρβα λάστιχο. Γράφει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που μου γράφει: έχεις ακριβώς δίκιο Γιάννη. Πράγματι τα αυτοκίνητα βγαίνουν με τασάκι, αλλά είναι επιλογή του κάθε αγοραστή αν θα το πάρει με αυτό ή όχι. Ναι, γιατί είναι μετακινούμενο το τασάκι. Είναι πολύ σωστή η άποψή σου και νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί, πώς το λένε, χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να κάνουν πόλεμο στο τσιγάρο. Και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Στάθη. Μια χαρά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μετατόπισαν το κόστος της σακούλας, Γιάννη, στους καταναλωτές. Ακόμα και τα καταστήματα ρούχων χρεώνουν τη σακούλα ευκαιρίες δοθήσεις και ας έχει και τη διαφήμισή τους επάνω. Ντροπή πραγματικά, γράφει ο φίλος ο Στάθης. Καλημέρα και στον Πέτρο που ζητά να ερευνήσουμε το θέμα με τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Να αλλάξουν αυτή την άδικη διάκριση. Δεν έχουν βαρέα ένσημα. Οδήγηση υπό μεγάλη πίεση. Άγχος βοηθός μαζί δεν υπάρχει. Βάρη πολλά και δύσκολα. Οκτάωρο ίσως. Οι εργοδότες κρύβονται πίσω από το μικρών φορτηγών και δίνουν ψίχουλα. Γι' αυτό δεν βρίσκουν Γιάννη οδηγούς. Τα καθημερινά βάρη είναι πολλά. Φτάνουν και τα 1000 κιλά. Έβαλαν ταχογράφο στα ίδια οχήματα όμως μόνο σε αυτό που βγαίνουν εκτός Ελλάδας. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος ο Πέτρος που σίγουρα έχει κάποια σχέση με το επάγγελμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Αύπακτο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη με υγεία. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούρη από το Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε με τις στροφές και τα μεταλλαγμένα? Τι απόφαση έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καλημέρα και στο Βασίλη, από τον Γκίζη. Είμαι παλιός ηλεκτρολόγος Γιάννη. Με πήραν τηλέφωνο από τον δίθεν ΒΔΕ. Όταν πήρα τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία να το καταγγείλω, μου ζήτησαν να πάω αυτοπροσώπως. Εγώ όμως είμαι 82 ετών και δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω? Έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία και η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και το τμήμα ασφαλείας χρηστικές πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Βασίλη, από την περιοχή του Γκίζη, πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος πολίτης όταν του χτυπήσουν το κουδούνι και του πούν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που θα βγάλουμε στην πορεία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει σχετικά με τις εξελίξεις που αφορά την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν τρέχεις άλλη έρευνα για το κανάλι μας, το Action 24. Ξεκουράζεσαι για καλοκαίρι ή όχι?
1: Όχι, έρευνες κάνουμε. Απλά είπαμε να μην
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Να πάμε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε.
0: Άρα γίνονται έρευνες και τώρα, απλά δεν δημοσιοποιούνται, σωστά?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να γίνεται μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Χθες και προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Ζαχαρία, φαντάζομαι τις είδες. Μία για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα από τη ΜΑΡΚ και μία από την Μέτρων Ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα σε γενικές γραμμές. Η χθεσινή ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς να είναι στο 17,1%, επίσης ανεβασμένο από το 15,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, πήγε στο 17,1%. Τρίτο με μεγάλη διαφορά το Πασόκ στο 11,4%, και από εκεί και πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τέταρτο με 6,2%, η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας έκτη με 5,6% και τη Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1 και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Ξέχασα να σου πω ότι καταγράφεται ένα 7,5% για την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό κόμμα έχει τσιμπήσει μια-δυο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια... Καταρχάς να πω ότι τα αποτελέσματα χθες που είδαμε στην έρευνα της Μέτρων σε σχέση με τις Μάρκ είναι σχεδόν τα ίδια και θα έλεγα ότι συμπίπτουν με αυτά που βλέπουμε και εμείς. μετρώντας και μετά την τελευταία έρευνα.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο αν μπορείς αγαπητέ.
1: Στις αρχές Ιουνίου λέω και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα περίπου συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο. Νομίζω ότι οφείλεται σε μία έντονη όντως δραστηριότητα που έχει και κυβερνητική με διάφορες πρωτοβουλίες και κομματική με παρουσία σε όλη την Ελλάδα κτλ.
0: Αυτό είναι τι βοηθά το δίπολο που έχει αναδειχθεί Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τσίπρα-Μητσοτάκη παραπέμποντας το πρόσφατο παρελθόν.
1: Και αυτό λίγο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίδραση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο παρακολουθούμε ένα ανέβασμα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι, κυρίως επειδή πάμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, σωστά.
1: Και ασφαλώς ναι, και ξέρουμε όλοι ότι οδεύοντας προς εκλογές, πολλά διλήμματα, πολλά ζητήματα λειτουργούν αλλιώς το μέσο άνθρωπο που απαντάει και το ψηφοφόρο τον αυριανό.
0: Άρα, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα είναι πως φαίνεται παγιωμένη η δεύτερη θέση. Και αυτό αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς και μάλιστα με ποσοστά αρκετά μεγάλα και ευδιάκριτα ως προς τις διαφορές της με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τις διαφορές της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, πήγε το μυαλό στην ελληνική αστυνομία, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επίσης ευδιάκριτη και διψήφια διαφορά του δεύτερου από το πρώτο κόμμα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά 13-14 μονάδων του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι δημοσκόποι εδώ και καιρό. Ότι αν υπάρχει μία σταθερά, είναι ότι ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό από εκεί και πέρα που παίζει είναι το ποσοστό του και αν θα καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όντως έχει πάει στη δεύτερη θέση. Βρίσκεται σε μία απόσταση 6 μονάδων και θα έλεγα ότι εμφανίζει και κάποια στοιχεία δυναμικής. Δηλαδή από την προηγούμενη έρευνα, όταν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα, έχουμε περίπου μία μισή μονάδα πάνω. Και φαίνεται ότι ίσως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θα δούμε. Έχει μία δυναμική πορεία. Ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται περισσότερο να είναι κάπως σταθεροποιημένο, έχοντας και προβλήματα να απαντήσει.
0: Αν σου ερωτούσα, κατά τη γνώμη σου, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της συνταγματικής τετραετίας, δηλαδή, ασχέτως αν ο Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές, αυτό θα το δούμε μετά τον 15 Αύγουστο, τι θα αποφασίσει τελικά, έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση ή ακόμα πιθανολογείς ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες ανατροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ?
1: Κοίταξε Γιάννη, οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει στην πολιτική διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά 6 μονάδες, είναι μεγάλη. Όταν δε σε αυτό προστίθεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής στην Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ, πρόσεξε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή εμφανίζεται σταθεροποιημένο. Στις μετρήσεις το βρίσκουμε από 10,5 έως 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, που στην απλή πρόταση αυτό μεταφράζεται σε ένα 8-8,5.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια θέματα που πρέπει να λύσει. Για παράδειγμα, φαίνεται να μην πείθει, δεν πείθει. Ασφαλώς ο εκλογικός του στόχος να βγούμε πρώτοι με έστω μία ψήφο διαφορά.
0: Μα αυτό μάλλον έχει καταρριφθεί από μόνο του. Δεν
1: Μπράβο.
0: Χρειάζεται δηλαδή να το,
1: ναι, εντάξει,
0: να το αναλύσουμε εμείς. Το καταρρύπτουν οι ίδιες μετρήσεις, οι έρευνες.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι πάει να χάσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση που δημιουργεί νέα δεδομένα για το ίδιο. Τώρα περιμένω να δω τα αντανακλαστικά του, τις αμυνές του, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοχεύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται και επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι του βγαίνει μέχρι στιγμής.
1: Συν η ιστορία κακά τα ψέματα.
0: Αυτή.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία 2 χρόνια που έπαιζε μόνο του. Αυτό άνοιξε με μία έννοια το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα που σου λέει οι άλλοι αυτό που έλεγε
0: τώρα.
1: Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ότι στα στοιχεία έχετε αρχίσει και συμπεριλαμβάνετε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία ο Μητσοτάκης έχει 29, ο Τσίπρας 15, αρκετά ψηλά ο Τσίπρας. Ναι. Ο Ανδουλάκης έχει μόλις 5. Ο Βελόπουλος 4, η Κωνσταντοπούλου 4, η Μαρία Καρσενού 4 και ο Σαμαράς είναι πολύ πίσω με 2%. Δεν ξέρω αυτό πώς καταγράφεται χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος ακόμα το κόμμα, χωρίς να έχει ανακοινώσει δηλαδή το νέο πολιτικό κομματικό φορέα, αν το ανακοινώσει τελικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το τέλος.
1: κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, μια βασική είναι η δυνητική ψήφος.
0: Ναι, θα το πούμε μετά αυτό. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργιά, πώς βγαίνουν χωρίς να έχει ανακοινώσει ο ίδιος κόμμα.
1: Ναι, οπωσδήποτε κάτι του κοστίζει σε πλήν. Γιατί αυτή η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυθόρμητη.
0: Ναι.
1: Άρα ο άλλος, υπάρχει ένα 2% που απαντάει τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα αυξηθεί λίγο όταν θα το δηλώσει, γιατί προσέξτε, είχαμε μετρήσει opinion poll.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά πριν να ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τον βρίσκαμε στο 10-11, δηλαδή ήταν ψηλότερα. Σε αυθόρμητη απάντηση κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του κύριου Σαμαρά, από αυτό το δείκτη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά πού το βλέπετε? Γιατί εδώ διαβάζω μια θεωρία, η οποία είναι μάλλον περίεργη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ότι δηλαδή αν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, θα πάρει περισσότερους ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού. Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, ενδεχομένως και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριζανού, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής που λέει ότι όσοι νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν προσμετράτε σωστά το ποσοστό τους αυτήν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, καταρχάς βρίσκουμε δυνητική ψήφο 3,5% σίγουρα. Τα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω. Αυτό ναι. Μας κάνει να άθροισμα κοντά στο 11. Ναι. Αν αναλύσουμε αυτό, το οποίο αυτό το ερώτημα το βάζουμε από τον Οκτώβριο, αλλά πάλιους μήνες, άρα έχουμε πολύ υλικό να αναλύσουμε από πού αντλεί.
0: Ναι.
1: Και το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα. Τώρα, φαίνεται, καταρχάς ας μην το... Δεν χρειάζεται να δίνονται ακραίες ερμηνείες, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς κάτι θα αντλήσει. Δεν θα αντλήσει κατά τη γνώμη μου όσο...
0: Δεν θα πάρει το μεγάλο ποσοστό που θα είναι καθοριστικό. Ναι. Πόσο θα αντλήσει όμως? 1, 2, 3%? Τι βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις, από τις δικές σας έρευνες?
1: Θα πω με βάση αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από το 30% που καταγράφεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πόσο θα μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος χρόνου?
1: Αυτές μας μετρήσεις opinion poll που μπορώ να επικαλεστώ μελετώντας τη δυνητική ψήφο θα είναι στη 1,5 μονάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει.
0: Και αυτό είναι όμως θα είναι κρίσιμο ποσοστό, το 1-1,5%.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά στον στόχο, αν επιθυμούν, δηλαδή αν θέλουν να στοχεύσουν στην αυτοδυναμία σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ας πούμε το εξής. Καταρχάς, ο κ. Σαμαράς όντως εισπράττει από Φωνή Λογικής, λίγο από Ελληνική Λύση και ίσως και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό θα συγκεντρώσει κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα στην πρόθεση ψήφου. Τώρα έχει απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Και μισό τα 100 να εισπράξει υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς με το που θα ανακοινώσει θα βρεθεί σε έναν ασφυκτικό κλειό ερωτημάτων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές αφήγημα, θα έλεγα, φτιάχνω ένα κόμμα γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα 5 πράγματα. Ή φαίνεται περισσότερο να είναι σαν μια προσπάθεια να κοπείς του δρόμου του κυρίου Μητσοτάκη Τρίτη.
0: Προς την αυτοδυναμία, μάλιστα.
1: Αυτό του κοστίζει. Γιατί και οι νεοδημοκράτες έχουν μια συστήρωση.
0: Ναι. Εμφανίζει δηλαδή προς τα έξω περισσότερο σαν μια προσωπική ρεβάνς και μια εκδίκηση παρά σαν μια ουσιαστική πολιτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και επειδή συνοδεύεται και με ένα παρελθόν. Δεν.
0: Εννοείς το παρελθόν που είχε παλαιότερα ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη.
1: Καταρχάς έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη, ότι η παρουσία της πολιτικής άνοιξης έκανε στρατηγική ζημιά στο να χάσει
0: τον Εύερ. Λέει η κυρία Εύερ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη. Και ότι αυτό αποτέλεσε μία από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996, για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Συμπληρώνω για 2% διαφορά. Ναι.
0: Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, Εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο?
1: Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω. Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψω και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι η παρουσία της πολιτικής άνοιξης έκανε στρατηγική ζημιά στο να χάσει
0: τον Εύερτ. Λέει η κυρία Εύερτ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη, και ότι αυτό αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996. Για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Και συμπλώνω για 2% διαφορά. Ναι.
0: Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο εθνικών
1: εκλογών? Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω... Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψου και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυνατότητες.

0: ότι αυτό αποτέλεσε μία από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996, για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Και συμπλώνω για 2% διαφορά. Ναι.
0: Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές, ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο εθνικών
1: εκλογών? Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω το... Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψου και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, στη πολιτική τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις τις φέρουν τα απρόοπτα.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σε
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη

0: και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστή Αμποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστή Αμποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Στις 3 Ιουλίου του 1962, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Thomas Mapadels. Ευτυχώς, άλλαξε το όνομά του και έγινε ο Tom Cruise που όλοι ξέρουμε. Πολλά χρόνια μετά, το 2002, σαν σήμερα, η Britney Spears δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Η αιτία? Τρεις φοιτητές έπαθαν τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο στο εστιατόριό της. Ο Elton John, αντίθετα, περνούσε τέλεια την ίδια ημέρα του 2002, σαν σήμερα. Ο λόγος? Έπαιρνε βραβείο τιμής από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής. Το Pac-Man το ξέρετε, έτσι? Το κλασικό video game των 90s βρήκε το δάσκαλό του σαν σήμερα το 1999, όταν ένας τύπος από την Αμερική κατάφερε να το τερματίσει, φτάνοντας τη 256η και τελευταία πίστα του. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Προφανώς. Να πας στους υπευθύνους, στους δολοφόνους, όχι αθώους.
4: Ακριβώς. Μην ξεχνούμε το φιάσκο με την Μαρφίνο που τέσσερις άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν επί δύο χρόνια μέχρι να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο και τελικά να αθωωθούν παμψηφί. Κατά συνέπεια, εδώ η δουλειά θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα επιστημονικό τρόπο και μεθοδικό.
3: Μακάρι να φέρει αποτελέσματα και να εντοπιστούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει αίσθηση ότι κάποιες περιθωριακές και εγκληματικές ομάδες εξακολουθούν να αλωνίζουν, να κόβουν βόλτες ανενόχλητες και να δολοφονούν χωρίς να συλλαμβάνονται. Είναι μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και περιμένει η οικογένεια.
5: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
9: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο, 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
13: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κύριε!
14: Κωστάκη, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
14: Μπράβο, Κωστάκη. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
14: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
15: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
17: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
16: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
17: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
19: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
18: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
19: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
18: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
19: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
18: Τηλέφωνο 26820-51100.
19: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
20: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
21: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
20: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
21: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
20: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
21: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
20: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
23: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
24: Hugen, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε.

0: Με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Τηλέφωνα 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Studio at realfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η COSMOTE TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά COSMOTE Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Λοιπόν, τι μας είπε ο Θεοδόρης Οπάνου τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Έχουν περάσει 2,5 μέρες, 3 για την ακρίβεια, 2,5 μέρες από τη στιγμή της επίθεσης, της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και ακόμα η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει ταυτίσει τους, κουκουλοφόρους, τους εμπλεκόμενους, τους δολοφόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
3: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά, λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να ταυτοποιήσει καταρχήν το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
2: Ναι.
3: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κεραιών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά εκείνη την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
2: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
3: ναι,
2: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
3: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε
2: στη συνέχεια. Το ευχόμαστε.
3: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Χρυσογοήδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Χρυσογοήδης και καλά έκανε, και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα
2: με
3: μια
2: νεκρή γυναίκα. Ακριβώς.
3: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά και ελπίζω να φτάσει.
2: Ναι.
3: Ελπίζω
2: δεν
3: να
2: σε
3: φτάσει.
2: Βλέπω και σε ένα πολύ σίγουρο πάντως.
3: Όχι, όχι, υπάρχουν στοιχεία, Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία, αλλά εγώ δεν μπορώ, ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω.
2: Κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν.
3: Αν θέλω την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν τρία χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με δύο άτομα, δύο αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτησε τους μηχανισμούς και τους τρεις μηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο το οποίο ήταν τσιλιαδόρος. Πιστεύω ότι θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
2: Μάλιστα.
3: Με μηχανάκι πάλι. Που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως. Να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κο. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. Να σε καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να σε καλά, Σοφάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία, από όπου και αν προέρχεται. Και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές. Και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους. Υπογράφω 100% το μήνυμά σου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στο Διονύση. Εννοείται κανονικά αύριο εκπομπή. Διονύση εκτάκτο σήμερα την καθιστώ του συναδέλφου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ντένι τον Μουστακάκη που μου γράφει να μην ξεχνάνε ορισμένοι κυβερνητικοί, Γιάννη, ότι αν δεν στήριζε ο Αντώνης Σαμαράς στις εσωκομματικές εκλογές, στις εσωκομματικές διαδικασίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Είναι σωστή επισήμανσή σου. Πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς. Στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα, έχουν τον βγάλουν αν δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητας στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα, Γιάννη, του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα, ο οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσο στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε η φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο κάστρο που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω, μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη, καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον στο Σταύρο. Καλημέρα Γιάννη, σαν πολύ δεν δίνεται λέει σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, είχε πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα το Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. I'll be there in a hurry. Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοο της E-Jets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος 4 πολύ γνωστά προσώπων. Πολύ γνωστών influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ. Πολύ γνωστός τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025. Προσέξτε την κατηγορία, γιατί έχει περάσει νέος νόμος. Να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Είχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου. Δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεοντολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το κύριο από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΔΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα, θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι, εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως, χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Να έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκα γιατί έχω σπουδάσει οικονομολόγος, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια παράνομη διαφήμιση και αρνήθηκα. Και μάλιστα επέμενε αρκετό καιρό και έφτασε στο σημείο να μου πει, επειδή είχαμε και μια σχετική γνωριμία, μου λέει Γιώργο, μια ζωή κορόιδο θα είσαι. Δεν παίρνεις χρήματα από το Υπουργείο
0: που... Είναι μεγάλη η βοήθειά σας και το λέω παντού, κύριε Τσούκαλη. Έχετε βοηθήσει σημαντικά να καταπολεμηθούν, να συλληφθούν και να παταχθούν εγκλήματα αρχαιοκαπηλείας και όχι μόνο, και ναρκωτικών.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνη. Προσαρμόζουμε την ηθική σύμφωνα με το πώς του συμφέρει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο DNA του Έλληνα να λειτουργούμε έτσι. Δεν το έχουμε ανάγκη. Ο Έλληνας είναι ένας ξεχωριστός λαός και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα χρησιμοποιώντας το μυαλό του νόμιμα και σε σωστές κατευθύνσεις.
0: Ναι, έγινε χαμός πριν από λίγο στη Βουλή. Μαθαίνω, θα κοιτάξω να βγάλουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Άγρια σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συγκρούστηκε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Το λόγο πήραν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Γενικά θα προσπαθήσω να βρω και το απόσπασμα. Έγινε ένας χαμός. Η εμπειρία σας τι λέει θα βρεθούν οι δολοφόνοι? Γιατί πρέπει, το πάνε από μέρα σε μέρα και από εκεί που εμφανίζονταν οι αρχές σίγουρες για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δολοφόνων, τελικά το γυρίζουν το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ έχω την αίσθηση, καταρχάς θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο το οφείλω στη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Μπέρτζου, του πρώην διευθυντή της Μεσημβρινής, ο οποίος είχε τη γνωστή ιστορία άλλωστε και όταν ήταν στη Μακεδονία διευθυντής, με τη γνωστή ιστορία Λαμπράκη. Μου είχε πει ότι η τρομοκρατία, Γιώργο, είναι τα φόπλακα για ένα λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάνω απ' όλα όλοι, να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας και όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αφού γκράστηκε ή είδε, να ενημερώνει τις αρχές. Γιατί οι αρχές θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία έχει κάνει προόδους και κινείται σε ρυθμούς ραφάλ, θα έλεγα, η F-35, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει ένα μελανό σημείο, αγαπητέ Γιώργο Τσούκαλη, στην ιστορία των ερευνών και αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι και να μην έχει βρεθεί ούτε ένα πραγματικό στοιχείο που να οδηγήσει στη φυλακή τους δολοφόνους που διέπραξαν αυτό το απεχθές έγκλημα. Αυτό λοιπόν έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί αποτέλεσμα. Θα βρεθεί. Οι έρευνες θα αποδώσουν.
1: Εύχομαι αυτή τη φορά και το πιστεύω, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, ότι θα βρεθούν να λογοδοτήσουν αυτοί οι άνατροι, ούτε καν, δεν θέλω δηλαδή, μόνο δολοφόνους πρέπει να τους αποκαλούμε.
0: Ξέρετε, όσο δεν βρίσκονται και οι δολοφόνοι, και όσο δεν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πρόσωπό τους, τόσο περισσότερο κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, fake news ή θεωρίες συνωμοσίες ότι πρόκειται για πράκτορες, ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο, ότι πρόκειται το ένα, ότι πρόκειται για το άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη δική του θεωρία συνωμοσίες. Είναι δικαίωμά του μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Λέω με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι αφηγήματα σαφρά.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, Γιώργο, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα.
1: Τα πιστεύω.
0: Θες από κομματικές παροπίδες, θέλεις επειδή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω, η άποψή μου είναι 100% ότι είναι σαφρά αφηγήματα σαφρών μυαλών.
0: Μάλιστα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 16 00 84 78.
3: Μπάριο
5: All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Χιούστον!
8: Έλα!
7: We have a problem!
8: Roger! Τι έχει συμβεί?
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
8: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ου! Πετάγομαι τώρα!
9: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Γιάννης, αντικαθιστώ τη συνάδελφο τη Ρίτσα και τον συνάδελφο τον Νίκο. Τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σου Γιώργο, αυτός ο φίλος, το καλό παιδί ο Γιώργος, κάνει την επιλογή των ξένων τραγουδιών που δεν βάζουμε ποτέ ξένα το Σαββατοκυριακό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email. Στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@realfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο, γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του. Έρμος στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ ή του Μπλιόνια. Μπλιόνια ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το κόμμα μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπος τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι σήμερα η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το κόμμα. Προφανώς είναι με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Κίδρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Κίδρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνει εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 16 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαρτηθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που τον στήριζαν πάντα. Και ναι, η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς την πλάση του Αλέξη.
0: Βέβαια εδώ γεννάτε και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια? Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί? Όταν ανακοινωθούν οι λίστες της Ελλάς, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά, δηλαδή τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Mm-hmm. Για παράδειγμα θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του. Σίγουρα δεν είναι όλοι όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

0: έτσι.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι. Ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και τέταρτο με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνωτη. Δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράσεις αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα. Τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στον νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήταν λιώμαστο μεθύσιο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ. Δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπε στο club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες, ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία
6: ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες, ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@realfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες, ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
2: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
1: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάει και ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

0: οργανωμένων δικτύων ανδρών οι οποίοι ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους. Καινούρια μόδα είναι αυτή. Προσέξτε, όχι κάποια άγνωστη. Τη γυναίκα τους, την αραβωνιαστικά τους, τη σύντροφό τους, τη φίλη τους. Οργανώνουν λοιπόν πάρτι, ναρκώνουν εν αγνία τις γυναίκες αυτές και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις βιάζουν. Μιλάμε ότι η ανομαλία έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Δεν προσδιορίζεται δηλαδή πλέον ως ανομαλία. Τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επτά χώρες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το ντου, η έφοδος από την Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν διαδικτυακά, έφτιαχναν ομάδες διαδικτυακά, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι συντονισμού όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους και δημοσιεύουν ο ένας τον άλλον βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων, ενθαρρύνοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια sites τα οποία είναι με συγκεκριμένους κωδικούς, κλειδωμένα δηλαδή, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία, που δημοσιοποιούνται οι βιασμοί αυτοί σε μορφή βίντεο ή φωτογραφιών και τα θύματα δεν γνώριζαν καν ότι έχουν υποστεί την επίθεση αυτή, αν είναι δυνατόν. Πόσοι εμπλέκονται? Ολόκληρη Ακαδημία Βιαστών. Πάνω από 2.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν και χειρότερα λοιπόν από ό,τι φαίνεται εδώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθεί κάποιος τέτοιος ανώμαλος να υπάρχει και στην Ελλάδα, αν και μικρή σημασία, γιατί υπάρχει ντου στην Ελλάδα και εμείς ακολουθούμε τη διεθνή μόδα γενικώς και ειδικώς. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο δίδυμο της καθημερινότητας, στον Παπαδημητρίου και τον Ιφλή, τον Ιφλή και τον Παπαδημητρίου. Πριν όμως έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εκτάκτως εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί σε 7. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.

Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το αστυνομικό δελτίο της χώρας μας, για να μην λέμε ότι μόνο η χώρα μας είναι διεφθαρμένη, μόνο η χώρα μας διαθέτει δολοφόνους, βιαστές, ανώμαλους, παιδεραστές και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγκόσμια διεθνής αστυνομική επιχείρηση, και μάλιστα την είδηση ανέβασε πριν από λίγο με έκτακτο δελτίο το CNN,

0: γενικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
9: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
10: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
11: Και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στις 32 του τουρνουά Wimbledon κρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-1 την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλός της αύριο η Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Νεφώσει στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM λοιπόν 97,8. Μάνος Νηφλής στο μικρόφωνο. Μόνος μου Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο. Γιατί ξέρω θα την κάτσεις.
1: Όχι,
0: θα
1: μπεις μέσα. Είσαι μόνος σου. Ήθελα να σε κοντράρω λίγο για να.
0: Ό,τι θες αδελφέ μου, μαζί σου αποκλείω.
1: Όχι, όχι, ό,τι θες εσύ. Εγώ το ανάποδο. Εσύ. Λέει εσύ κάτι, εγώ θα λέω το άλλο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μπαίνοντας στο στούντιο, ρίχνεις το μέσο όρο της ηλικίας στο στούντιο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Υγεία μας, εγώ και ο Τσιβελεκίδης και ρίχνεις το μέσο όρο.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί χρειάζεται μια επαφή με το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας.
0: Τα τελευταία ένσημά σας με το Χουδαλάκι, πότε τα μαζεύετε να σηκωθείτε να φύγετε να πάρετε
1: σε λέξη. Νομίζω πρέπει να είσαι 1,5 χρόνο, εγώ σε 3.
0: Ναι, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ και ο Τσιβελεκίδης θέλουμε ακόμα κάνει 15 να είναι, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Σου λείπει λίγη κόντρα, νομίζω.
0: Τι, λίγη
1: κόντρα. Χρειάζεσαι λίγη κόντρα, νομίζω.
0: Κάτσε, Γιώργο μου.
1: Όχι, εγώ ήρθα απλά να πω ότι πεις εσύ το αντίθετο.
0: Θέλω να μου πεις το εξής.
1: Ναι.
0: Όχι. Τι, για να σε το καταδείξω. Ζαχαριάδης, παρέτησε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Τι, δεν το ξέρεις.
0: Αποχώρησε.
1: Έφυγε από τα σύννεφα.
0: Δεν πέφτω τα σύννεφα. Για να δω, θα κοντράρεις. Θέλω να κάνω ένα πρόμο της εκπομπής.
1: Είναι σπαθής ο Ζαχαριάδης πολύ.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ξέρεις γιατί μου είναι σπαθής.
0: Αξιοπρεπέστατος και μαχητής.
1: Δεν κρύφτηκε ποτέ.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε και τα θέματα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ θεωρώ και κατά τη διάρκεια του Αλέξη Τσίπρα, δεν κρύφτηκε ποτέ.
0: Εγώ τιμώ τον Ζαχαριάδη γιατί στις δύσκολες εποχές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πολλοί κόσμοι στο ΣΥΡΙΖΑ κρυβόταν εδώ και πολλά χρόνια, ο Ζαχαριάδης έβγαινε μπροστά.
1: Παντού.
0: Και έτρωγε τη χλέμπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι
1: και σε δύσκολα πράγματα, σε δύσκολες αποστολές.
0: Όμως.
1: Όμως.
0: Όμως.
1: Όμως.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει μια συλλογική. Θέλω να εσύ να με βοηθήσεις, μια και είμαι μόνος μου, βοήθαμε. Γιατί ο Παπαδημητρίου.
1: Στην αριστερή κατεύθυνση. Καλά κάνεις, γιατί εγώ είμαι ειδικό σε αυτό.
0: Ο Παπαδημητρίου, αδυνατή να με βοηθήσει αυτό. Έχει μια συλλογική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει: εμείς θα πάμε με τον Τσίπρα, παιδιά. Συλλογική απόφαση. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει: παιδιά, εγώ δεν σας θέλω.
1: Να σου πω.
0: Έρχεται ο Ζαχαριάδης μαζί με άλλα στελέχη και λέει: παιδιά, αφού εγώ λέω ότι δεν πρέπει να κατέβουμε μόνοι μας σε ψηφοδελτίο. Άρα φεύγω. Τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Είναι το εξής. Ο Τσιβελεκίδης κάνει ένα πάρτι.
0: Ναι.
1: Και το κάνει σε ένα μέρος καταπληκτικό με φοβερό φαγητό, ωραία μουσική, με ωραίο κόσμο. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε καλεσμένοι.
0: Ναι.
1: Αλλά μαθαίνουμε όμως ότι ο Τσιβελεκίδης που είναι φίλος μας κάνει το πάρτι αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέμε στον Τσιβελεκίδη τι ώρα να έρθουμε.
0: Και όχι.
1: Τι απαντήσει ο Τσιβελεκίδης?
0: Μην έρθει. Να μην έρθει.
1: Και μετά λέω εγώ. Γιατί εσύ έχεις πάρει, το έχει πάρει απόφαση και λες, δεν με κάλεσε. Δεν θα πάω, τελείωσε. Θα κοιτάξω μόνος μου.
0: Πάντως.
1: Εγώ λέω να έρθω εγώ. Τώρα που ο Νηφλής δεν έρχεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ στο γάμο μου, παρεμπιπτόντως, είχα πρόσκλητο.
1: Ποιον?
0: Δεν μπορώ να πω όνομα. Ήρθε άνθρωπος.
1: Κάπου είχα... πάει το μυαλό μου.
0: Δύο, όχι, όχι. Δεν... ήρθαν δύο απρόσκλητοι.
1: Α.
0: Να ξέρεις.
1: Σου ήρθανε.
0: Ναι, ναι, μου ήρθαν δύο απρόσκλητοι. Βέβαια εκεί. Έκανα, μπορείς να κάνεις τον Τσίπρα να πεις δεν σας έχω καλέσει.
1: Ναι.
0: Ή μπορείς να πεις καθίστε, παιδιά, να φάτε.
1: Καθίστε να φάτε.
0: Κατάλαβα.
1: Εσύ φαντάζομαι ότι επειδή είσαι ευγενικός άνθρωπος.
0: Τι να, Σαντορίνη ήρθαν, όχι.
1: Αφού ήρθαν και Σαντορίνη και όλα. Δεν ήταν διπλά.
0: Για πώς είστε και
1: αφού. Γεια σας.
0: Κατάλαβες. Είναι θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο σου βρίσκεται.
1: Πάντως υπάρχει ρε παιδί μου αυτό στην Ελλάδα ως λογική, δηλαδή δεν με θέλεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να έρθω όμως.
0: Έτσι.
1: Αυτό υπάρχει σαν λογική. Δεν τώρα. Είναι πολλά χρόνια.
0: Θέλω το απόγευμα θα σας ακούσω για να δω τι θα σου πει ο Χουδαλάκης.
1: Τι να μου πει.
0: Για τον Χουδαλάκης τώρα λόγω της συμπάθειας που έχει στο Ζαχαριάδη, όπως έχουμε και εμείς, αλλά ο Χουδαλάκης έτσι έχει μια συμπάθεια, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
1: Ο Γιώργος προσπαθεί πάντα να είναι ευγενικός.
0: Το ξέρω.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Χουδαλάκης.
1: Ναι. Όχι εγώ.
0: Ο γνωστός.
1: Ο Γιώργος.
0: Άρα λέω το εξής τώρα. Ναι. Εκεί μπορείς να μου πεις τι γίνεται, αδελφέ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ξέρουν αυτοί τι γίνεται.
0: Δεν είναι αστείο όλο αυτό.
1: Εσύ δεν είναι πολύ ωραίο που λέει ο Πουλάκης. Ξαναβάλτε με μέσα για να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι εκτός τώρα.
0: Ναι.
1: Βάλτε με μέσα να θέσω υποψηφιότητα. Λέω κι εγώ. Βάλε με στην εκπομπή σου να την αναλάβω κιόλας.
0: Εδώ είσαι.
1: Αυτό λέω ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν είναι.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Πώς, αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα ρε παιδί μου τα καταργούν.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, όχι, δεν είναι αυτά που ξέρω. Είναι αντίθετα προς τη λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι φτάνει σε σημείο να σφορίζει τον Πολάκη, λες, όπα, κάτι δεν.
1: Εντάξει, αλλά. Γιατί έχει μείνει τώρα, νομίζω ότι ο Πολάκης ως ένα πρόσωπο πολιτικό εκεί πέρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μαζέψει κόσμο.
0: Τι ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει, αλλά δεν έχει καμία λογική όλα αυτά που συμβαίνει.
1: Και ένα τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Να σας αφήσω.
1: Παρακαλώ. Επειδή δεν ξέρω, βλέπω και βλέπεις και εσύ μηνύματα. Εγώ εντυπωσιάζομαι με τα μηνύματα που έρχονται από αυτούς που ήταν φανατικοί του Στέφανου Κασελάκη πριν από 2 χρόνια 3.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι τώρα όταν ακούνε Στέφανο Κασελάκη βγάζουν φλίχτενες.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Αυτό το
1: απλώς
0: το
1: να πω. Ναι, ότι με Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 14,8. 15 πες.
0: Σωστό,
1: ναι. Στις ευρωεκλογές. Αναρωτιέμαι, αυτό το ποσοστό με Κασελάκη θα το ξαναδούν στο ΣΥΡΙΖΑ? Υπό ποιες προϋποθέσεις?
0: Αυτό το ποσοστό με Κασελάκη.
1: αυτό το ποσοστό που είχαν με Κασελάκη.
0: Α, με Κασελάκη.
1: Θα το ξαναδούν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποτέ. Ένα μισή δύο. Αλλά έχω άλλη άποψη για τις δημοσκοπήσεις, αλλά οκ. Θέλω να πω ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια δυναμική.
1: Έχεις άλλη άποψη με τις δημοσκοπήσεις και εσύ.
0: Όχι, όχι και εσύ. Δεν καταγγέλλω τις δημοσκοπήσεις. Πρόσεξε. Όχι, όχι. Είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω. Απλώς θεωρώ ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα πέσει πολύ πολύ γέλιο, όχι γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, κάτι προωθούν κτλ. Και τίποτα άλλο, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος παίζει πια με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τον τρόπο που σου λέω, χτύπησε το τηλέφωνο σε μένα. Το περιέγραφα την προηγούμενη εβδομάδα στο Μπάμπι. Χτύπησε το τηλέφωνο και είναι τηλεφωνητής.
1: Ναι.
0: Και ήταν δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Γνωστής εταιρείας, πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Και ήταν αυτοματοποιημένο.
1: Και εσύ έδινε απαντήσει, αλλά παλαιά.
0: Ε, προφανώς. Γιατί στο μεταξύ μου έλεγε, τι ψηφίσατε τελευταία φορά.
1: Είπε εσύ.
0: Για Νέα Δημοκρατία πατήστε ένα, για Πασόκ πατήστε δύο, πατούσα πέντε.
1: Το 11 πατήστε.
0: Ναι, το 11 κτλ. Ενδιάμεσα μου λέει, τι ομάδα είστε.
1: Είπε εσύ, ομάδα αίματο. Εσύ.
0: Στον παραδό.
1: Ξέρει, κάποτε πριν από πολλά χρόνια τη Βελική Διομάνα ήταν Παναθηναϊκό.
0: Αν
1: το ρωτήσει τώρα για τον Παναθηναϊκό, α πούμε, μια ομάδα παίζει με πράσινα, αλλά θα ρωτάει κιόλα. Πράσινα εφοράει.
0: Μην με εκθέτει Ολυμπιακό.
1: Φεύγω και σας καταγγέλλω.
0: Να είστε πάντα καλά, καλά.
1: Έχω μείνει πολύ πίσω στα πράγματα. Γεια σας.
0: Τι λέει, παιδιά, δουλεύεις σε ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου και λέει είμαι Παναθηναϊκός. Ότι επιβιώνεις είναι επειδή.
2: Καταλάβω.
0: Ότι είσαι φίλος μου. Λοιπόν, έλεγα ότι στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Εύη Κατσόλη, αφού τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές της έχει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Πάντως κακά τα ψέματα τώρα, όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το μαλλιοτράβημα που γίνεται είναι καφενιακό εντελώς, είναι να είχαμε να λέγαμε. Και τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος κτλ. Είναι λίγο κοινότοπο αυτό που λέμε τα πραγματικά προβλήματα είναι αλλού, αλλά όντως τα πραγματικά προβλήματα, αδελφέ, είναι αλλού. Είναι οι οφειλές σου, είναι η υποχρέωση σου, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό πάντως που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής, ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα επικοινωνίας της κυβέρνησης με την αγορά ή με τους καταναλωτές. Δεν το γενικεύω τώρα, δεν κάνω αντιπολίτευση. Μου έχει κάνει εντύπωση όμως το εξής. Οι πάντες μιλούν για τη φορολογία. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα δρόμο να λέει είμαι η κυβέρνηση που έριξα πάρα πολλούς φόρους. Είναι η κυβέρνηση που δεν ακούει καθόλου τιμίες των έμεσων φόρων. Και δεν λέω ότι από αυτό που ακούει από την αγορά πρέπει να υλοποιήσει το 100%. Με έχει εντυπωσιάσει το ότι έχει στυλώσει τα πόδια και δεν κουνιέται με τίποτα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά στη λειτουργία της αγοράς, που το καταγράφουμε καθημερινά, δεν λέω για το πρωτογενή τομέα και οτιδήποτε άλλο, αλλά για τις οφειλές, για τις ρυθμίσεις που γίνονται προς εφορία, προς άλλους οργανισμούς, οτιδήποτε άλλο. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, να λειτουργούμε κάπως αυτιστικά. Δηλαδή, να μην παίρνουμε χαμπάρι του τι ακριβώς γίνεται γύρω μας. Ο κύριος Σπύρος Σταυρουλιάς, γνωστός φοροτεχνικός και λογιστής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γεια σας, κύριε Σταυρουλιά.
3: Γεια σας, κύριε Νεφλή.
0: Εδώ να πούμε το εξής. Βγήκαν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Δεν είναι καλά τα στοιχεία. Αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να πω αν είναι χειρότερα από πέρσι ή καλύτερα οτιδήποτε άλλο. Δείχνει τέλος πάντων ότι, συνεχίζει να υφίσταται μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, διαβάζω εδώ, ή μάλλον έχουμε εικόνα ότι έχουν φουσκώσει. Έχουν φτάσει τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
3: Σωστά.
0: Υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό ανίσπρακτων, ανεπίδεκτων εισπραξής.
3: Περίπου τα 35, περίπου τα 35 δισεκατομμύρια και άλλα 7. Έτσι. Που είναι σε διαδικασία χαρακτηρισμού. Θα πάμε στα 42 δισεκατομμύρια.
0: Για να είμαστε ακριβείς και να μην πετάμε κορώνες τώρα, αλλά όπως και να έχετε, αυτά τα 70 που μένουν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ανοιχτούς λογαριασμούς έναντι του δημοσίου, με εκκρεμότητα. Έτσι.
3: Προσέξτε, 4,2 εκ των οποίων το 96% έτσι, χρωστάει κάτω από 10.000 ευρώ.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ μικροφυλέτες, παρόλα αυτά το μεγάλο ποσό το χρωστάνε λίγοι. Από αυτήν εδώ την ιστορία, τώρα και από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, τα οποία δεν μας έκαναν σοφότερους, είναι το ίδιο, ίδια κατάσταση, προκύπτει το εξής. Υπάρχουν δύο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το Υπουργείο Οικονομικών για την ίσπραξη των χρημάτων. Το ένα είναι οι ρυθμίσεις. Από ό,τι φαίνεται, οι ρυθμίσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ρύθμιση. Δηλαδή 5,4 δις είναι ρυθμισμένα από τα συνολικά 75-80 που είναι δυνητικά προς εισπράξη. Άρα οι ρυθμίσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεν είναι θελκτικές προς τους οφειλέτες.
0: Μία ανατελεία να σας ρωτήσω το εξής. Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης που κάνουμε κάθε φορά και μας δίνεται πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, διατηρείται όμως και ένα γραφείο. Και συναναστρέφεστε με ανθρώπους της αγοράς, με καταναλωτές, με επιχειρηματίες, με εμπόρους και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω τώρα τον Σταυρούλια, τον φοροτεχνικό μου, για παράδειγμα. Αν γίνονταν κάπως καλύτερες ρυθμίσεις, η πλειονότητα των πελατών των δικών σας ανήκουν στους μπαταχτσίδες ή αυτούς που θα εξυπηρετούνταν και κάτι θα κάνανε? Γιατί εσείς έχετε πλήρη εικόνα.
3: Η πλειονότητα των συμπολιτών μας και όχι μόνο των πελατών μου ανήκουν στην κατηγορία που ζητούν μια βιώσιμη λύση.
0: Έτσι.
3: Ζητούν έναν τρόπο να αποπληρώσουν το χρέος τους και να έχουν καθαρό το αφημί τους. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει ένα αρκετά σοβαρό εργαλείο το οποίο δεν έχουμε αξιολογήσει και αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε. Είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος πλέον δέχεται θα δέχεται αιτήσεις και από χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ήταν 10.000 ευρώ, μετά από συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών καταφέραμε και το πήγαμε αυτό στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάμε και κάνουμε μία αίτηση στον εκτοδικαστικό, θα υπάρξει ένας αλγόριθμος εκεί που θα εξετάσει την περίπτωσή μας, θα μας δώσει μία εξατομικευμένη λύση με βάση τα δικά μας χαρακτηριστικά, με βάση τα εισοδήματά μας και την περιουσία μας, και θα μας προτείνει κούρεμα πιθανών προς αυξήσεων και οφειλών, αλλά και μία ρύθμιση μέχρι 240 δόσεων. Έχουμε λοιπόν αρκετές περιπτώσεις στο γραφείο που κάνουμε αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό και πετυχαίνουμε πολύ σοβαρές ρυθμίσεις. Πολύ σοβαρές ρυθμίσεις. Γιατί εκεί έχεις εξατομικευμένη ρύθμιση στα μέτρα ακριβώς του οφειλέτη. Ένα σοβαρό εργαλείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο εργαλείο, το οποίο νομίζω ότι με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε δεν λειτουργεί, είναι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Όταν μια επιχείρηση, ένα φυσικό πρόσωπο οφείλει, εάν το δεσμεύσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τότε αυτομάτως θα αναγκαστεί να παρατυπήσει. Δηλαδή, εάν ξέρει ότι θα μπουν χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό και θα τα πάρει όλα το δημόσιο.
0: Θα διακινήσει μαύρα, ναι.
3: Θα διακινήσει μαύρα, είναι ξεκάθαρο, αυτό μην κοροϊδευόμαστε. Οπότε, ή θα διακινήσει μαύρα, ή θα κλείσει την επιχείρησή του και θα ανοίξει την καινούργια επιχείρηση.
0: Ένα άλλο στοιχείο, κύριε Σταυρούλια, το οποίο για μένα παραμένει ανησυχητικό και το σχολίασα τώρα στην εισαγωγή, έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους. Εδώ φαίνεται να μην εισπράττει το δημόσιο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά στα στοιχεία, κοντά στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Είναι φοβερό.
3: Προσέξτε τώρα, το ΦΠΑ, ο καταναλωτής, το ΦΠΑ από το εισπράττει,
0: το πληρώνει.
3: Μόλις φτάσει στη λιανική πώληση, το εμπόρευμα η υπηρεσία σου. Ο τελικός καταναλωτής το πληρώνει. Ο καταναλωτής λοιπόν το πληρώνει, η επιχείρηση το εισπράττει και στη συνέχεια δεν το αποδίδει.
0: Έτσι.
3: Εδώ λοιπόν τι λέω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πρέπει να κάνουμε? Αντί να δεσμεύουμε πλήρως τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να διονύζουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, να συνεχίζονται να εισπράττονται μετρητά, να εισπράττονται εκτός τραπεζικού συστήματος χρήματα, τι λέω, πάμε να περάσουμε από την εποχή της δέσμευσης στην εποχή της επιτήρησης. Δηλαδή, σου πιάνω τους τραπεζικούς λογαριασμούς αφού χρωστάς και πλέον από κάθε πίστοση που γίνεται, κάθε φορά που παίρνεις χρήματα, θα σου παίρνουν το 10%, το 15% ανάλογα με το προφίλ του καθενός. Να αφήσει την επιχείρηση να μπορεί να λειτουργεί και παράλληλα να εισπράττει. Γιατί έτσι όπως λειτουργούμε τώρα, κλείνουμε την επιχείρηση και βοηθάμε περισσότερο την παραοικονομία.
0: Κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Αυτός που δεν αποδίδει το ΦΠΑ, είτε γιατί είναι μπαταχτσής απατεώνας, είτε γιατί έχει γονατίσει και χρειάζεται τη ρευστότητα και κρατάει τα χρήματα, δεν είναι δικά του τα χρήματα. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία σκάει πάνω στον καταναλωτή και πηγαίνω την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή ότι έχουμε ακριβά προϊόντα με ΦΠΑ, με τους έμεσους φόρους, και εσύ τι κάνεις, εσύ το πληρώνεις. Και το πληρώνεις και το κράτος δεν εισπράττει. Και
3: έχετε
0: λες,
3: δίκιο.
0: Ναι.
3: Και θα σας απλώσω και μία άλλη διάσταση. Ξέρετε, ο ΦΠΑ αυτός, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν δυσχέρειες και δεν έχει πληρωθεί ΦΠΑ. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που στείνονται επιχειρήσεις με μοναδικό σκοπό να κλέψουν το ΦΠΑ.
0: Να, μπράβο. Ναι, ναι, λοιπόν, σωστό, σωστό.
3: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση προσέξτε. Εάν υποθέσουμε ότι πουλάμε παπούτσια και εσείς και εγώ και έχουμε ένα e-shop. Mm-hmm. Είσαστε ένας νομοταγής πολίτης και βγαίνετε και πουλάτε τα ζευγάρια, το ζευγάρι το παπούτσι 100 ευρώ. Mm-hmm. Εγώ, εάν έχω βάλει ένα χειράνθρωπο μπροστά, ένα παρένθετο πρόσωπο και έχω σκοπό να μην πληρώσω τίποτα, mm-hmm. το ζευγάρι τα παπούτσια θα μπορέσω να το πουλήσω 24% φθηνότερα του ΦΠΑ και 22% φθηνότερα λόγω του φόρου. Άρα θα βγω και θα το πουλάω 55 ευρώ εγώ, mm-hmm. εσύ θα το πουλάτε 100. Θα ανθίσω εγώ για ένα διάστημα μέχρι να με πιάσουν, μετά από 2-3 χρόνια θα με πιάσουν. Για ένα διάστημα λοιπόν εγώ θα ανθίζω, θα έχω πολύ μεγάλη πελατεία και θα πουλάω, εσείς θα κλείσετε. Γιατί δεν θα αντέξετε αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και στο τέλος της ημέρας δεν θα εισπράξει το δημόσιο το ΦΠΑ.
0: Άρα, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, όχι και θα πω όχι στο επίπεδο που ερωτάτε κάθε φορά τώρα η κυβέρνηση γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ και η απάντηση είναι ότι δεν περνάει. Γενικότερα για την αποτελεσματικότητα της επιβολής και τέτοιου ποσοστού του ΦΠΑ, αλλά και του τρόπου που εισπράττει το ΦΠΑ.
3: Ο τρόπος που εισπράττει το ΦΠΑ θα πρέπει να συζητηθεί πολύ σοβαρά πλέον.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ μεγάλα τα έσοδα που χάνονται από το ΦΠΑ. Είναι πολύ μεγάλα τα έσοδα που χάνονται λόγω της παραοικονομίας. Και ξαναεξηγώ, δεν είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αν πας να πιεις έναν καφέ ή να παραγγείλεις μια κοκακόλα και λόγω φόρου εργασίας δεν σου κόψε μια απόδειξη 2,5 ευρώ το κατάστημα. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στη δομημένη φοροδιαθήκη, εκεί που στείνονται επιχειρήσεις εξ αρχής με μοναδικό σκοπό να κλέψουν το ΦΠΑ και το φόρο. Και να θησαυρίσουν.
0: Ναι, για μένα αυτό όχι. Είναι και το καθημερινό. Έχω φέρει πολλές φορές ένα παράδειγμα, πολύ πολύ παλαιότερα βέβαια, που είναι ήταν σε μια περιοχή της Ανδρικής Αττικής δύο σουβλατζίδικα, το ένα απέναντι στο άλλο. Ο ένας λοιπόν δεν είχε κόψει ποτέ, είχε γίνει ανέκδοτο στην περιοχή, δεν είχε κόψει ποτέ, μα ποτέ αποδείξεις.
3: Εντάξει,
0: κάποια στιγμή τον ρώτησα, του λέω, αδελφέ, είναι αυτό που κάνεις, είναι αθέμητος ανταγωνισμός, ο απέναντι κόβει. Ο απέναντι έκοβε, καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός σε μια γειτονιά σου τίποτα άλλο. Βέβαια, παρεπιπτόντως, αυτός που δεν έκοβε τις αποδείξεις στο τέλος έκλεισε, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
3: Συνήθως το καλό στο τέλος κερδίζει, αλλά περνάει από δύσκολες καταστάσεις. Θέλει αναδιάρθρωση όλη αυτή η ιστορία με το χρέος των ιδιωτών προς το δημόσιο, γιατί ξεπέρασε τα 110 δισεκατομμύρια, τίνει να αυξάνεται κάθε χρόνο. 4,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, 4,2 τα μισά αφημί στη χώρα οφείλουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Πρέπει να το δούμε από την αρχή όλο αυτό. Πρέπει να το δούμε όλο από την αρχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρουλιανέ. Είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς σας μεσημέρι.
3: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χρυσή τριετία χτίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές με τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα σε νέες κατασκευές εμπορικών πλοίων. Ο ελληνικών συμφερόντων υποναυπήγηση στόλος φτάνει τα 962 πλοία όλων των συμβατικών τύπων, με παραδόσεις από το δεύτερο εξάμηνο του έτους έως και το 29. Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των δραστών των αιματηρών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνει πάνω από 3 η αστυνομία, εξετάζεται κύκλος υπόπτων. Η ΑΔΕ μπαίνει απρόσκλητη σε γάμους και βαφτίσεις, ελέγχοντας καλεσμένους και αποδείξεις. Το Οικονομικό Επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους συγκεκριμένους κλάδους, πιθανότατα το φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν 50 πιστόλια κρυμμένα στην καμπίνα φορτηγού, μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Ξεκινούν οι διαδικασίες στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη το λειψανό του.
0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό, από του Ρέντι ανατμήματα έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.

Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Μπάμπης λέει καλημέρα, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απεργία στη Ραφίνα, για ποιο λόγο γίνεται? Βεβαίως και θα μπορέσουμε, Μπάμπη μου. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την δήμαρχο Ραφίνας και να μιλήσουμε για το θέμα. Έτσι, για την ασφυξία που προκαλείται στο λιμάνι, για τον αριθμό των πλοίων που δεν χωράνε πια στο λιμάνι και γίνεται χάμος. Οπότε κάνε λίγη υπομονή και θα τα ακούσει.

0: Καλό μεσημέρι και το στον κύριο Παναγιώτη Κορμαλή. Κύριε Παναγιώτη, το απόγευμα είναι οι δύο Γιώργηδες, ο Γιώργος ο Παγάνης. Έτσι, αυτή την ώρα και ειδικά τώρα που τον θέλεις, δηλαδή εδώ δεν γίνεται με τίποτα, κλείνει η εφημερίδα. Λοιπόν, πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι αυτό που τόσο καιρό μας ταλανίζει, τόσα χρόνια, το στεγαστικό, και φαίνεται αντί να πηγαίνουμε σε λύσεις που δίνουν λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα, τα στοιχεία να δείχνουν ότι και τα ενίκια ανεβαίνουν και η αγορά ακριβαίνει και τα πάντα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή γνωστός και γνώριμος και αγαπητός συνομιλητής, ο πρόεδρος του Real Estate, το κύριο Στέμης Μπάκας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μπάκα.
1: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ιστορικό υψηλό των ενοικίων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τόσο καιρό έχουμε μπει σε μια διαδικασία με τα προγράμματα, με χίλια δυο πράγματα. Δεν λέω ότι έχουμε απλώς ένα πλέγμα και έχει υποσχεθεί κανείς την άμεση λύση του προβλήματος. Αλλά φαίνεται αντί να πηγαίνουμε σε μια αποκλιμάκωση, έστω και μικρή, αντιθέτως πηγαίνουμε σε αύξηση των ενοικίων.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την Eurostat, έτος 2025, αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίας σε μια χρονιά στην Ελλάδα 10,1%. Αύξηση κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3%. Που σημαίνει τριπλάσιο ποσοστό. Κατά δεύτερο, 2010-2025 η συσσωρευτική αύξηση του τιμών ενοικίασης κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 28,3%. 2017-2025 στην Ελλάδα εγγυίζουν περίπου το 60-70%. Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση Κομισιόν, Οκτώβριο 2025, λέει η έκθεση Κομισιόν, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα στεγαστικά δάνεια, παρένθεση σας βάλω εγώ μέσα, δική μου αυτή η παρένθεση, σπίτι μου, σπίτι μου 2, και ταυτόχρονα τα ενίκια, παρένθεση πάλι δική μου, επιστροφή ενικίου, αντί το πρόβλημα να λύνεται, οξύνεται. Επομένως, συζητάμε για μια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή πιέζεται πραγματικά πάρα πολύ, διότι όσο ο κόσμος δεν μπορεί να στραφεί στην αγορά κατοικίας για ιδιοκατοίκηση και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι τα ζητούμενα μισθώματα θα αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Θα μου πει κάποιος, θα αυξάνονται κύριε Μπάκα τα ζητούμενα μισθώματα με τον ίδιο ρυθμό? Η απάντηση είναι όχι. Πλέον βρισκόμαστε σε πολύ μικρότερους ρυθμούς αύξησης ζητούμενων τιμών ενοικίασης, ιδιαίτερα στις περιοχές που ήδη έχουν καταγράψει ραγδαίες αυξήσεις στα όρια των επιπλέον τιμών. Από αυτά και τον δράμα βλέπουμε σιγά σιγά όμως και σε κάποιες περιοχές να τα δανειάζουν, να μου επιτρέπετε τον όρο, οι τιμές. Δηλαδή, βλέπουμε και μικρές διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αντιλαμβάνεται πλέον ο ιδιοκτήτης ότι δεν πάει άλλο. Δηλαδή, δεν θα νοικιαστεί αυτό το σπίτι σε μια υπερβολική τιμή. Αυτό που βλέπουμε εμείς όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι στα μικρότερα ακίνητα, δηλαδή σε ακίνητα μικρότερης επιφάνειας, που πολλές φορές τρέφεται ένας άνθρωπος σε σχέση με το παρελθόν που μπορεί να επέλεγε ένα ακίνητο μεγαλύτερης επιφάνειας, βλέπουμε ότι εκεί οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες. Και ο λόγος ποιος είναι? Διότι σε μεγάλο ποσοστό το πλήθος των ακινήτων, οποία βρίσκονται προς ενοικίαση, είναι κυρίως πλήρως ανακινησμένα, πολλές φορές επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Ναι.
1: Επομένως, εκεί μπορούμε να δούμε και ακραίες ζητούμενες τιμές ενοικίαση, ακόμα και για ένα σπίτι 30 και 40 τετραγωνικά, να δούμε στην Αθήνα 700-800 ευρώ, είναι δυνατόν. Επομένως, πλέον είμαστε μια χώρα που είμαστε υποταθητές στο κόστος στέγασης. Και το άλλο βασικό στοιχείο, σύμφωνα με την Eurostat, που για μένα είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές, είναι ότι το 2025 το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή περίπου ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλεται εδώ στη στεγαστικού δανείου, είτε ενίκιο, είτε λογαριασμού 10.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη χώρα στην αρχική κατάταξη είναι η Ρουμανία, 18,5%, άρα εμείς έχουμε διπλάσιο ποσοστό από τη δεύτερη χώρα στην αρχική κατάταξη, δηλαδή 2 στους 10 στη Ρουμανία, μέσω όρου στην Ευρώπη 9%, 1 στους 10.
0: Ναι.
1: Παράλληλα βλέπουμε όμως ότι αυτό το ποσοστό του 41,8% σε σχέση με το 2019 αυξήθηκε κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε 5 χρόνια περίπου 6, μισό εκατομμύριο Έλληνες δηλώνουν, σύμφωνα με την Eurostat, ότι διαμένουν σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλουν εδώ στεγαστικού δανείου ενίκιο λογαριασμού 10. Γι' αυτό βλέπουμε πλέον το κόστος στέγασης σε ακίνητα που είναι κατάλληλα για νέους, έως 50 τετραγωνικά μέτρα ή ακόμα και φοιτητές, που από εδώ και πέρα θα ξεκινάμε να συζητάμε πολύ για τους φοιτητές. Είναι πλέον το 60-70% του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αν συζητάμε για οικογένεια, σπίτι δίνει δύο δωμάτια, και δεν είναι μια σπίτι που είναι ισόγειο, δηλαδή να είναι πρώτος όροφος και πάνω, εκεί βλέπουμε ότι αγγίζουν περίπου το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή έχουμε ένα ζευγάρι που ο ένας από τους δύο που δουλεύει πληρώνει το σπίτι. Ο άλλος πληρώνει τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Αυτό που σκέφτομαι όση ώρα μιλάτε είναι ότι έχετε βγάλει εκτός συζήτηση εντελώς όλα τα προγράμματα που τρέχουν.
1: Όχι, ξέρετε κάτι. Όλα τα προγράμματα που τρέχουν είναι προγράμματα προς μια κατεύθυνση, η οποία κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι λάθος που υπάρχουν, αλλά προγράμματα μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, συζητάμε αυτή τη στιγμή για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Σημαντικό πρόγραμμα. Κάποιοι άνθρωποι πήραν σπίτι. Mm-hmm. Πολύ καλά. Αλλά ποιοι πήραν σπίτι? Πήρε σπίτι ο Θέμης ο Μπάκας, που μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές του Τραπεζικού Ιδρύματος και ταυτόχρονα είχε και δικά του λεφτά στην άκρη. Mm-hmm. Και πήρε ένα σπίτι με φτηνό δάνειο, φτηνό επιτόκιο. Αλλά πολλές φορές ακριβώς σπίτι λόγω της άκρης των τιμών που καταγράψαμε. Αυτό το έχει πει όλη η αγορά την πρώτη ημέρα. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Αλλά εμείς επειδή πιεζόμαστε συνέχεια, δηλαδή πιέζουμε μια αγορά, αντί να πιέζουμε μια αγορά στην κατεύθυνση των αξιοποιητών θεσιμότητα σπιτιών, είτε με νέες κατοικίες, είτε με κοινωνικές κατοικίες, είτε με προσιτές κατοικίες, εμείς πιέζουμε ήδη μια πιεσμένη αγορά σε τον χρονικό διάστημα, οπότε καταγράφει αυξήσεις. Μετά είδαμε από την άλλη πλευρά το ανακοινώσεις νοικιάζων. Σημαντικό πρόγραμμα και αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέμε το εξής τώρα. Ωραία, στοχεύουμε σε 15-20 κατοικίες να έχουν στην αγορά. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο βασικό ερώτημα. Ξέρουμε ποιες κατοικίες είναι αυτές και πού βρίσκονται. Δηλαδή, έχουμε καταγραφήσει και να πούμε κάτι. Ο στόχος μας, σαν πολιτεία, είναι να βγάλουμε 1.000 κατοικίες στη Νέα Σμύρνη σε 8 μήνες. 600 π.χ. στον Νέο Κόσμο, 500 στο Μαρούσι, 300 στην Κλειφάδα, εντός ενός έτους, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η αγορά. Όχι, λέμε, ό,τι μπήκε. Μπήκε στη Δράμα, μπήκε στην Πύργο, μπήκε στην Αμαλιάδα. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι στο πρόβλημα. Δεύτερο βασικό ερώτημα. Μας φτάνουν τα 300 ευρώ, τα έως 300 ευρώ να κάνουν μια ανακαίνιση και μια ενεργειακή αναβάθμιση? Εγώ θα σας πω ότι από τους κατασκευαστές που συζητώ, από τους δείκτες της Ελστάτ που καταγράφονται αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά, πιέζεται πάρα πολύ κάποιος. Θα έχει ειδικά το λεφτά στην άκρη για να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ίσως δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ναι. Εγώ πάντως γιατί πιστεύω ότι κάποιος που ανακαινίζει το σπίτι του και θα πάρει ένα πρόγραμμα και τα λοιπά δεν πρόκειται να νοικιάσει φθηνότερα, αντιθέτως το νοικιάσει ακριβότερα.
1: Ακούσε τώρα τι συμβαίνει και αυτό και είναι η φήμη. Κάνετε πολύ ωραία πάσα. Λοιπόν, το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, υπάρχει στην Κύπρο. Είναι η τρίτη χρονιά που τρέχει στην Κύπρο. Και λέγεται ανακοινίζω νοικιάζω. Όπως ψάξει δηλαδή και τον δει. Λοιπόν, τι λέει και η υπεύθυνη δημοκρατία όμως? Λέει το εξής. Θα πάρεις λεφτά, αγόρι μου καλό, για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι για να μείνεις μέσα? Πάρα πολύ ωραία, καμία υποχρέωση, τέλεια. Μπορεί να μείνεις στο σπίτι σου και να έχεις ένα σπίτι ανακαινισμένο ή ένα βαθμισμένο. Θα πάρεις λεφτά όμως, Θέμη Μπάκα, για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι που μέχρι τώρα δεν έπαιρνες φράγκο, δηλαδή δεν έχεις κανένα εισόδημα ανά μήνα και να το βγάλεις στην αγορά? Πολύ ωραία. Εφόσον θα πάρεις λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, άρα θα αυξηθεί η αξία του. Mm-hmm. Και κατά δεύτερον, θα εισπράττεις ενίκια κάθε μήνα που δεν εισπράττεις τίποτα μέχρι τώρα. Mm-hmm. Είσαι υποχρεωμένος, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό το σπίτι να βγει σε ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίαση περιοχής. Γιατί το λέω αυτό? Σου λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να υπάρχει ένα ανταποκριτικό στην κοινωνία, έτσι ώστε να βγουν αυτά τα σπίτια με ένα μειωμένο ενίκιο στην αγορά, έτσι ώστε και ο Θέμης ο Μπάκας που έχει δει ένα σπίτι άλλο και το ενοικιάζει, να ψηλοποιηθεί λίγο. Mm-hmm. Κατεβάσει λίγο την τιμή.
0: Yeah.
1: Αυτό κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Και το τρέχει εδώ και πάλι για τρίτη χρονιά. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι εφόσον πάρεις χρήματα και ανακοινήσεις το σπίτι σου, το κλειστό, mm-hmm. θα είσαι υποχρεωμένος, που δεν σπάτησε λεφτά μέχρι και σήμερα, είσαι υποχρεωμένος να νοικιάσεις, λέει, για τρία χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Αν εμείς σήμερα συμφωνήσουμε μεταξύ μας και οι μυθλοί για 100 τετραγωνικά να σας δίνω 1.000 ευρώ το μήνα,
0: mm-hmm.
1: θα σας πληρώνω παγωμένα 1.000 ευρώ το μήνα για τρία χρόνια. Δηλαδή, παγωμένο αυξημένο ενίκιο. Παγωμένο αυξημένο ενίκιο για τρία χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά μεγάλη Ελλάδα-Κύπρου.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, κύριε Μπάκα, γιατί δεν βλέπω τίποτα ευίωνο σε όλο αυτό που περιγράφετε τόση ώρα. Σας άφησα να το περιγράψετε για να δώσετε μια απόλυτη εικόνα, αν την έχει ο κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω κάτι ευίωνο, κάτι που θα λέει στην κατάσταση. Πέρα από μια φυσική αποκλιμάκωση, αυτό καταλαβαίνω, που θα έρθει σιγά-σιγά.
1: Να σας πω κάτι, αυτό μου επιτρέπετε, μια κουβέντα μόνο.
0: Βεβαίως.
1: Να σας πω κάτι που μπορούμε να κάνουμε πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Το συζητάμε. Λοιπόν, όταν συζητάμε για αυξημένα ενίκια, συζητάμε για αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Όταν συζητάμε για διαχρόνιες μισθώσεις, συζητάμε πάλι για αυξημένα δημοσιονομικά έσοδα. Σκεφτείτε το 2015-2016 είχαμε 50-70 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό από τις διαχρόνιες μισθώσεις και φτάσαμε το 25. Θα συζητάμε για 973 εκατομμύρια. Υπερέσοδο, δεν το περίμενε κανένας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο αυτό που αυτά τα υπερέσοδα από αυτούς τους κλάδους που δημιουργούν προβλήματα πολλές φορές σε διαχρόνιες μισθώσεις σε διάφορες περιοχές, δημιουργούν σε διαδικασία το ενίκιο που πληρώνει ο γονέας το παιδί, το εκτός οικίας κατοικίας. Το πληρώνει ο γονέας. Φαίνεται 500 ευρώ το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Πληρώνει και τα κοινόχρηστα. Πληρώνει και τη ΔΕΗ.
0: Mm-hmm.
1: Να μην εκπείται το φορολογικό εισόδημα, έστω με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Όχι για όλους. Για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Για ποιο λόγο δεν το κάνουμε αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα υπάρχει μια ελάχιστη στον οικογενειακό προπολογισμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Κύκλωση ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car.
0: Αχ, μπράβο ρε Τζιβελέκηδη, ωραίο κομμάτι έβαλε. Καλώς στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Λοιπόν, καλώς μεσημέρι Σόφη μου. Τώρα το προλαβες, έφυγες, πάνε ετοιμάσει εφημερίδα ο άλλος.
12: I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s and then have...
0: Εδώ έχουν κλάσει και τα... Έχουν κάτσει και τα μηνύματα τα κλασικά. Ο Παντελής λέει, θα πείτε τίποτα για την παρέτηση της Ζαχαρία ή θα το κάνετε βαβάκι αυτό, βόθρι. Το κάναμε, κουβέντα δεν υπόθηκε.
12: So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future.
0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, Μάνος Μιφλής, μόνος μου σήμερα, από Δευτέρα, κανονικά μαζί μας ο Μπάμπης Παπαδημήτριου και ο Τζόρτζο. Δώσε.

Ρε, είστε κάποιοι, τι σας βαράει τέτοια αρρώστια στο μυαλό? Λες και ανοίγεται πρώτη φορά το ραδιόφωνο στο Real FM, γράφει ο άλλος. Ανοίγει στα κλασικά τα άλλα μηνύματα. Είναι, μ' αρέσει να διαβάζω τα κλασικά εικονογραφημένα. Τώρα είναι άχρηστες οι δημοσκοπήσεις. Όταν είχε διαφορά ο Κούλης 15 και ήταν κανονιές. Τι είναι αυτό, ρε, πού τους έχετε βρει?

0: Λοιπόν, έχει έρθει ο...
1: The sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s and then...
0: Εδώ έχουν κλάσει και τα... Έχουν κάτσει και τα μηνύματα τα κλασικά. Ο Παντελής λέει, θα πείτε τίποτα για την παρέτηση Ζαχαρία ή θα το κάνετε βαβάκι αυτό, βόθρι. Το κάναμε, κουβέντα δεν υπόθηκε.
1: So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future.
0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, Μάνος Μιφλής, μόνος μου σήμερα, από Δευτέρα, κανονικά μαζί μας ο Μπάμπης Παπαδημήτριου και ο Τζόρτζο. Δώσε.

Ρε, είστε κάποιοι, τι σας βαράει τέτοια αρρώστια στο μυαλό? Λες και ανοίγετε πρώτη φορά το ραδιόφωνο στο Real FM, γράφει ο άλλος. Ανοίγει στα κλασικά τα άλλα μηνύματα. Είναι, μ' αρέσει να διαβάζω τα κλασικά εικονογραφημένα. Τώρα είναι άχρηστες οι δημοσκοπήσεις. Όταν είχε διαφορά ο Κούλης 15 και ήταν κανονιές. Τι είναι αυτό, ρε παιδί.

ρε, είστε κάποιοι, τι σας βαράει τέτοια αρρώστια στο μυαλό? Λες και ανοίγεται πρώτη φορά το ραδιόφωνο στο Real FM, γράφει ο άλλος. Ανοίγει στα κλασικά τα άλλα μηνύματα. Μ' αρέσει να διαβάζω τα κλασικά εικονογραφημένα. Τώρα είναι άχρηστες οι δημοσκοπήσεις. Όταν είχε διαφορά ο Κούλης 15 και ήταν κανονιές. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, πού τους έχετε βρει?

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα όμως να το φάμε το πολύ ωραίο κομμάτι, γιατί βέβαια πρέπει να δώσουμε χώρο και χρόνο στον Παναγιώτη Βολάνιο σε μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι Παρασκευή, είναι και αρχές του μήνα, κάποιοι φεύγουν για την άδειά τους, δεν φεύγουν για Σαββατοκύριακο, οπότε φαντάζομαι από τις πύλες εξόδου, όπως λέμε, θα έχουμε θεματάκια. Δώσ' το ρε Γιώργη. Έλα Παναγιώτη Βολάνιε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι κόρνες χάλασαν την ατμόσφαιρα.
0: Ναι, όντως ρε φίλε. Όντως. Τα κομματάρα ήταν. Αυτό ήταν πολύ ωραίο κομμάτι. Γι' αυτό. Άρα δεν πειράζει. Για καλό έγινε εσύ Παναγιώτη, για την άφηξή σου και την ενημέρωσή μας. Για δώσε.
1: Στις εξόδους πάντως μόνο για Λαμία έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Okay. Αλλά προς Πειραιά θα τα πούμε με τη σειρά. Είναι αρκετά φορτωμένη μέρα από το πρωί. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Εγάλεο και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Βελτιωμένη κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την ώρα κίνηση έχει μόνο στις Αλιπέδου και Κόνονος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό μετά τις 2-3 το μεσημέρι θα αρχίσει να φορτώνει. Και προς Λαμία, ίσως και προς Κόρυνθο, σίγουρα δηλαδή. Και στο λιμάνι του Πειραιά έχει το νου σας όσοι πρόκειται να ταξιδεύσετε έτσι με πλοίο να φύγετε λίγο πιο νωρίς. Παναγιώτη Βολάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε. Δώσε τη Βελεκίδη!

Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς να προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.

Καλώ τον Κυριάκο, τον Ιωαννίδη που λέει: κύριε Νιφλή, ήθελα να σα ενημερώσω ότι τα λεωφορεία και τα τρολί πάλι δεν έχουν καθαρισμό εσωτερικά. Αλλά μην πάρετε τον κύριο Λίβα, λέει, τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, γιατί θα σα πει το αντίθετο. Μέσα έπεσε. Παιδιά, είναι αυτό φοβερό που συμβαίνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή μας γράφουν επιβάτες, μας γράφει το καταναλωτικό κοινό που λέμε, οι πολίτες, παιδιά, είναι βρώμικα τα λεωφορεία, βρώμικα τα τρόλι, πέφτουμε πάνω σε αυτή την αλλαγή των συμβάσεων όπου δεν καθαρίζουν τα λεωφορεία και παίρνουμε τον πρόεδρο εργαζομένων, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες μας έλεγε: ω, είναι μια χαρά, εμείς τα καθαρίζουμε, είναι μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Οπότε πιάστα αυγό και κούρευτο, Κυριάκο μου, πιάστα αυγό και κούρευτο. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Λίβα, αλλά οκ, okay, όταν εκπρόσωπος των εργαζομένων σου λέει δεν τραβάμε κανένα ζόρι, εμείς τα καθαρίζουμε, δεν είναι μωρέ, εντάξει, δεν είναι πολύ βρώμικα. Με 38 βαθμούς Κελσίου, 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο λεωφορείο, να έχεις και βρώμικο το λεωφορείο, έτσι. Είναι μια χαρά κατά τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, για να μην παρεξηγηθώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από έναν επικεφαλής. Ο επικεφαλής λέει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και χωρίς κανένα πρόβλημα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Χιούστον!
9: Έλα!
8: We have a problem!
9: Roger! Τι έχει συμβεί?
8: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS!
9: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
8: Ου! Πετάγομαι τώρα!
10: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Συνελήφθη 50χρονος ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, ο οποίος σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του τους πούλησε αλκοόλ.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς μαυροβουνίου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Δεύτερη ώρα εκπομπή 3LFM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Μόνος μου και σήμερα. Ξαναλέω ότι τη Δευτέρα θα είναι κανονικά ο Μπάμπης Παπαδημητρίου εδώ στην θέση του. Να απαντήσω το ερώτημα της κυρίας Χατζηχρήστου, γιατί προφανώς δεν είναι υποχρεωμένη να ακούει κάθε μέρα την εκπομπή, γιατί έχουμε ασχοληθεί με το θέμα. Δεν θα έπρεπε, λέει, να υπάρχει υπηρεσία καθαρισμού για τα λεωφορεία αντί να καθαρίζουν οι οδηγοί? Το πρόβλημα, κυρία Χατζηχρήστου, το λέω και για εκείνους που δεν γνωρίζουν το ζήτημα, είναι ότι γίνονται συμβάσεις που υπογράφονται, οι οποίες έχουν μία τρίμηνη, νομίζω, ή εξάμηνη ισχύ. Στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της μίας και ενεργοποίησης της επόμενης σύμβασης πάντα εμφανίζεται ένα κενό. Αυτό είναι το πρόβλημα, το κενό μεταξύ της υπογραφής των δύο συμβάσεων. Εμείς αρχικά είχαμε πριν από κάποιους μήνες την καταγγελία από οδηγούς με λεωφορείων και τρόλια που έλεγαν: παιδιά, αναγκαζόμαστε εμείς να καθαρίζουμε τα λεωφορεία. Όταν πήραμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, μας είπε: παιδιά, κανένα απολύτως πρόβλημα. Έγινε.

Καλώ το Κατερινιό από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα μου, ναι, σε πάντα καλά. Τώρα πολλές φορές τσαντίζομαι που βλέπω στο πρώην Twitter νυν X αποδείξεις που λέει δείτε πόσο πληρώσαμε τη σαλάτα, δείτε πόσο πληρώσαμε τον αστακό, δείτε πόσο πληρώσαμε τον μπαρμπούνι. Αδελφέ, όταν κάθεσαι κάπου, να τα λέμε τώρα όλα για να είμαστε και εμείς υπεύθυνοι καταναλωτές, κάθεσαι και βλέπεις πού κάθεσαι, έτσι, δες τιμές. Δεν σου φταίει κανένας, μην με πέφτεις από τα σύννεφα επειδή άλλο να έχεις μια χρέωση την οποία δεν είχες ενημερωθεί. Αλλά τώρα, παιδιά, κοιτάξτε, τόσο καθίσαμε και έχει η χωριάτικη, τόσο καθίσαμε και έχουν οι πατάτες, αδελφέας πρόσεχες. Συνηγορώ και προσυπογράφω μόνο μια απόδειξη που βλέπω που ανέβηκε πριν από λίγο από έναν χρήστη του Twitter που του έχουν χρεώσει καλωσόρισμα 5,60. Καλωσόρισμα. Μπαίνεις μέσα και σου λέει γεια σας, δεν θέλω αδελφέ, με χαιρετάς, όχι, με καλωσορίζεις, καλωσορίζετε, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω να σε ξέρω.

Είναι σαν και αυτό που έρθει για να τσιγκλίσω τους φανατικούς υποστηριχτές των τραπεζών που έχουν μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ακούνε. Μου ήρθε πρωί-πρωί, ήμουνα στην τηλεόραση, 8 και 1 πρώτα λεπτά, και έχετε χρέωση 30 ευρώ από την τράπεζα. Τι είναι, λέω, κοιτάω. Είναι έξοδα διαχείρισης λογαριασμών. Τι εννοείται, ρε παιδιά, έξοδα διαχείρισης λογαριασμών. 30 ευρώ. Μου είπαν μετά ότι αυτό είναι εξαμηνιαίο κάτι τέτοιο, μου είπε φίλος. 30 ευρώ χρεώνει η τράπεζα ως έξοδα διαχείρισης λογαριασμών. Πραγματικά όμως. Δηλαδή, για ποιους λογαριασμούς λέτε, ρε παιδιά.

Καλώς τη δώρα από την Πάτρα. Που τις αρέσουν οι μουσικές που παίζουμε σήμερα. Ναι, έχουμε βρει λίγη ευκαιρία. Είναι Παρασκευούλα, έχει αυτή τη ζέστη, είναι καλοκαιράκι. Αρχές Ιουλίου λείπει και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και μπορούμε να ακούσουμε λίγη περισσότερη μουσική. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Σε σχέση με τα ενίκια, λέει ο Πέτρος εδώ, καλησπέρα σας. Αν δεν περνάει στη φορολογική δήλωση το ποσό που δίνουμε στους ιδιοκτήτες αυτών που νοικιάζουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πληρώνει κάποιος 900 ευρώ επί 12, το σύνολο 10.800 και επιστροφή τίποτα. Όμως ο ιδιοκτήτης είναι στο 15% ψίχουλα δίνει, άρα γιατί να μειώσει έως τα 12.000 ευρώ, είναι ήρεμος. Τώρα θέλουν λέει να το κατεβάσουν το φόρο. Γελάει.

Λέει ο Γιώργος, καλησπέρα στο σταθμό. Πήγα κυριολεκτικά σε όλες τις τράπεζες, τις μεγάλες της Ελλάδας, και όλες μου ζήτησαν καταθέσεις αιτιολογημένες για να πάρω στεγαστικό δάνειο. Τι είναι οι αιτιολογημένες καταθέσεις? Και ρωτάω, πώς θα κάνω αποταμίευση εγώ, πενταμελής οικογένεια, για να έχω αυτά που ζητάνε οι τράπεζες? Δεν είναι τώρα, δεν είσαι κανένας επιχειρηματίας τεράστιος να χτυπήσει κανένα έργο για να πάρεις δάνειο τώρα. Αυτά δεν γίνονται. Μου θες στεγαστικό? Αν θες και την άποψή μου, μην πάρεις ποτέ. Αλήθεια στο λέω, μην πάρεις ποτέ. Αν ξαναγυρίζετε τον χρόνο πίσω, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω αν το νιώθετε και εσείς που οι υπόλοιποι που έχετε στεγαστικό, φαντάζομαι ότι έχετε κάποιο από εσάς που μας ακούτε, δεν θα έπαιρνα ποτέ ούτε για αστείο. Ο Δημήτρης λέει 1,90 ευρώ κάθε φορά που κοιτάω τον λογαριασμό για έξοδα ενημέρωσης.

Ναι, εντάξει, λέει ο Κώστας. Έχεις απόλυτο δίκιο όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα μαγαζί που έχει τιμοκατάλογο. Δεν δικαιούσαν, διαμαρτύρεσαι. Υπάρχει όμως μια διαφορά στα μικρά νησιά που δεν έχεις πολλές επιλογές. Οι τιμές είναι παντού σχεδόν ίδιες. Ναι, ναι, πάσο. Κυρίως το λέω, Κώστα μου, γιατί σκάνε κάτι αποδείξει από τη Μύκονο κάθε χρόνο, 85 ευρώ η χωριάτικη. Πήγες στη Μύκονο και ήθελες να φας και στο τάδε που... Κοίτα τον κατάλογο, βρε Καραμήτρο, κοίτα τον κατάλογο.

0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε κινητοποίηση των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Μιλάμε όμως, δεν μιλάμε μάλλον για ένα θέμα που έχει ανακύψει σήμερα. Εμείς τώρα το μάθαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχα ακούσει τον Αντώνη τον Δελατόλα να το λέει εδώ για το πήξιμο πια του λιμανιού της Ραφίνας. Δόξα τω Θεώ να λέμε και κίνηση να υπάρχει, να ενισχύεται η εκτοπλοεία και να ενισχύονται και τα, να πληθαίνουν και τα καράβια, να κινείται το πράγμα, να κινείται ο τουρισμός, αλλά να έχουμε και τις ανάλογες υποδομές. Εκεί από ό,τι φαίνεται. Και δεν έχω μιλήσει με τους ναυτεργάτες. Μιλούσα με κατοίκους της περιοχής. Έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση. Δεν χωράνε τα πλοία. Δεν γίνεται. Δεν χωράει πια το λιμάνι, δεν σηκώνει άλλο. Για πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με την κυρία Δήμητρα Τσεβά, τη Τσεβά Μίλα, την δήμαρχο της Ραφίνας Πικερμίου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Δώστε μας μια εικόνα για το πρόβλημα, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Όπως ακριβώς κάνατε στον πρόλογό σας, πραγματικά δεν αρνούμαστε σαν δημοτική αρχή αλλά και σαν κόσμος εδώ στις πόλεις το ρόλο και τη σημασία του λιμανιού. Mm-hmm. Πραγματικά η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, ηθήνονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Η αφορμή να ξαναγεννηθεί αυτό το γεγονός με την απεργία που έκανε ναυτεργάτες γιατί μένουν αρόδο τρία πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξαναθυμηθούν. Γιατί τα λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση, η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί.
0: Αυτό να πούμε, συγγνώμη κυρία Δήμαρχη, για να το διευκρινίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει που ίσως δεν έχει τη συνολική εικόνα, είναι όπως λέτε καράβια που μένουν αρρωδό, δηλαδή είναι δεμένα έξω το λιμάνι, έξω την πυροβλήτα. Δεύτερον, έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής των περιοίκων από το κυκλοφοριακό, από τον κόσμο που συγκεντρώνεται και μια ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.
1: Ακριβώς. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Τι εννοώ, η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου παρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Η δημόσια υγεία λοιπόν βλάπτεται από το καυσαέριο. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος. Εμείς δεν λέμε τώρα, δεν έχουμε σταθεί πάνω στην υπόθεση των ναυτεργατών. Έχει ξαναγεννηθεί το θέμα, έχει βγει στην επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, θες να βγεις έξω την ώρα του πρωινού που βγαίνουν τα πλοία, είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Δεν μπορεί να περάσει από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. Mm-hmm. Φέρανε προαστιακό για να μετακινούνται οι ταξιδιώτες. Πέρυσι τα νούμερα ήταν μετακίνηση 1 εκατομμυρίου επιβατών και 650.000 αυτοκινήτων. Φέτος μεγαλώνει ο αριθμός. Πού πάνε όλα αυτά? Δεν χωράνε. Πρέπει να ακούσουν λοιπόν την τοπική κοινωνία. Υποφέρει ο κόσμος, θόρυβος, ανθυγιεινή ζωή από το καυσαέριο, φασαρία. Οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι των πλοίων υποφέρουν το ίδιο. Η πόλη δεν μπορεί να βγει έξω να κυκλοφορήσουν. Ναι. Δεν ψωνίζει, λέει, να ανεβεί, λέει, η αγοραστική δυνατότητα. Πώς θα ανέβει? Ο ταξιδιώτης έρχεται να ταξιδέψει, γυρίζει να πάει σπίτι του. Υποφέρει μποτιλιάρι στο δρόμο, γιατί η λεωφόρος Μαραθώνος την ξέρουν όλοι. Έχει δύο λωρίδες μόνο από ανακατεύθυνση. Και η λεωφόρος Φλέμ για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας είναι μία λωρίδα.
0: Σωστό.
1: Και σκεφτείτε πέντε πλοία που ξεκινούν συγχρόνως κάθε πρωί και άλλα πέντε που γυρίζουν συγχρόνως το απόγευμα. Πού θα πάνε αυτοί που
0: υπάρχει, μήπως δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, και για να το διευκρινίσουμε, εσείς καλά κάνετε και αναφερθήκατε σε αυτό. Είναι άλλο το πρόβλημα των ναυτεργατών, οι οποίοι αναγκάζονται και μένουν και μέσα στα πλοία, δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι τους, γιατί μένουν αρρώδο. Εσείς μιλάτε για την ποιότητα ζωής των κατοίκων που εκπροσωπείτε και των ταξιδιωτών. Υπάρχει κάποια σκέψη, κάποια λύση γι' αυτό? Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που σκέφτομαι, είναι λύση το λιμάνι του Λαβρίου ή δεν το συζητάνε καθόλου?
1: Η λύση δική μας, εμείς θα μιλήσουμε για τη Ραφίνα μας.
0: Ναι, λέω μιλάω, αν ξέρετε. Ενώ,
1: θα σας πω, μιλάμε, ο Δήμος μας λέγεται Δήμος Ραφίνας Πικερμίου, αλλά το λιμάνι βρίσκεται στην ενότητα Ραφίνας. Λοιπόν, τι είχαμε τόσα χρόνια, είχαν νεολογηθεί πλοία που πηγαίνανε Μαρμάρι, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες Κυκλάδες δεν χωράνε τα πλοία, αφήστε που είναι πολύ μεγάλα πλοία. Όταν χωράνε 500 και 800 αυτοκίνητα, σκεφτείτε τι πλοία είναι αυτά. Δεν χωράνε σε αυτό το μικρό λιμάνι. Θέλουν, λέει, να μεγαλώσουν την προβλήτα μέσα προς τη θάλασσα. Μα οι προβλήτες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τα ρεύματα του Ευωϊκού κόλπου. Λέμε εμείς λοιπόν κάτι παράτερο. Πώς θα τα κάνουν όλα αυτά που τα έχουν σχεδιάσει σε ένα μάστερ πλαν?
0: Γιατί αυτό έγινε τώρα, προέκυψε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα? Θέλουν να αποσυμφορήσουν τον Πειραιά? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Δεν ξέρω, δεν μας λένε τι θέλουν να κάνουν. Βλέπουμε τι παθαίνουμε εμείς. Και αυτό που παθαίνουμε είναι
0: ότι. Κυρία Δημάρχε, εντάξει, απλώς προφανώς γιατί κάνει και εσείς ενός τύπου ρεπορτάζ. Ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό και τι έχει γίνει.
1: Έχει γίνει γιατί διευκολύνονται η απόσταση της πρωτεύουσας από το λιμάνι της Αθήνας είναι 30-35 χιλιόμετρα και φτάνεις εύκολα υποτίθεται να πας στην Άξο.
0: Ναι.
1: Μα ενώ το Λαύρο είναι 65-70 χιλιόμετρα για να πας στην Άξο.
0: Σωστό.
1: Ναι, αλλά έχει υποδομές το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είναι το ζήτημα. Έχει δρόμο. Σκεφτήκα να φέρω. Εγώ πηγαίνω παντού σε όλα τα υπουργεία. Λέω, υπάρχει προοπτική για το προστιακό στο βαθύ μέλλον. Ποιο βαθύ μέλλον? Δηλαδή τότε γιατί φέρνεις πλοία? Εδώ είναι η ένστασή μας όλοι. Και προημερών θα το ακούσατε στις ειδήσεις και εσείς από τους συναδέλφους. Ένα πλοίο κάνοντας μανούβρα να προσαράξει, έσπασε το λιμένο βραχίωνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, φανταστείτε, δύο φορές έγινε κιόλας αυτό. Ναι.
0: Διαβάζω τώρα, όση ώρα εσείς μιλάτε, διαβάζω και μηνύματα ακροατών. Γράφει εδώ η ακροάτρια Βάσια, ταξίδευσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η κατάσταση στη Ραφίνα είναι εκδίγητη. Οι επιβάτες περνάμε μέσα από τη Ραφίνα για να πάμε και να φύγουμε από το λιμάνι. Η αστυνομία είναι ανύπαρκτη εκτός του λιμανιού. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα λιμάνι με τόση κίνηση υπό αυτές τις συνθήκες. Και προφανώς και για τους κατοίκους είναι άθλια η κατάσταση. Το αναγνωρίζει και ο κόσμος. Ναι.
1: Μια χαρά το λέμε. Μα από τη λιάρα, δεν ξέρω κι εσείς αν έρθετε να κάνετε ρεπορτάζ. Θα δείτε από τις 6.30 μέχρι τις 8 που φτάνουν και τα 5 πλοία που κατεβάζουν εκατοντάδες, δεν πω χιλιάδες κόσμου, ασφιχτιούν μέσα σε μία Φλέμινγκ 3 χιλιόμετρα με μία λωρίδα.
0: Ναι.
1: Μετά φτάνουν στη Μαραθώνος μέχρι το Πικέρμι για να μπουν Αττική Οδό. Δύο λωρίδες. Βλέπει την ουρά, δηλαδή από την Μπουκαπόρτα του λιμένα μέχρι την είσοδο της Αττικής Οδού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημαρχέ. Μένουμε σε αυτό και το παρακολουθούμε. Να πάρουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να μας πούνε τι μέλη γενέστε. Να είστε καλά. Διονύση, τι έπαθες και τη δράση έτσι, γράφει Διονύση. Αν ψωνίζανε, λέει, θα τους έκαναν τεμενάδες και το καυσαρίο τους θα το έκαναν άρωμα σε μικρό μπουκαλάκι. Και λέει μετά, μήπως να έρθει και το μετρό του Λονδίνου, θα βόλευε. Ρε Διονύση, τι έπαθες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι και όγκος των καραβιών αυτών. Είναι και κυκλαδίτικα, είναι μεγάλα πέραν των, τέλος πάντων, των γρήγορων. Είναι και πολύ μεγάλα, δηλαδή είναι τεράστια χωρητικότητα σε τα γκαράζ τους, έτσι. Σε ένα μικρό λιμάνι.

0: Λοιπόν, λέει ο Κώστας και θα φύγουμε με αυτό, ο Γιώργος Τσιβελεκίδη, ο Κώστας Ελευθερίου. Αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνω την παρακάτω ανάρτηση. Όχι. Για το κοινό που περίμενε να ακούσει Ρογκάκο, λέει, αλλά δεν άκουσε το viral ατύχημα της ημέρας. Το μπουκάλι τορπίλι. Ένα απλό ξεχασμένο μπουκάλι νερού μέσα σε αυτοκίνητο κάτω από τον ήλιο προκάλεσε τέτοια αύξηση της πίεσης που εκτοξεύτηκε σαν βολίδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος. Στις ιταλικές αρχές έφτασε καταγγελία για έναν. Τι λέει. Α, στέλνεις αντί να τα στείλεις στο Ρογκάκο. Στείλ τα στο Ρογκάκο την άλλη εβδομάδα, ρε Σικώστα. Έλεω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με να κάνω και τα ρεπό του Ρογκάκου. Πραγματικά δεν γίνεται και δεν θέλω και καμία σχέση με αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, αλλαγή ημιώρου. Επιστρέφουμε. Έχετε τον νου σας. Με το Μάνο Κρανίδη θα επιστρέψουμε για να μας πει τι θα γίνει, τι αλλάζει στις πολυκατοικίες. Νέοι κανονισμοί, τι γίνεται με τους διαχειριστές. Αλλάζουν τα πάντα ή, για να είμαστε και συγκρατημένοι, θα αλλάξουν τα πάντα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Χρυσή τριετία χτίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές με τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα σε νέες κατασκευές εμπορικών πλοίων. Ο ελληνικών συμφερόντων υποναυπήγηση στόλος φτάνει τα 962 πλοία όλων των συμβατικών τύπων, με παραδόσεις από το δεύτερο εξάμηνο του έτους έως και το 29. Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των δραστών των αιματηρών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνει πάνω από τρεις η αστυνομία, εξετάζεται κύκλος υπόπτων. Η ΑΔΕ μπαίνει απρόσκλητη σε γάμους και βαφτίσεις, ελέγχοντας καλεσμένους και αποδείξεις. Το Οικονομικό Επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους συγκεκριμένους κλάδους, πιθανότατα το φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν 50 πιστόλια κρυμμένα στην καμπίνα φορτηγού, μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Ξεκινούν οι διαδικασίες στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη το λειψανό του.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Oh.
8: είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών λόγω πρόσκρουσης νωρίτερα αυτοκινήτου στο διάζωμα στο ύψος της Ιεράς Οδού. Αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στο κέντρο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Ηλίας στέλνει ένα μήνυμα. Από γλυκά νερά, λέει ο Ηλίας, Πειραιά, έκανα να μπω σε πλοίο 1 ώρα και 13 λεπτά. Γεραφίνα, μέχρι να μπω έκανα 1 ώρα και 42 λεπτά. Έτσι. Και καλά, προφανώς το λέει ο άνθρωπος, και τα γλυκά νερά είναι πολύ πιο κοντά στη Ραφίνα, έτσι.

Μα συγγνώμη, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά ο Γιώργο είναι δυνατόν. Είναι ένας, ο Κώστας Ελευθερίου είναι αυτός. Χθες ήθελε μήνυμα προς τον Χατζηνικολάου, το έλεγε σε μένα. Ήθελε μετά μήνυμα σήμερα προς τον Κάκο, το στέλνει σε μένα. Κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αδελφέ.

Λοιπόν, περιμένουμε να απαντήσει το τηλέφωνο ο κύριος Κρανίδης, να δούμε τι γίνεται με τις αλλαγές. Όχι, λέει ο Διονύσης τώρα εδώ, γιατί τον πείραξα πώς τη λέει νωρίτερα το μήνυμα. Εν μέρει έχει δίκιο, αλλά αν έχουν πρόβλημα με το καυσαέριο στη Ραφίνα, εσύ και εγώ που είμαστε στο μυοκάρδιο της πόλης, θα έπρεπε να τα έχουμε τεινάξει. Ναι, Διονύση, οκ, okay, δεν είναι πάντως κανονική η κατάσταση εκεί. Αλήθεια το λέω, γιατί έβλεπα και τις εικόνες. Είναι πολύ πολύ μεγάλα πλοία σε ένα πολύ μικρό λιμάνι. Δεν το σηκώνει η Ραφίνα. Έτσι, και δεν είναι τόσο το καυσαέριο, είναι και ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες. Ξέρεις, τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι στην κίνηση εκεί. Γίνεται χαμός.

0: Σιγά ρε Μανώλη, δεν έγινε κάτι να διαβάσει ένα μήνυμα που πάει για άλλον. Πολύ αυστηρή έχετε γίνει. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε το κύριο Κρανίδη, έρχονται αλλαγές στα θέματα στη λειτουργία των πολυκατοικιών. Το βρήκαμε τον κύριο Κρανίδη. Άντε κύριε Κρανίδη μου, άντε και τι χάνουμε χρόνο και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται στις πολυκατοικίες. Ο κύριος Κρανίδης, ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Πάμε να τα βάλουμε κάτω βάσει αυτών που έχει έτσι προαναγγέλει. Δεν έχουν περάσει, δεν έχουν γίνει νομοσχέδιο. Βάσει αυτών που προαναγγέλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποκωδικοποιήσουμε τι αλλάζει και στη λειτουργία των πολυκατοικιών. Κύριε Κρανίδη, καλώς σας μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Εμείς. Για πείτε μας τι γίνεται.
1: Έξω από την προδρομία.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο δημάχημος μηχανικός, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται.
1: Λοιπόν.
0: Τι περιμένουμε να αλλάξει?
1: Πρέπει να γίνει κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι μια επιτροπή για να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο λειτουργίας της οροφοδιοκτησίας, όταν έχουμε σύσταση δηλαδή οριζοντίου ή καθέτου. Διότι μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε το 1929 με 1000 παρεμβάσεις. Mm-hmm. 1000 δηλαδή πρώτες παρεμβάσεις. Αυτά θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Θα κωδικοποιηθούν. Όλα μαζί. Θα είναι σε ένα νόμο. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνέλευση, έτσι. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα. Διότι δεν μπορεί να είναι αντιστατικό, γιατί μετά δεν μπορεί να γίνει πράγματα. Τα έχουμε δει. Δεκάδε πολυκατοικίε πρέπει να καταρρεύσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αντιστατικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή. Δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάλει οπτική ίνα. Δεν μπορεί να έχει απαγορεύσει όταν πάει να βάλει φωτοβολταϊκά. Όταν πάει να βάλει ένα φορτιστή, όταν πάει να βάλει μια αντλία θερμότητας.
0: Αυτή είναι η αναβάθμιση. Το χειρότερο, κύριε Κρανίδη, είναι όταν πρέπει να γίνουν επισκευές, πολύ δομικές επισκευές, και αρνούνται κάποιοι να γίνουν.
1: Δηλαδή είναι... Τι συμβαίνει εκεί όταν αρνούνται και μια ολόκληρη πια θεσμική διαδικασία. Ή αν δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, τι θα γίνεται εκεί πέρα?
0: Εδώ τι γίνεται με τα κοινόχρηστα? Για πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Δεν πληρώνουν
1: τα κοινόχρηστα. Θα έχει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο ώστε και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν. Ή αν δεν πληρώνουν, να μπορεί να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Έτσι. Ή υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να γίνεται ψηφιακά η Γενική Συνέλευση. Με ψηφιακό τρόπο που δεν μπορούσε να γίνει. Ή να απεγκλωβιστεί λίγο η χρήση του ακινήτου, η διαρρύθμιση του ακινήτου. Τις οριζόντιες ιδιοκτησίας από την συνένεση των υπολείπων. Δεν είναι δυνατόν σε μια οριζόντια δικιά μας να μην μπορούμε να διαχωρίσουμε ή να μην την αλλάξουμε χρήση, αν επιτρέπεται από τις διατάξεις της περιοχής.
0: Πείτε μας λίγο. Ναι, αλλά πάμε να δούμε τα βασικά που εσείς ταχυλογείτε. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, τι αλλάζει σε σχέση με την λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μια πολυκατοικία.
1: Εκεί θα διερευνηθεί την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δούνε δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για τους αυτούς να αποφύγουν τυχόν μελλοντικούς περιορισμούς. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί μια ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό αλλά έχει και κατάλληλες προστασία των συνδιοκτών.
0: Ναι. Μέχρι από αυτό που πληροφορείστε, από αυτό που βλέπετε, τι πλειοψηφία θα χρειάζεται για να λαμβάνονται αποφάσεις σε μια πολυκατοικία?
1: Σε πάρα πολλά ομοφωνία, σχεδόν στα περισσότερα πλειοψηφία. 90% πλάς.
0: Δεν ίσχυε αυτό πριν. Ομοφωνία. Η πλειοψηφία
1: τώρα,
0: δεν ίσχυε πριν.
1: Τώρα θα αλλάξουν αυτές. Θα αλλάξουν ανά περίπτωση, είπαμε. Μέχρι τώρα ίσχυε αυτό.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Λέω. Ναι. Τι περιμένουμε να γίνει δηλαδή?
1: Πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπα, να είναι πιο απλοϊκά τα πράγματα. Να μπορεί να κάνει και μονομερώς κάποια πράγματα. Δεν μπορεί συνέχεια να θες μια συνένεση ή οτιδήποτε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κάποια μας θα θες. Δηλαδή να βάλετε εσείς να βάλετε μια αντλία θερμότητας όταν δεν έχει θέρμανση πολυκατοικία, δεν χρειάζεται να παίρνετε συνένεση από όλους.
0: Στο διαμέρισμά σου.
1: Ναι, βέβαια. Λέτε.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, μιλάμε για κοινόχρηστο
1: διαμέρισμα. Να διαχωρίσει το διαμέρισμα σε δύο διαμέρισματα.
0: Εδώ διαβάζω και κάτι άλλο για την υποχρεωτική ασφάλιση της πολυκατοικίας.
1: Ναι, επίσης πρέπει να μπει. Υποχρεωτική ασφάλιση για τα κοινόχρηστα, για όταν γίνονται ζημιές κλπ. Και αποθεματικό για επισκευές. Σημαντικές επισκευές που μπορεί να προκύψουν.
0: Δημιουργία, δηλαδή υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού. Έτσι.
1: Και πώς επίσης είναι η θέση του διαχειριστή. Γιατί πλέον ο διαχειριστής ως οντότητα είναι και εταιρικός. Δηλαδή έχουμε εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση πλέον και πώς αυτές καλύπτονται πλέον νομικά
0: ναι.
1: και λειτουργικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο παλιός τυρωρός, έτσι.
0: Ναι, εδώ για την ασφάλιση να ρωτήσω, έχει να κάνει μόνο με τους κοινόχρηστους χώρους.
1: Μόνο,
0: έτσι.
1: Τα διαμέρισματα είναι δουλειά του καθενός και είναι πολύ σημαντικό να ασφαλίζονται, έτσι να το πω.
0: Ναι, okay, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, απλώς λέω δεν, δεν σχετίζεται. Είναι όχι. Υποχρεωτικά τα αφορά στους κοινόχρηστους χώρους.
1: Όλα πρέπει να ασφαλίζονται, βέβαια.
0: Ναι.
1: Θα βάλει λοιπόν κάποιες υποχρεωτικότητες εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα θα το κάνει πιο σύγχρονο το πλαίσιο για να μπορεί να γίνεται η καλύτερη διαβίωση. Επίσης να αποφεύγονται δικαστικές διαμάχες, συνεχείς διαδικασίες για διάφορα μικρά θέματα. Η μικρά είναι τόσο μεγάλη σημασία. Θα το κάνει δηλαδή πιο απλοϊκό, ώστε πιο απλό, έτσι όπως πια ξέρετε, κοιτάξτε, στα νέα κτίρια δεν έχουμε κεντρική θέρμανση. Φεύγει αυτό ο βραχνάς.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτοτελή. Πάει. Mm-hmm. Δεν έχουμε μείνει και πολλά κοινόχρηστα, δηλαδή έχει μείνει ανελκυστήρας, καθαρισμός, 3-4 πράγματα γέννη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και τόσο δύσκολο να έχει μια κοινή λογική γέννη. Συνδιοχθείτε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, και επίσης,
0: ναι.
1: Ένα άλλο που τώρα τα θυμάμαι είναι και πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι θα μπορεί κάποιος επενδυτής αγοραστής όταν αγοράζει να τον έχει διαθέσιμο τον νέο κανονισμό και σε ψηφιακή μορφή. Να τον διαβάζει πριν αγοράσει.
0: Α, τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
1: Βέβαια, που θέλει να αγοράσει.
0: Ναι, οκ. Okay, okay. Άρα λοιπόν πριν αγοράσει θα πρέπει να έχει υπόψη του, γιατί αυτό είναι κάτι που επίσης δεν γνωρίζω, έτσι. Υπόκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας που πρέπει να είναι ενημέρωση από πριν.
1: Τώρα, επειδή
0: λέμε για τα Airbnb, λέμε για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Κάποιος ο οποίος έχει αποφασίσει, επειδή το βλέπουμε εδώ και χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, εμφανίζεται ένα. Μια εταιρεία, ένας ιδιώτης ο οποίος επενδύει, αγοράζει ολόκληρη την πολυκατοικία. Δεν έχει περιορισμό στην ποσόστοση Airbnb.
1: Κανένα πρόβλημα. Καμία αποβρίσμα. Κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Μην επιτρέπετε την περιοχή, έχει τις περιολογικές προϋποθέσεις, δεν έχει κανένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρανίδη.
1: Καλώς
0: σας. Καλώς σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλά μου.
0: Γεια σου, Δέσποινά μου, καλώς σου μεσημέρι. Χαίρομαι που σας αρέσουν σήμερα οι μουσικές τζιβελεκίδες. Παιδιά, παίρνει τη λίστα γιατί ξετινάζει.

Διονύση, έρχεται προς επίρρος η Νοσολές και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Χαίρετε, λέει. Γκρινιάζετε όλοι για το καυσαέριο στην Αθήνα, στη Ραφίνα. Έλεος, τι να πούμε κι εμείς που δεν έχουμε καθόλου στην Αμοργό.

Νωρίτερα που έλεγα για τη χρέωση των 30 ευρώ για τη διαχείριση λογαριασμού που μου ήρθε από την τράπεζά μου, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Μιχαλιό μου, καλημέρα Μάνο. Εδώ η τράπεζα με χρεώνει 3 δολάρια μόνο και μόνο γιατί θέλω να μου στέλνει το statement με το ταχυδρομείο. Άκου, 30 ευρώ λέει, σας βρήκαν μικρούς και σας δουλεύουν. Καλώς στην Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Γεια σου Κατερίνα μου. Καλώς στην Ποφητεία από Σαντορίνη. Εκεί να δεις λιμανάρα στη Σαντορίνη. Εκεί να δεις μια λιμανάρα. Να με το συμπάθειο.

κύριε Νιφλή, διακρίνω ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα σε σχέση με τις εκπομπές σας σε TV και ράδιο. Βασίλη, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο μετά τη μουσική.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω. ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το Radio Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
9: Το μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
15: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
15: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφρά το ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Real FM είναι

0: Και θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα.
1: Κύριε, κύριε!
0: Κωστάκη, για πες μας.
1: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
0: Μπράβο, Κωστάκη. Και τι άλλο έμαθες?
1: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
0: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
1: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το Radio Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Παιδιά, στο κλείσιμο να πω τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας και σήμερα. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τορακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
3: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
14: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
16: Ενώ θα απλοποιηθεί η διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων.
17: Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρει σε ανάρτησή του: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
16: Συνελήφθη 50χρονο στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονη σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος.
17: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι που επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας. Οι αρχές εντόπισαν δύο φορτηγά που εκτελούσαν διεθνείς μεταφορές και πέρασαν από τον συνοριακό σταθμό του Εύρου. Τα πιστόλια που δεν είχαν συριακούς αριθμούς ήταν καλά κρυμμένα.
16: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος ή ως λογιστές, πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ ηλία της.
17: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στον Ερυθρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης Mini Market, ο οποίος φέρεται να πούλησε αλκοόλ στο νεαρό και σε ένα φίλο του.
16: Στα αθλητικά, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα.
17: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου.
16: Και νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα Ορίνα. Ανέμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με μπόρες, χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους.
18: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Για τα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος.
19: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω πρόσκουρσης γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στο κόκκινο είναι σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Ελληνικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
20: Το θέμα της ημέρας.
17: Αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επερώτησης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα γίνει έλεγχος ακόμη και στο τελευταίο ευρώ. Εισπράξαμε χρηματοδοτήσεις 24 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντέτεινε ο Νίκος Παπαθανάσης, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη άρνηση της πραγματικότητας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Γιώργος Λιγκουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
21: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Με ένταση κλείνει η εβδομάδα για το κοινοβουλευτικό έργο, καθώς η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην επίκαιρη επερώτηση που είχε καταθέσει το κόμμα του για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέβασε τους τόνους. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι με την πολιτική αλλαγή η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρξει έλεγχος, θα ελεγχθεί μέχρι που πήγε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα έκανε λόγο για πονηρούς οι οποίοι θα αποκαλυφθούν και οι οποίοι κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι υπερχαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης, απέκρουσε κάθε μούμφη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει δει ότι όσα περιγράφει στην επίκαιρη επερώτησή του έχουν αλλάξει. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ όταν ο κύριος Παπαθανάσης και με ένα ύφος ειρωνικό, αλλά μάλλον νομίζω ότι το πίστευε κιόλας, είπε, καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι συνέταξε την επερώτησή του με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Μάλιστα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από το AI να βρει μόνο τα αρνητικά στοιχεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί υπήρξε μια οργισμένη αντίδραση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χτυπώντας τα έδρανα είπαν στον κύριο Παπαθανάση να ανακαλέσει άμεσα. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι δεν θα επιλέξουμε και δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους. Η πραγματική εικόνα είναι ότι η καλή πορεία της οικονομίας επιβραβεύεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράψει τα αποτελέσματα.
17: Βάζεις μια άνω τελεία, Γιώργο, να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο στη Βουλή οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
22: Τις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή.
23: Σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
17: Αργά χθες, Γιώργο, είχαμε άγρια κόντρα στο κοινοβούλιο με αιχμή τις τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Ο υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης απίθυνε σκληρή προειδοποίηση στην αντιπολίτευση για τις συνέπειες της ακραίας πολιτικής ρητορικής, λέγοντας ότι οι εμπριστικές αναφορές και η διαρκή στοχοποίηση αντιπάλων ενδέχεται να οπλίσουν το χέρι κάποιου τρελού.
21: Ναι, είναι αυτό που παρακολουθούσαμε από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας, μια ένταση δηλαδή γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ο κ. Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, αργά το βράδυ και προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, είπε ότι κάποιοι εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους και δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι νοπό. Και αμέσως μετά, όπως περιέγραψες, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, επισούσαψε έναν σαφή υπαινιγμό ότι όταν η αντιπολίτευση μπαίνει στο κοινοβούλιο και αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δολοφόνους, κλέφτες και απατεώνες, δεν το κάνει αφελά της ή από πολιτική άγνοια, αλλά προφανώς το κάνει από πολιτική αφέλεια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού. Η αναφορά αυτή του κυρίου Καραγκούνη προκάλεσε την οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Χριστίδης, μίλησε για εμφυλοπολεμικά πάθη, καλώντας τον κύριο Καραγκούνη να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται. Ενώ τις δηλώσεις του κυρίου Καραγκούνη καταδίκασαν ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές Πλεύσης Ελευθερίας.
16: Την ώρα που φουντώνει η πολιτική κόντρα για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας. Πάνω σε αυτή ελπίζουν οι αρχές να έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όλα τα στοιχεία και η πορεία των ερευνών βρίσκονται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου.
0: Ελιζάβετ, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με βίλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν δει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δήθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα, και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ, είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως δεύτερη, τρίτη μέρα είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα το βιντεοληπτικό.
16: Καταλαβαίνουμε ότι στο βιντεοληπτικό υλικό Θεοδόση πρόσωπα δεν διακρίνονται, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες.
0: Ακριβώς, δεν διακρίνονται. Τι γίνεται όμως? Τους δίνει μια διαδρομή. Τους δίνει μια διαδρομή που για να μπορούσαν να δουν είτε από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αυτό το εμπριστικό μπαράζ, είτε το πού κατέληξαν σε κάποιο safe house. Εκεί λογικά είναι ότι θα βγάλουν τα
16: υποθέτοντας ότι είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής όντως θα έχουν τα χαρακτηριστικά στην κάμερα.
0: Καθαρή εικόνα. Αν όχι αυτό, θεωρούν βέβαιο ότι θα τους πετύχουν στην παρακολούθηση. Τι εννοώ? Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έστω και επιδερμική παρακολούθηση. Να έχει παρακολουθήσει δηλαδή το στόχος του έστω και για μία-δύο ώρες. Γιατί δεν συζητούμε για κάποιο σοβαρό οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για μία εμπριστική ενέργεια η οποία όμως πια έχει στερήσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μιλούμε για δολοφονία δηλαδή. Ξεκάθαρα. Εκεί θα δούνε αν υπάρχουν τις προηγούμενες μέρες ύποπτες κινήσεις και εκεί θα μπορέσουν να, έρχουν, να έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους. Άλλωστε, για να ολοκληρώσω και το ρεπορτάζ, έχουν μπει πια στην, στις περιπτώσεις της προσταφέρης, αρχίζουν και αφαιρούν τώρα πια κόσμο από το μεγάλο κάδρο με τους υπόπτους που είχαν σχηματίσει σχεδόν από την πρώτη μέρα, και αυτό που θα μείνει θα σηματοδοτήσει και την ενοχή συγκεκριμένων ανθρώπων. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία για να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο με τις σοβαρές κατηγορίες της δολοφονίας από πρόφητα.
16: Τελευταία ερώτηση, Θεοδόση. Έχει βρεθεί κάποια από τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις?
0: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό. Ας κρατήσουμε όμως μια πισινή, όπως λένε και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, διότι όπως σας είπα.
16: Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει πληροφορία.
0: Ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει.
16: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν και βγαίνοντας δήλωσε ότι ευχήθηκε, μάλλον, η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από ύπουλα χτυπήματα που δείχνουν μίσος.
1: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά και κάποιοι για μένα εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους για μένα αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
16: Εν τω μεταξύ, χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔΗ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα και φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ενώ την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μάλιστα, συνέχισε την επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια συνολικότερη επανεκκίνηση και κάνοντας αναφορά στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι.
17: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εμένουν στην 24ωρη κινητοποίησή τους οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Η απεργία προκηρύχθηκε, Σοφία Γαλάνη, σήμερα που αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη από το πρωί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργάτες?
2: Οι Βασίλειοι Ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα πλοία, έως και 11 τον αριθμό. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους, όπως δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Αντώνης Νταλακογιώργος. Να τον ακούσουμε.
3: Η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Κηρύσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων.
2: Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των εργαζομένων για τη συνέχιση ή μη της κινητοποίησης και μία κρούση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του λιμανιού της Ραφίνας. Στο πλευρό των λιμενεργατών βρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ραφίνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετεί το λιμάνι. Η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσεβά, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, είπε πως το λιμάνι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
4: Αυτή η κατάσταση έρθε στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, οι ηθήνοντες στο Υπουργείο Ναυτιλίας σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Με την απεργία που έκαναν αυτεργάτες, γιατί μένουν αρόδο 3 πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξανασυμπηθούν. Γιατί το λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου αρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος.
17: Δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, Σοφία, από τη Ραφίνα εταιρείας γίνονται από το Λαύριο.
2: Ναι, η SeaJet συγκεκριμένα μετέφερε τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα στο λιμάνι του Λαυρίου για σήμερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Σήμερα τα δρομολόγια από το Λαύριο λοιπόν είναι αυξημένα. Έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών στους 4.132. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στις 6 το πρωί, εκτός απρόοπτου και αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά από τη Ραφίνα.
16: Πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην Ανακανδύλη, αρχίζοντας από την απόφαση του τριμελούς πλημελίου δικείου Αθηνών που έκρινε ενόχους τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία, ενώ αποφάσισε και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα, Άννα.
5: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό το αδίκημα, για αυτή την πράξη που δεν συνιστά πλημέλημα σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κακούργημα. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σύμφωνα τώρα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο καταδικαστέντες γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής απάτης με βοσκοτόπια και επιδοτήσεις και το γνώριζαν αυτό μέσα από την έκθεση που είχε κάνει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν και ποιες ήταν αυτές, ήταν να στείλουν το φάκελο στον εισαγγελέα. Και στους δύο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
16: Εν τω μεταξύ, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, καθώς θα επιτρέπει την κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω και στην ίσπραξη κοινοχρήστων.
5: Φέρνει σε πολλά πράγματα τα πάνω κάτω, Ελισάβετ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι από το 1929.
16: Ναι, κόντευε να κλείσει 100 χρόνια. Ναι.
5: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν και διάσπαρτες διατάξεις, πάνω από 1000 διατάξεις, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που τώρα βεβαίως όλα αυτά θα στενοθούν σε ένα νόμο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Τα βασικά τώρα, ποια είναι τα βασικά. Όπως είπε ο Υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, κατά βάση είναι η υνοποίηση, πρώτον είναι η υνοποίηση αυτών των διάσπαρτων διατάξεων. Θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και κάθε ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών, μιλάμε για τις αντιπαροχές δηλαδή, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές που γίνονται, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι απασχολούν πολύ τα δικαστήρια. Θα απλοποιηθεί η λειτουργία των πολυκατοικιών για να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία και πολλές φορές βασικά πράγματα.
16: Μένουν πίσω εργασίες βασικές που πρέπει να γίνουν.
5: Ακριβώς. Και στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων. Σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει μια μεγάλη κατοικία όπου είναι τρεις δικαιούχοι. Ο ένας θέλει να πουλήσει, οι άλλοι δύο δεν θέλουν να πουλήσουν. Οπότε αυτό μπλοκάρεται. Τώρα όμως με τις ρυθμίσεις που έρχονται θα ξεμπλοκαριστεί και αυτό.
16: Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν ώστε να γίνουν και πιο αρμονικές οι σχέσεις και η συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις αλλαγές που έρχονται. Ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη.
6: Μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε το 1929 με χίλιες παρεμβάσεις. Χίλιες δηλαδή πρόσθετες παρεμβάσεις. Αυτά θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν. Καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνέλευση, έτσι. Ναι. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα, διότι δεν μπορεί να είναι αντιεροστηρωτικό, μπορεί να είναι αντιεροστηρωτικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή, δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάλει από την Κίνα, όταν πάει να βάλει μια αντιεθερμότητα, ή αν δεν πληρώνει τα κοινόχρηση. Τι θα γίνεται εκεί πέρα.
7: Εδώ τι γίνεται από τα κοινόχρηση, το για πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή στο κομμάτι αυτό, δεν πληρώνει.
6: Θα έχει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο ώστε και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν, ή αν δεν πληρώνουν να μπορεί να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Θα διερευνηθεί από την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δουν δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για τους αυτούς να αποφύγουν τυχόν μελλοντικές περιορισμούς. Θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό αλλά έχει και κατάλληλη προστασία των συνδιοκτών.
17: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιος ενωπίος στον Αντένα. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από αυτά που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα. Είπε επίσης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί καθώς βιώσαμε τις κλειστές τράπεζες και την υπόθεση των υποκλοπών.
8: Πάρα πολύ σωστά. Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόμματός του υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πάντως την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαθέτει. Ο αγώνας μου, είπε, δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ, θυμίζοντας πως ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με αγώνα και πως υπέγραψε δύο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής, υπονοώντας πως εξελέγει δύο φορές πρόεδρος του κόμματος. Επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, να χωρίζει τον εαυτό του από τους πολιτικούς αντιπάλους, αφού όπως υποστήριξε ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι αν ο Κώστας Σκανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξη του κόμματος, είχε πει ότι είναι μονομερής ενέργεια η υπογραφή του καλωδίου διασύνδεσης θα είχε γίνει σεισμός στη χώρα, κάτι που υποστήριξε ότι είναι μονομερής ενέργεια η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αναφερόμενος στην υπογραφή του καλωδίου, κάτι που υποστήριξε ότι έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Χιακαντάρης είχε με ανάρτησή του συμφωνήσει με όσα είχε πει νωρίτερα ο Νίκος Μπίστης. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή και πάντως είναι στο χέρι των πολιτών. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν είναι τάχα πιο ρεαλιστικό στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% των σημερινών δημοσκοπήσεων στο 41% ή αν είναι πιο ρεαλιστικό στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, τη στιγμή που έχει πολύ μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε ότι οι αφότεροι έχουν κρυθεί στο παρελθόν, τα είδαμε, είπε, είδαμε κλειστές τράπεζες και πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές και διαφθορά από την άλλη, επιχειρώντας να αποδομήσει τη γενέση το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Αναφερόμενο στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία μπορεί να πάει στο κόμμα όποιος θέλει, αρκεί να πιστεύει στο πρόγραμμα και τον αγώνα του για πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι θέλουν συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθύνονται σε κάθε ψηφοφόρο, όμως απευθύνονται και σε αυτούς τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφικτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει προσωπικά καμία κυβερνητική προϊστορία, ώστε να μπορεί κανείς να πει ότι με αυτά που έκανε δεν θα τον επιλέξει ξανά. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι αυτό στην πραγματικότητα φοβάται η Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τελικά η κυβερνώσα παράταξη σήμερα επιτρέψει ή επιλέξει να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Τέλος, απέδωσε την όλη σκηνοθεσία του σκηνικού που έβγαλε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 και την επιλογή της να επαναληφθεί στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει τον κύριο Τσίπρα, επειδή το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το περιέγραψε περίπου ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από κόμματα με κυβερνητικό πρόγραμμα. Βασίλη.
17: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη στο ενώπιο.
9: αλλά ακούγοντάς σας να λέτε το δίδυμο για Μητσοτάκη και Τσίπρα, περνάει από το μυαλό σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι δύο να συνεργαστούν?
10: Γιατί όχι, η ζωή. Προσέξτε, μα δεν είναι έτοιμο. Τον καμένο ήταν ο κύριο Τσίπρα. Γιατί να μην σε αρέσει με τον κύριο Μητσοτάκη? Αυτά, ξέρετε, στην πολιτική πολλά αλλάζουν. Κάποιο μπορούσε να πει και το Πασό κάποτε συνεργάζει με τη Δημάτη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα λέω δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου με ό,τι έχουν κάνει στον τόπο μας.
16: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις. Σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μάλιστα, άφησε εχμές για την Κουμουνδούρου και έκανε άνοιγμα για συνεργασία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
11: Κάτι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, Ελισάβετ, μετά την παρέτηση.
16: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, από ό,τι φαίνεται.
11: Ακριβώς. Καθώς μετά την παρέτηση του από τη θέση και προσώπου του κόμματος, όπου είχε δεχτεί και πολλές, θυμίζω, από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας μάλιστα εχμές, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε, κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Αυτή η μετατόπιση, σημειώνει στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ήδη συντελεστεί και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μετέχει στο κόμμα όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα προσθέτει με νόημα, εδώ θα λέγαμε είναι και το άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Είμαστε στην αρχή, σημειώνει, της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας, που θα διαρκέσει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ακόμη αποχώρηση, μια ακόμη αποχώρηση που αποδυναμώνει, θα σου έλεγα, και την ηγεσία, εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το ερχόμενο Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
16: Λίγο νωρίτερα, βέβαια, Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει συνέντευξη στο Πολίτικο και εκεί επέκρινε τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Ναι, ακριβώς. Στη συνέντευξή του στο Πολίτικο άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είπε ότι η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά και είναι και αρνητική για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Ανέφερε μάλιστα πως η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.
16: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 50χρονο στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σε ναυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 50χρονο, ανώτερο στέλεχος του λιμενικού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγος, 49 ετών, υπήκοος Βουλγαρία, τηλεφώνησε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, συλλαμβάνοντας τον λιμενικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο ναυτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
16: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Κομοτηνή. Επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας.
24: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
25: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
26: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
25: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
26: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
25: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
26: Joel.
25: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
13: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
14: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
13: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
14: Ποιος Ανδρέας?
13: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
14: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
13: Τι εννοείς?
14: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
13: Ναι.
14: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
15: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
26: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
15: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
26: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
15: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
14: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
19: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
19: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
26: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
19: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
26: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
27: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
28: να ξεχωρίζει?
27: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

Κοντά μας είναι και η Vodafone. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Κάπως έτσι κλείνει και αυτή η εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ όμορφα και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά. Πολλά φιλιά, παιδιά!

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Μελτέμια. Το σκηνικό του καιρού έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, καθώς σε πολλές περιοχές σημειώνονται μπόρες και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Οι βοριάδες σε πολλές περιοχές θα ενισχυθούν, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την πρόκληση πυρκαγιών, γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. 28 περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ο Τάσος Σαρνιακός θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα τερτύπια του καιρού αρχές Ιουλίου.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, όπως τα λες, είναι αρχές Ιουλίου και ο καιρός κάνει γυρίσματα με βροχές αστάθεια στις ηπειρωτικές περιοχές και δυνατά μποφόρ στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο τέλος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Ισχυρές βροχές και ισχυρότερες καταιγίδες περιμένουμε το απόγευμα στην Πελοπόννησο αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για την γεωργική παραγωγή. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες όμως θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και σταδιακά στα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή πτώση. Λόγω της συννεφιάς και των ανέμων δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και στα νησιά μόλις τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με βροχές και τοπικές μπόρες. Δεν αποκλείται και κάποια καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η αστάθεια συνεχίζεται, ενώ το Μελτέμι θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Με ρηπές έως και 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το κίνδυνο της πυρκαγιάς, αλλά και για τη δυσκολία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως ελαφρών σκαφών.
1: Βλέπεις τα Σορνιακέ και την ερχόμενη εβδομάδα να διατηρείται
2: έτσι
1: το Μελτέμι?
2: Βασίλη, έτσι πάει ο καιρός. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου παρακαλώ να έχουμε καύσωνα. Βεβαίως αυτό ενδεχομένως να το πληρώσουμε με κάποιες πυρκαγιές ή κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, και πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, μιλούσαμε για πυρκαγιές, ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών μπήκαν τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης οπλισμού, περνώντας χειροπέδες σε 2 υπηκόους Τουρκίας στον Εύρο. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 2 νταλίκες που μόλις είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα. Το πρώτο φορτηγό είχε αποστολή να εντοπίζει ενδεχόμενα αστυνομικά μπλόκα, ενώ στο δεύτερο ήταν καλά κρυμμένα δεκάδες όπλα και γεμιστήρες. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
4: Τουλάχιστον 50 πιστόλια φαντάσματα, πανομοιότυπα με γνωστά πιστόλια πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που χρησιμοποιούνται σχεδόν από τις αστυνομίες και το στρατό, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Είναι πιστόλια φαντάσματα τουρκικής κατασκευής σε παράνομο εργοστάσιο στο εικόνιο της Τουρκίας, το οποίο διατηρεί η τουρκική μαφία. Είναι μια αποκάλυψη άλλωστε που είχε κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Real News της Κυριακής για αυτό το παράνομο εργοστάσιο, αλλά και τις κινήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που είχαν μεταβεί στην Αυστρία προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι αυτά τα όπλα που έχουν στα χέρια τους και προορίζονταν για τα στελέχη της τουρκικής μαφίας είχαν κατασκευαστεί στο επίσημο εργοστάσιο για να πάρουν βεβαίως αρνητική απάντηση. Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που έχει ενημερώσει την Ιντερπόλ μάλιστα για αυτό το παράνομο εργοστάσιο οπλισμού για λογαριασμό αποκλειστικά της τουρκικής μαφίας. Από αυτό το εργοστάσιο λοιπόν προέρχονται τα 50 ολοκένουγια και αεροστεγό συσκευασμένα πιστόλια και οι 49 γεμιστήρες και σφαίρες που τα συνόδευαν, όπως είπες και εσύ, στο δεύτερο φορτηγό. Κάτω από το κάθισμα, σε ειδική κρύπτη, αλλά και κάτω από το πίσω κρεβάτι του οδηγούσε αυτά τα τράνζιτ φορτηγά που πάντα έχουν διπλό μάλιστα κρεβάτι. Επίσης σε ειδική κρύπτη ήταν τα υπόλοιπα. Είχε πληροφορία το ελληνικό FBI ότι επίκειται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας οπλισμού για λογαριασμό βέβαια της τουρκικής μαφίας. Βλόκαραν τις δύο δελίκες στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησαν την έρευνα και βεβαίως βγήκε το Λαβράκι. Εν προκειμένου τα 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα, και δεν το λέω τυχαία το αεροστεγώς, αλλά και οι γεμιστήρες. Πολλά από αυτά τα όπλα θα έμεναν εδώ στην Ελλάδα για εξοπλισμό των οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που υπάρχουν εδώ. Άλλωστε μόλις πρόσφατα σας έλεγα και για τον Τούρκο πιστολέρο επαγγελματίας του είδους, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα για την δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου. Από αντίπαλη βέβαια συμμορία. Κάποια από αυτά τα όπλα θα κατέληγαν και στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι εκεί επίσης υπάρχει μεγάλη ρίζα από τουρκικές οργανώσεις της μαφίας που έχουν διασπείρει την δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ποιο τομέα, στην διακίνηση όπλων αλλά και ναρκωτικών.
3: Τώρα, εδώ στην Αττική Θεοδόση είχαμε την εξάρθρωση άλλης μίας εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της διέπραταν απάτες. Το μοτίβο δεν αλλάζει. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται ότι το κόλπο συνεχίζει να πιάνει, αν σκεφτούμε ότι η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
4: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πια δεν εντυπωσιάζει η δράση τους, αλλά τα ποσά.
3: Σωστά.
4: Και εκεί είναι πια το μεγάλο ερωτηματικό. Μα σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τέτοιες απάτες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι τελικά που πέφτουν θύματα και φοβούνται και δίνουν χρυσές λίρες, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσές λίρες. Ρολόγια πολύ γνωστής ελβετικής εταιρείας, πανάκριβα, μετρητά. Και όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, 7 τον αριθμό, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, εξοικονόμησαν ένα ποσό της τάξεως του 1.600.000 ευρώ, εκεί αναρωτιέσαι και λες πώς είναι δυνατόν να δίνουν τα χρήματά τους και να πιστεύουν ότι χρήματα, κοσμήματα θα επηρεαστούν από την διαρροή της ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστραφούν. Δυστυχώς σε καθημερινή βάση συμβαίνει αυτό και το αποδεικνύει και η αποκάλυψη του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, που κατάφεραν να μπουν σε καταβλισμό στο Ζεφύρι και ουσιαστικά στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης και να συλλάβουν τα 7 μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Μεσσηνία. Εξάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πύλου Νέστορος. Ο συνάδελφός μας από το Ελευθερία Online, Δημήτρης Πλεμένος, έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τραγική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία που συγκλονίζει από χτες το μεσημέρι την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Όπως αναφέρατε και εσείς, το 6χρονο αγόρι βρισκόταν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου η μητέρα του, η 5χρονη μητέρα του, εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ξέφυγε από την προσοχή της και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Κλείθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να εφαρμόζουν χωρίς να χάσουν χρόνο κάρπα. Ήταν όμως μάταιη η προσπάθεια και αρνητικό το αποτέλεσμα, καθώς φτάνοντας στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε καταλήξει. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι η μητέρα μεγάλωνε το παιδί μόνη της, έκανε και δεύτερη δουλειά και επειδή δεν είχε κάπου να αφήσει το παιδί, συνήθιζε αναγκαστικά να έχει το παιδί αρκετά συχνά μαζί της στην εργασία της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και σε άλλες λεπτομέρειες θα δούμε το φως της δημοσιότητας προσεχώς.
1: Τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: και από την μία τραγική υπόθεση στην άλλη, γιατί η μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ορό ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, στο Κενό. Φαίνεται ότι ο νεαρός μαζί με ένα φίλο του είχαν προμηθευτεί και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο έφηβος, ο Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας οικογενειακός για διακοπές, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος το κατέθεσε κιόλας, εχθές το απόγευμα πήγαν βόλτα από το Χαλάνδρη στο Νέο Ηράκλειο, όπου και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δυστυχώς ο έφηβος όμως βρίσκεται διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες όπως ανέφερες να λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, και όλη η υπόθεση επαναφέρει το πρόβλημα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους. Δυστυχώς.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές τις εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτ στο 53 ανίσχυσε το σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκονζάλο Ράμος διαμόρφωσε τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Κροτήρι, στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο
1: γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός. Όσο καιρό θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια το νέο Καραϊσκάκη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου
7: δύο χρόνια, υπολογίζεται. Ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε τη χωρητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
8: Το έργο θα κοστίσει περισσότερο από 250.
1: Το ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές τις εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτ στο 53 ανίσχυσε το σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκονζάλο Ράμος διαμόρφωσε τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Κροτήρι, στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο
1: γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός. Όσο καιρό θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια το νέο Καραϊσκάκη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια,
7: υπολογίζεται. Ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί εκεί που

0: Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι, στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Πορτογαλία-Ισπανία όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο,
1: νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός όσο καιρό θα φτιάχνεται το, θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια το νέο Καραϊσκάκη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια, ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε τη χωρητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με το Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
0: Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε ότι όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα που θα αρχίσουν λογικά τον Μάιο του 2027, θα αγωνίζεται η ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΆΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα. Οπότε για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
0: Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του μπάσκετ που χθες δεν τα κατάφερε και κάνει δύσκολα τα πράγματα γιατί ιτήθηκε στην Οραντέα από τη Ρουμανία 73-66. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να χάσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 58-44, 12 λεπτά πριν το τέλος, σκοράροντας μόλις 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έχασε από τη Ρουμανία μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα την πάρει γιατί για να μείνει εκτός θα πρέπει να χάσει με μεγάλη διαφορά από την Πορτογαλία και η Ρουμανία να νικήσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα παίζει στα Νολιώσια με την Πορτογαλία. Θέλει φυσικά μόνο νίκη για να προκριθεί, για να είναι σίγουρη στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο νίκησε εκτός έδρας 72-68 την Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς, το Μαυροβούνιο 8. Η Πορτογαλία 7 και η Ρουμανία 7 βαθμούς. Φανερά απογοητευμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης.
3: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε τελείως το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κανένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
0: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου τροφλέκα Πλάτσα Πόποβιτς που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο πρώτο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική Μπέβερεν. Ο Ρώσος σέντερφορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο Γουίμπλετον. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Μαρία Σάκαρη μετά από έναν δραματικό αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 44 λεπτά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε 2-1 σετ την 24χρονη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Αύριο στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2024. Τέλος, στην Εθνική Γερμανίας, άλλος ένας προπονητής από αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν και δεν συνεχίζουν, φεύγουν από την χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Ήλιαν Νέκλεσμαν ανακοίνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ελήφθηκε συνεργασία. Επίσης, ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει οι διαδικασίες πρόληψης. Πρόσληψη, συγγνώμη, του Ομοσπονδιακού Τεχνικού με τον Γιούργεν Κλοπ, που αποτελεί τον πρώτο στόχο ο πρώην προπονητής Λίβερπουλ να είναι στην Εθνική.

0: και η Γερμανία είναι ο στόχος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γνωστό μοντέλο επιχειρηματίας, τράπερ και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και στην Καρδίτσα πυρκαγιά πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Μουζάκι.
1: Και στο enikos.gr, στο παιδον Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζουμε υποδομές του ΕΣΥ, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καύσωνα στην Ευρώπη, 1.200 επιπλέον θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία, φόβη για αύξηση των θυμάτων.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
5: Zikidis Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 10 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία ΡΕΠΑ στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.535 μονάδες. Θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ, υβριδική επίθεση λέει η κυβέρνηση.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Στις 3 Ιουλίου του 1962, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Thomas Mapaders. Ευτυχώς, άλλαξε το όνομά του και έγινε ο Tom Cruise που όλοι ξέρουμε. Πολλά χρόνια μετά, το 2002, σαν σήμερα, η Britney Spears δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Η αιτία? Τρεις φοιτητές έπαθαν τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο στο εστιατόριό της. Ο Elton John, αντίθετα, περνούσε τέλεια την ίδια ημέρα του 2002, σαν σήμερα. Ο λόγος? Έπαιρνε βραβείο τιμής από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής. Το Pac-Man το ξέρετε, έτσι? Το κλασικό video game των 90s βρήκε το δάσκαλό του σαν σήμερα το 1999, όταν ένας τύπος από την Αμερική κατάφερε να το τερματίσει, φτάνοντας στη 256η και τελευταία πίστα του. Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93. Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία ΡΕΠΑ στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε, προφανώς πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.535 μονάδες. Θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ, υβριδική επίθεση λέει η κυβέρνηση.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
8: Με έκανες χώμα.
9: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: 93 FM Radio.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
2: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. Ενδέκατο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία ημέρα ραδιοφωνική για μας, Παρασκευή σήμερα. Ωραίος ο καιρός και σήμερα, πολύ ωραίος ο καιρός. Εκπληκτικές εικόνες, Παρασκευή 3 Ιουλίου, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 5. Και όταν λέω εκπληκτικές εικόνες, μπορείτε να περάσετε στο τέρμα της Λεωφόρου Ειρήνης, εκεί που πάμε για, για το Κηποθέατρο. Όπως κατεβαίνουμε λοιπόν στα αριστερά, θα δείτε την όψη ενός καταστήματος που πλέον δεν υπάρχει. Υπήρχε δηλαδή μέχρι χθες, προχθές. Σήμερα δεν υπάρχει εντελώς. Και αυτό γιατί κάποιος, κάποια, κάποιοι θέλησαν λοιπόν να βάλουν ανώνυμα το δαχτυλάκι τους και να φέρουν τα πάνω κάτω μετά από πάρα πολλά χρόνια σε έναν πολυσύχναστο κεντρικότατο, είναι ο κεντρικός δρόμος της Πρέβεζας, η Λεωφόρου Ειρήνης. Και ενώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όχι δικές μας ματιές, έτσι, πολιτών, κυρίως πολιτών που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, μαμάδων με καροτσάκια που δεν μπορούν να περπατήσουν, να κινηθούν πάνω στο πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Ειρήνης, αριστερά και δεξιά. Και αυτό γιατί όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις έχουν βγάλει πραμάτια έξω ή έχουν κάνει κατασκευές έξω και κανείς όλα αυτά τα χρόνια, όταν λέω κανείς, καλείς από τις αρμόδιες, τα αρμόδια όργανα του Δήμου, έτσι, δεν τα άγγιξε να βγάλουν το μεροκάματο. Και καλά έκανε. Όμως, βρέθηκε ένας, όπως είπαμε, μία, κάποιοι, σήκωσαν το τηλέφωνο και έκαναν μία ανώνυμη καταγγελία. Μία ανώνυμη καταγγελία προς το Δήμο και στην αρχή διαφάνειας. Και επειδή πάθαν κουκουμπλόκο στην πολεοδομία του Δήμου Πρέβεζας, λέει, όπα, μας πιάσανε, έτρεξαν αμέσως. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέτρησαν την παράνομη κατασκευή σε χρόνο τεντέ για να μην τους ψηλιαστούν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες. Έτσι λοιπόν έβγαλαν ένα γρήγορο πρόστιμο της τάξης των 69.000 ευρώ, καλά ακούσατε, 69.000 ευρώ, αναφέρομαι φυσικά στην επιχείρηση βιβλιοπωλείο Χάρτινο, και του είπαν ή θα πληρώσεις 69.000 ευρώ γιατί το πρόστιμο θα πάει στην ΑΔΕ, ή θα το γκρεμίσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 69.000 ευρώ δεν χύνονται, δεν βρίσκονται στον οποιοδήποτε. Έτσι λοιπόν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναγκάστηκε μετά από 6 χρόνια να γκρεμίσει την εξωτερική κατασκευή που είχε κάνει, τοποθετούντας προϊόντα της επιχείρησής του. Και κάνει την εξής ερώτηση στους υπαλλήλους που μέτρησαν με τη μεζούρα. Τις υπόλοιπες επιχειρήσεις θα τις μετρήσετε? Όχι, ήρθαμε μόνο για σας, γιατί ήταν ανώνυμη καταγγελία. Και θέτω ένα ερώτημα τώρα προς τα καμάρια της πολεοδομίας, τους φωστήρες της πολεοδομίας πραγματικά. Δηλαδή εδώ τώρα τι έχουμε? Ισχύει αυτό που λέμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Πραγματικά δηλαδή. Ή τους αφήνετε όλους παράνομους, ξεπαράνομους? Δεν με ενδιαφέρει, δεν το ελέγχω, δεν το εξετάζω. Να δουλέψουν οι άνθρωποι, να βγάλουν μεροκάματο, γιατί εσείς μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, το μισθουλάκο σας θα τον πάρετε. Θα πάτε στο ATM με την καρτούλα σας, κλακ, κλακ, θα βάλετε το πιν, τα πήρατε. Όλοι οι επαγγελματίες λοιπόν, όχι μόνο της Λεωφόρου Ειρήνης, αλλά και των υπόλοιπων επιχειρήσεων, γανιάζουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ οικογενειακά για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και βρίσκεται ένας, αχαρακτήρισος φυσικά, μία, δεν ξέρω τι είναι, ποιος είναι, να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία. Και σπεύσατε μετά από 6 χρόνια, έτσι, λοιπόν, να του δώσετε την εντολή να το πληρώσει, να το κατεδαφίσει. Εννοείται ότι το κατεδάφισε. Άμα πάτε τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Τέλος. Μια επιχείρηση η οποία κοσμούσε την πόλη της Πρέβεζας από το 2004, αγαπήθηκε και μάλιστα καθημερινά εξυπηρετούσε εκατοντάδες πελάτες. Εκατοντάδες πελάτες. Και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας με το χαμόγελο. Και βρέθηκε μία, δεν ξέρω τι, τηλέφωνο, τέλος τα δίφραγκα. Και λέω τώρα εγώ, προς την πολεοδομία το ερώτημα αυτό. 6 χρόνια δεν κάνατε καμιά βολτίτσα εκεί στη Λεωφόρο Ειρήνης να δείτε αν υπάρχουν παράνομα, δεν υπάρχουν και το ένα και το άλλο? Τι κάνετε 6 χρόνια? Το ρωτάω σαν πολίτης, τι κάνετε 6 χρόνια? Για ποιο λόγο λοιπόν πληρώνεστε από το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση από την τσεπούλα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και βγαίνετε έξω μπαμ μπαμ μετά από μια ανώνυμη, επαναλαμβάνω, καταγγελία προκειμένου να γκρεμίσετε έναν εξωτερικό χώρο από μια επιχείρηση? Τι κάνατε 6 χρόνια. 6 χρόνια. Η συγκεκριμένη εξωτερική, ο εξωτερικός χώρος ήταν από το 2020, αν δεν κάνω λάθος. 6 χρόνια τι κάνατε. Και γιατί όταν σας ρώτησε ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, του είπατε, δεν ξέρω. Δηλαδή, προσέχετε τώρα, δίνετε το δικαίωμα στον οποιονδήποτε από εμάς τους πολίτες, ανώνυμα, να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να κάνουμε την πρέβεζα στάχτη και μπούρμπερι. Ευθέως, και την ευθύνη την έχετε εσείς. Εσείς, και σας κοιτάζω πάντα στα μάτια, έτσι. Την ευθύνη την έχετε εσείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί εσείς όλα αυτά τα χρόνια αφήσατε να γίνουν αυτά. Και δεν λειτουργήσατε όπως πρέπει να λειτουργήσετε από την αρχή. Μη μου πείτε τώρα δεν έχουμε κόσμο. Μη μου πείτε δεν έχουμε εργαζόμενους, γιατί μαθαίνω ότι παίρνετε κάργα. Άδειες. Ακόμη και τώρα. Άδειες. Μέσα στο καλοκαίρι. Που υπάρχει έξαρση, που χτίζονται πολυκατοικίες, σπίτια, τόνα, τ' άλλο. Που έπρεπε να ήσασταν έξω για να κάνετε ελέγχους. Και τι κάνετε, διακοπούλες. Αν πεις δεν δικιούσε, δικιούσε. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά θα πρέπει να μεριμνάτε να υπάρχουν και αντικαταστάτες και να λειτουργεί μια υπηρεσία που είναι κέρια σε έναν δήμο. Κέρια, όπως οι τεχνικές υπηρεσίες, η πολυοδομία. Για μην σας πάω τώρα σε άλλα έργα που δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Παράδοση παραλαβής του στυλ. Δίνετε άδεια να σκάψουν για φυσικό αέριο. Ελέγξατε πριν πώς δίνεται ο δρόμος πίσω. Όχι. Μην μου πείτε ότι πήγατε. Όχι, δεν έχετε πάει. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το κομμάτι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Λυπάμαι κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους που πήραν τηλέφωνο ανώνυμα για να κάνουν μια τέτοιου είδους καταγγελία. Καταγγελία, γιατί πίσω από αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει μια οικογένεια. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τους επαγγελματίες όλους. Όλους. Λοιπόν, τα ευχάριστα τώρα είναι ότι με ενημέρωσε σήμερα το πρωί ο εργολάβος του έργου στον δρόμο της Καλημέρη και ότι από τη Δευτέρα ξεκινάει τις εργασίες, δηλαδή την πεζοδρόμηση και τον δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Επιτέλους, τέλος σε αυτό το μπάχαλο που επικρατούσε μήνες τώρα με τους δεκάδες επαγγελματίες αλλά κυρίως και τους πολίτες, οι οποίοι κάθε μέρα ήταν σπίτι τους με κλειστά μπαλκόνια και πόρτες λόγω σκόνης. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά τα δύο θέματα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δεν είμαι μόνος μου, σας το είπα και χθες ότι θα έχουμε έναν καλεσμένο και τον έχουμε ήδη στο στούντιο. Να του ζητήσω και συγγνώμη βέβαια για αυτόν τον αρχικό μονόλογο, αλλά έπρεπε να τα πω. Αντιδήμαρχος Πρέβεζας, ο Φώτης ο Ζέρβας εδώ. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, για Βασίλη.
0: Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας για το ύφος, αλλά...
1: Είδα, σας είδα πως είστε και λέω θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα προλάβουμε να...
0: Όχι, θα πούμε αυτά που είναι να πούμε, θα τα πούμε γιατί και ο ρόλος ο δικός σου, Φώτη, να μιλάμε στον ελληνικό, είναι κέριος. Έχεις αναλάβει τους τελευταίους μήνες ένα για μένα σημαντικό πόστο. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι, ας πούμε, να πάμε να τους κλείσουμε σε ένα δωμάτιο ή να πάμε να τους κλείσουμε σε ένα ίδρυμα και γεια σας. Και να κάνουμε τη ζωάρα μας. Δεν λειτουργεί το όμως έτσι. Και το Κύφη και το Καπί του Δήμου Πρέβεζας λειτουργούν άψογα και όχι μόνο άψογα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή έχω πάει πάρα πολλές φορές να παρακολουθήσω δραστηριότητες, δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι αγάπη αυτοί οι άνθρωποι που είναι η μάνα μας, ο πατέρας μας, η γιαγιά μας, ο παππούς μας, αγκαλιάζουν και το Φώτη το Ζέρβα, αλλά πάνω απ' όλα τους εργαζόμενους στους δύο αυτούς χώρους, στο Κύφη και στο Καπί, καθημερινά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τι τα μαλλιά τους τα χτενίζουν, τα κουρεύουν. Τι καλλιτεχνικά. Τι πηγαίνει ο φίλος μου ο Κώστας Αντύπας και μαθαίνουν και τραγουδάνε ωραία τραγούδια. Τι χορούς. Τι εκδρομές. Τι όμορφα περνάνε. Τι ωραία δουλειά κάνετε.
1: Κοίταξε κύριε Βασιλιάδη.
0: Γιάννη.
1: Η δουλειά μας είναι σε όποιο πόστο μας θέτει ο Δήμαρχος να κοιτάμε να ανταποκριθούμε και να κάνουμε δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Το κομμάτι αυτό έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως καταλαβαίνεις, γιατί όντως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μόχθησαν μια ζωή για να είμαστε εμείς σήμερα, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Μας διαμόρφωσαν σαν χαρακτήρες, σαν ανθρώπους, αγωνίστηκαν, σπούδασαν τα παιδιά τους. Οπότε τους πρέπει, και πρώτο μέλημα του Δήμου, στο κομμάτι που του αναλογεί, είναι να τους κάνουμε όσο μπορούμε τη ζωή καλύτερη και όση, με όση δυνατότητα έχουμε για τους ωφελούμενους, έτσι. Γιατί και το κύφι είναι για 20 άτομα, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερα. Όποια θέση αδειάζει, παίρνουμε ένα καινούριο ωφελούμενο. Έχουμε κάνει τα πάντα και από το Δήμο να υπάρχει, που δεν ήταν μέσα στα προβλεπόμενα, να υπάρχει και, και γεύμα το μεσημέρι, φαγητό, έξτρα. Είχαμε μια ψηλοκαθυστέρηση τώρα, ξέρετε, τα γραφειοκρατικά εκεί πέρα. Ξεκινάμε ξανά τώρα. Αυτό, οι δράσεις είναι πάρα πολλές. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το ΣΑΕΚ της Πρέβεζας. Σχεδόν κάθε 15 μέρες φτιάχνουμε μαλλιά νύχια, περιποιούμαστε.
0: Φτιάχνουν, όχι φτιάχνουν.
1: Έτσι, να τους κάνουμε λίγο πλάκα.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Κώστας, ο αντίπας, και σαν λίγο γυμναστική, μουσική, περνάνε όμορφα.
0: Να σου πω λίγο, το πρόγραμμα αυτό ποιος το διαμορφώνει? Το διαμορφώνουν οι υπάλληλοι εκεί του, του Κύφη και του ΚΑΠΗ, ας πούμε?
1: Ναι, έχουμε με αυτούς που...
0: Υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα, δηλαδή λέτε Δευτέρα θα κάνουμε κοινό?
1: Εντάξει, εβδομαδιαίο δεν μπορεί να τρέξει, μπορεί να υποχρεώνει στον καθένα, αλλά οι άνθρωποι που έρχονται θελοντικά, είτε είναι στο κομμάτι του καλοπισμού γενικότερα, είτε της μουσικής, και έχουμε τις γυμναστικές μας, έχουμε τις ξένες γλώσσες μας, έχουμε διάφορα.
0: Λοιπόν,
1: και δράση συνεχώς.
0: Πάντως, εκπληκτική δουλειά, Φώτη, γίνεται και στο κοινωνικό παντοπολείο, αλλά και στο κοινωνικό φαρμακείο. Έτσι, τα οποία εννοείται ότι συμμετέχουν και οι πολίτες, οι οποίοι πηγαίνουν και τρόφιμα και πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, ρουχισμό, okay, προκειμένου να δοθούν σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, κακά τα ψέματα, δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα, και όχι μόνο ρούχα, αλλά...
1: και τρόφιμα, τρόφιμα πάρα πολλά. Συνεχώς κάνουμε επαφές, έχουμε επαφές και το προσωπικό μας, και εγώ προσωπικά κάνουμε επαφές με επιχειρήσεις, ούτως ώστε να έχουμε συνεχώς μια ροή πραγμάτων. Υπάρχει και ένα κεντρικό ποσό από το Δήμο, ο οποίος διατίθεται για αυτά, πολλά από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε περνάνε μια περιστασιακή συγκυρία γη, δύσκολη κατάσταση, οπότε είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο μόνιμα προβλήματα, τα οποία κοιτάμε να κάνουμε σε αυτούς το κάτι παραπάνω. Υπάρχουν οικογένειες που έχουμε ήδη stand-by από παιδικές κούνιες, από κρεβάτια, από πράγματα τα οποία τα έχουμε stand-by, οτιδήποτε μας προκύψει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε.
0: Ακόμα και ιατρικά είδη, όπως πατερίτσες, πήγη και τα λοιπά.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει. Έτσι, μακάρι να είχαμε και μια αποθήκη μεγαλύτερη, να μπορούσαμε να τακτοποιούμε
0: και πράγματα. Εννοείται, να πούμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι όποιος μας ακούει και μας βλέπει και θέλει να κάνει οποιαδήποτε δωρεά ή να δώσει κάποια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν έχουμε κάποια ρούχα, παπούτσια, οτιδήποτε, και τα έχουμε απλά κρεμασμένα στις δουλάπες και μας πιάνουν χώρο και δεν τα φοράμε, υπάρχουν συνάνθρωποι μας εκεί έξω που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Οπότε μπορείτε να τα πάτε στο κοινωνικό παντοπολείο, εκεί στις κυρίες που είναι στο κέντρο, θα τα ταξινομήσουν, θα τα καθαρίσουν και θα τα δώσουν εκεί που πραγματικά πρέπει. Όπως και αν, παράδειγμα, επειδή πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, έγινε μια δημοσίευση για ένα πι κτλ. Αν κάποιος από εσάς έχει χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή του πι και τώρα ο άνθρωπος είναι καλά και περπατάει και δεν ξέρει τι να το κάνει, μην το πετάτε. Υπάρχουν άλλοι που περιμένουν πώς και πώς, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Μπορείτε να το δώσετε.
1: Και σαν στοιχεία αλληλεγγύης, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο από τη Λευκάδα. Γιατί Φυστό. Έχουμε ανοιχτούς διάδους και συνεργασία, όπως σε μια περίπτωση μιας βουλγάρικης εθνικότητας κυρία, την οποία είχαμε θέματα για πάρα πολύ καιρό. Βρήκαμε ανταπόκριση στη συνάδελφο την αντιδήμαρχο στο Αγρίνιο, μας βοήθησε, μας εξυπηρέτησε μέχρι να πάει βαθμό. Υπάρχει μια συνεργασία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται. Άρα, ό,τι έχουμε είναι εκεί. Και θα κάνω και μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Την οποία δεν θέλω να την πάρουν στραβά κάποιοι. Την κάνω με πολύ καλή πρόθεση.
0: Ναι.
1: Όπως κάνουμε πάντα όταν χάνουμε έναν από τους ανθρώπους μας και μας τυχαίνουν τέτοια γεγονότα.
0: Ναι.
1: Όταν λένε αντίστε φάνων.
0: Ναι.
1: Δώστε χρήματα εκεί και εκεί.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα μέσα σε όλα αυτά που έχει στο μυαλό του καθένας,
0: ναι,
1: να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή και το κοινωνικό παντοπολείο,
0: ναι,
1: να είναι μέσα στις επιλογές του,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να ξέρει ότι ό,τι χρήματα μαζέψουμε πάνε για καλό
0: σκοπό. Για καλό σκοπό.
1: Και, ναι, και πρώτα απ' όλα να ξέρει ότι είναι πολύ σκληρά επιλεγμένοι,
0: ναι,
1: οι ωφελούμενοι σε αυτή την κατάσταση. Είναι τσεκαρισμένες όλες οι περιπτώσεις μία-μία, γιατί το ζήτησα και όταν ανέλαβα να δούμε μήπως κάποιοι.
0: Ναι. Παίρνουν πράγματα ενώ δεν τα δικαιούνται.
1: Και οι άλλοι που έχουν πρόβλημα είναι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όλες οι οικογένειες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα δικά τους ζητήματα.
0: Έχεις κάποιον έτσι αριθμό να μας πεις, δηλαδή
1: πάνω από 120-170 φτάνουμε, 100, είναι κίνουμε, αλλά είναι
0: μεγάλος αριθμός.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνετε και πόσες στέλνουμε συνέχεια επιστολές σε μεγάλες επιχειρήσεις να μας στηρίξουν.
0: Πρόσφατα είχατε πάρει 600 κιλά, 600 κάτι πατάτα.
1: Πήραμε, παίρνουμε πατάτες, ρύζια και νοπά προϊόντα,
0: ναι,
1: όπου βρούμε. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις λάδια τα οποία κοιτάμε και με δικά μας χρήματα αλλά και με κάποιες δωρές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν και αυτή την προσπάθεια
0: και να συνεχίσουν να στηρίζουν
1: πρέπει, τους οποίους έχω συνεννοηθεί με το προσωπικό μας και με την υποδιευθύντρια και την κυρία Τσιτσόνη να δούμε πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια μικρή εκδήλωση να τους πούμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ, γιατί είναι αρκετοί άνθρωποι αφανείς οι οποίοι βοηθάνε και στηρίζουν και αυτοί θέλουν μια στοιχειώδη αναγνώριση. Το έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
0: Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποια έτσι προεργασία ή αν το έχεις κουβεντιάσει με τον Δήμαρχο, τον Νίκο τον Γεωργάκο. Αναφέρθηκες πριν σε ένα περιστατικό για κάποια κυρία από τη Βουλγαρία. Ο Δήμος της Πρέβεζας, για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν έχει κάποιον χώρο φιλοξενίας, έστω
1: όχι,
0: και
1: όχι,
0: για λίγες μέρες κτλ. Το κουβεντιάσατε, μήπως υπάρχει δυνατότητα να μπείτε σε κάποιο πρόγραμμα, να δημιουργηθεί ένας χώρος φιλοξενίας.
1: Εξετάζουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Εξετάζουμε από πού μπορούμε να αντίσουμε πόρους για αυτά.
0: Ναι. Είναι σημαντικό πάντως, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Και να ξέρεις ότι σαν δομές η Πρέβεζα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όπου έχουμε πάει, έτσι, αν είμαστε και από τα μέρη που, αν είδες, μπήκαμε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για με το προγραμματάκι αυτό που...
0: Προληπτικές εξετάσεις.
1: Όχι.
0: Για ποιο.
1: Τώρα έχουμε μοιράσει τάμπλετ σε ωφελωμένους, έχουμε κάνει γκρουπ των 15 ατόμων.
0: Α.
1: Οπότε να μπορούν, έχουμε καθηγητές,
0: ναι,
1: οι οποίοι μιλάνε είτε σε ηλικιωμένους είτε σε αμαία,
0: ναι,
1: για τους τρόπους. Δεν ξέρουν το διαδίκτυο, δεν ξέρουν τα social media.
0: Να τους βοηθήσουν δηλαδή να κάνουν.
1: Να τους μάθουν τρόπους, δηλαδή να έρθουν πιο κοντά και με τους νέους ανθρώπους που είναι μέσα στην τεχνολογία την καινούρια. Οπότε να μπορούν να είναι και αυτοί πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Να γλιτώνουν από απάτες που είναι της μόδας της εποχής.
0: Σωστό.
1: Οπότε και με τα παιδιά να συνεννοούνται καλύτερα.
0: Σωστό. Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες στον Δημήτρη τον Λόλη, στον Γιώργο τον Ζήκα, στον Γιώργο τον Ματζαμόρτο, Αναστάσιο Ζούλουκα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σας εύχομαι. Επίσης τη Μαρία τη Δήμα, τη Γογό τη Κουσουνή, την Ζωή Μήτικα, τον Σάββατο Μπόμπορη, Κατερινίνα Σιούλα, Χαρά Σιαμανίδου, τον Βασίλη τον Κατσανάκη, Έρη Σιδηροπούλου, Θεδόρα Νταλαγιάννη, Αναγκορόγια, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Κώστα Ζήσης, Τάσος Πέτρου, το Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Κωνσταντίνος Ροπόκης, η Ελισάβετ Βασιλεία Δημητέρα μου, ο Ευάγγελος ο Ζήσης, Άρης Ιασονίδης, Νίκος Πατακιάρας, Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, Δέσποινα Νικολαίδου, Παύλος Συριώτης, Στέφανος Κώστας, εδώ καθημερινά, Σταυρούλα Μάκης Ευσαθιάδης, Δημήτρης Τριάτης, Αλεξάνδρα Καραστάτη, Σπύρος Ηλιόπουλος, Δήμητρα Κοψάρη, το Γραφείο Πολιτισμού, ο Ευάγγελος ο Κύρλας,
1: Δήμητρα είναι στήριγμα.
0: Ναι. Ελένη Κάπα, ο γιατρός και δημοτικός σύμβουλος, ο Γιώργος ο Πασάς, ο Τίμος ο Μπέλος, καλησπέρα σας, Κώστας Χρήστου και το Βιβλιοπωλείο Χάρτινο και ο Τίμος ο Μπέλος, ο πρόεδρος της κοινότητας Μήτικα. Τίμο, ενημέρωσε μας λίγο για την κίνηση που έχουμε αυτές τις μέρες εδώ στον Μήτικα, γιατί τον Ιούνιο μας έχεις πει ακόμα δεν υπάρχει πληρότητα. Μήπως τώρα αρχές Ιουλίου αλλάξαν τα δεδομένα. Καλησπέρα και στην Βάνα Σοπικιώτη.
1: Λοιπόν, θα θεωρηθεί ότι το αποφεύγω. Άνοιξε την κουβέντα. Παρότι δεν ήξερα ότι θα συζητήσει δύο πράγματα εδώ πέρα, δεν μπορώ όμως να μην. Θα φανεί ότι αποφεύγω να πάρω θέση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ότι δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου να κρύβομαι. Αντιθέτως, αυτή η κατάσταση με το χάρτινο δημιουργήθηκε.
0: Ναι.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτά που είπες. Στη βάση τους τουλάχιστον. Αφού λοιπόν αφήσαμε αυτές τις επιχειρήσεις και δεν τις σταματήσαμε στην ώρα που έπρεπε και αυτοί οι άνθρωποι επενδύσαν χρήματα, αλίμονο, όποιος υπερβάλλει, να το μαζέψουμε κατευθείαν.
0: Έτσι.
1: Όταν όμως μια υφιστάμενη κατάσταση, την οποία δεν τη σταματήσαμε, περάσαμε όλοι από εκείνο το σημείο και δεν τη σταματήσαμε καμία από αυτές τις επιχειρήσεις, να το πούμε, όπα.
0: Να πω επίσης ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν χρησιμοποιήσει εξωτερικό χώρο από
1: το 70%.
0: Που δεν είναι από την εποχή Γεωργάκου, είναι από πολύ πολύ παλιά, έτσι.
1: Προφανώς,
0: δεν
1: είναι πια αγγίζει. Αυτό δεν το πείραξε κανείς.
0: Ναι.
1: Αν αρχίσουμε τώρα με αυτό την πλάκα με την Επιτροπή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούνε Επιτροπή Διαφάνειας και βλέπουν διαπλοκές. Δεν υπάρχουν
0: τέτοια
1: πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα είναι αέρας κοπανιστός.
0: Ναι.
1: Απλά να τα λέμε έτσι και να κάνουμε, να δημιουργούμε εντυπώσεις. Λοιπόν, αφού τους αφήσαμε αυτούς τους ανθρώπους, τώρα θα αρχίσουμε και θα δείξει μια φάμπρικα.
0: Αυτό είπα εγώ. Εντάξει, είναι κρίμα.
1: Αφού ξυλώνουμε έναν, έτσι, θα πάρει η Κλάρα σε λίγο, ο ίδιος άνθρωπος ή κάποιος άλλος παραδίπλα. Έτσι, με απολύτως λογικά. Θα πάει, θα κάνει μια ανώνυμη καταγγελία και κάποιος στον επόμενο, στο μεθεπόμενο.
0: Είναι κρίμα για τους επιχειρηματίες, λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ.
1: Καταλήγουμε. Αφού δεν τους σταματάμε εξ αρχής, που τους είδαμε, και δεν τους είπαμε σταμάτα, γιατί μάστα, γιατί εδώ θα φας το πρόστιμό σου κλπ. Ωραία. Τους αφήσαμε λοιπόν να λειτουργήσουν για πάρα πολλά χρόνια και τώρα αρχίζουμε να κάνουμε τέτοια σκηνικά. Εγώ δεν ξέρω ποιος έχει κάνει την καταγγελία και τι έχει γίνει.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Έτσι. Απλά δεν. Θα ανοίξουμε φάμπρικα η οποία φτάνει από την αγορά, από την παραλία μέχρι πάνω.
0: Εννοείται. Παντού. Και είναι κρίμα για τους επιχειρηματίες.
1: Αυτό που
0: είναι ακριβώς,
1: αυτή τη στιγμή φαίνεται, ενώ δεν είναι έτσι, έτσι φαίνεται ότι είναι στοχοποιημένο ίσως και από το Δήμο μόνο μία επιχείρηση.
0: Όχι, δεν είπα το Δήμο. Δεν είπα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι. Είπα απλά ότι λειτουργήσε η υπηρεσία του Δήμου μετά από μία ανώνυμη καταγγελία.
1: Ναι.
0: Και λέω. Τόσες επιχειρήσεις που παλεύουν χρόνια για το μεροκάματο, δεν τις βλέπει κάποιος. Τις βλέπει. Γιατί τώρα δηλαδή έπρεπε κάποιος ανώνυμος να πάρει και να πει, παιδιά, πιάσε το Βασιλιάδη.
1: Μα οποιαδήποτε επιχείρηση γύρω-γύρω να κοιτάξεις, όλες λίγο έως πολύ έχουν κάνει αυτό. Πληρώνουν τα προστηματάκια τους εκεί κλπ. Όπου υπάρχει όμως υπερβολή. Ωραία, είναι σωστό να παρεμβαίνουμε.
0: Άλλο αυτό, άλλο υπερβολή. Αλλά όταν όλοι έχουν κρατήσει μία γραμμή.
1: Φαίνεται άσχημα.
0: Παράδειγμα, στην παραλία. Έτσι, υπάρχει μία οριοθέτηση για τα τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Αυτή την οριοθέτηση την έχει θέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αν εγώ τώρα που έχω κατάστημα στην παραλία, θέλω να το παίξω μάγκα ή δεν ξέρω εγώ έξυπνο, και περάσω 10 τραπέζια μπροστά από αυτή τη γραμμή και κλείσω όλο το δρόμο, το πεζόδρομο, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Έτσι δεν είναι. Θα με δούνε, θα πάνε και άλλοι. Ή θα έχουμε όλοι μία κοινή πορεία, γραμμή, ή μπάχαλο.
1: Ναι, γιατί πολλοί να μην ξεχνάνε και από αυτοί που έχουν όνειρα να ανέλθουν στα δημοτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στις δημοτικές εξουσίες, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Να ξέρουν να μην γίνουν σαν τον Τσίπρα.
0: Mm.
1: Να πούν πολλά τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί καλά, καταρχήν
0: ο Τσίπρας το μέχρι σήμερα έχει πει μόνο ότι δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία, τα τραμ, τα τρέλε και τα τέτοια. Μόνο τα γαϊδούρια δεν είναι, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν τα πάει τα γαϊδουράκια. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βασίλη τον Χρήστο, τον Δημήτρη τον Λογοθέτη, την Ρίτα τη Γέρου, τον Γιώργο του Δημητρίου, τον Παναγιώτη τον Κιωσά. Ο Τίμος ο Μπέλος λέει, με σύγκριση από πέρυσι, από ό,τι μου είπανε, σίγουρα στο 30% κάτω.
1: Είναι πιο κάτω. Τα πάντα είναι πιο κάτω, 30%.
0: Ρωτάω και επιχειρήσεις εστίασης. Μου είπαν το
1: υπάρχει
0: ίδιο.
1: Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Μην ψάχνετε τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος, Γιάννη.
0: Επειδή είσαι και επαγγελματικά.
1: Εγώ δεν θέλω να μιλάω.
0: Συναναστρέφεσαι με
1: επαγγελματίες. Δεν μπορώ αυτά τα τυποποιημένα, τα ψεύτικα, τα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε αλήθεια στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένας άνθρωπος που παίρνει 1000 ευρώ μισθό. Εσύ σπούδασε την κόρη σου για παράδειγμα και λοιπά. Και παίρνει τώρα σαν διασάλαγα 920-930 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θέλει 450 νίκη.
0: Ναι.
1: Και 150 ρεύμα και τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Στα λέω εκεί, 600. Να μην γεμίσει και το έρημο του σούπερ μάρκετ. Να
0: το
1: φάει ένα μήνα. Δεν θέλει 2-2,5 εκατοστάρικα, 3.
0: Τουλάχιστον.
1: Ωραία. Ναι. Πήγε στα 8, τσέμναν 120 ευρώ. 130.
0: Τι να πάει.
1: Τι να κάνει. Να ονειρευτεί να κάνει οικογένεια. Να πάει διακοπές.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Καλησπέρα και στη Μαρία την Παναγιώτη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Είναι πραγματικά δύσκολες οι εποχές που ζούμε όλοι μας. Όλοι μας, ο καθένας από την δική του επαγγελματική δραστηριότητα. Το βλέπεις και εσύ, το βλέπω και εγώ καθημερινά. Προσπαθούμε
1: μπορεί.
0: Ο καθένας, ο ένας με τον άλλον, να βοηθηθούμε. Αλλά μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση,
1: είναι,
0: πραγματικά.
1: Είναι η πιο δύσκολη περίσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν δίκιο όλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και ο επαγγελματίας του έχουν πάει το ρεύμα στο Θεό.
0: Συγγνώμη λίγο να σε διακόψω. ο Βασίλης ο Βαγγέλου με την Κάβα Ποτών, επειδή έχει μεγαλύτερο έτσι, λόγω της δουλειάς του, μου λέει ότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο ακόμα από το 30%, δηλαδή σε πτώση. Γιατί βλέπετε τις πωλήσεις που κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Συνέχισε.
1: Όπως ο Βασίλης, γι' αυτό σου είπα και πριν, ότι κάποιους ανθρώπους πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και να τους τιμήσουμε. Ο Βασίλης ο Ευαγγέλου
0: για ακόμη μια φορά
1: είναι διαχρονικά υποστηρικτής του κοινωνικού παντοπολίου και των δομών.
0: Και άνθρωπος δίπλα στους ανθρώπους. Να μην ξεχάσουμε να πυρηνιδωτεί έξω από το δημοσικό σχολείο. Σήμερα μια παλέτα γεμάτη νερά στο ΕΚΑΒ. Και άλλα και άλλα περιστατικά. Δεν είναι μόνο ο Βασίλης. Το λέμε επειδή είναι τώρα στην παρέα μας.
1: Αλλά επειδή θέλω να το κάνω αυτό και να δείξουμε ότι εδώ δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έτσι,
0: δεν πρέπει να του βάζουμε όλου το ίδιο σακούλι.
1: Οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται
0: σωστά,
1: και να
0: κοιμάσουν.
1: Όπω ένα ευχαριστώ.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί
1: το λιγότερο.
0: Να πούμε και για τι πατάτε που πήρατε πρόσφατα σαν κοινωνικέ δομέ του Δημοπρέβεζα, αλλά και η Μητρόπολη. Για πολλωστή φορά ο Θωμάς ο Παρούσης δίνει τόνου πατάτε. Ο άνθρωπο, θέλει να προσφέρει σε ανθρώπου που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και ούτε οι κοινωνικέ δομέ του Δήμου, αλλά ούτε και η Μητρόπολη έχουν αρνηθεί ποτέ. Και ο Φώτσο Ζέρβα πήγε με αγροτικό εκεί, με την υπηρεσία, τα παρέλαβε και μοιράστηκαν εκεί που έπρεπε να μοιραστούν. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτε μα. Άλλοι θέλουν να φαίνονται, άλλοι δεν θέλουν να φαίνονται, έτσι. Ο Βασίλη σήμερα έδωσε, όπω είπαμε, μία παλέτα νερά στα παιδιά του ΕΚΑΒ και μπράβο του, και δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Όπω παίρνουμε από σούπερ μάρκετ, που έχουμε με κάποιε έχουμε συμφωνίε, παίρνουμε προϊόντα κοντολήξιμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα οποία μοιράζονται ταχύτατα.
0: Αυθημερών. Ναι.
1: Για να μπορούν να αξιοποιηθούν εκεί που θα πάνε για απόσταση και για πέταμα.
0: Και να σας πω και κάτι. Επειδή,
1: και από εδώ να κάνω και ένα κάλεσμα και στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ της πόλης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να το σκεφτούν και αυτό, γιατί κάποια δεν έχουν μπει στη συνεργασία αυτή. Ναι. Αλλά αν μας ακούν κάποιοι.
0: Καλό είναι.
1: Από εκεί μέσα.
0: Καλησπέρα στην Άννα την Κολέτση, στον Ηρακλή τον Θήμιο, στην Φλόρα την Μερκάζ, συγγνώμη τώρα αν δεν προφέρω καλά το όνομα, στην Νικόλ και την Ελένη την Τσιτσόνη. Και δεν θυμάμαι τώρα η ημερομηνία, να ζητήσω συγγνώμη ότι έρχεται για τέταρτη, πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Αν με ακούει η Δήμητρα Κοψάρη να μου δώσει ημερομηνία και πόσες χρονιές το κάνει, ο Διονύσος Σάχος, ο οποίος έρχεται εδώ. Κάνει μια υπέροχη παράσταση στο Κηποθέατρο, δεν πληρώνεται και τι ζητάει? Τρόφιμα. Πηγαίνω κάθε χρόνο, έτσι. Δηλαδή, πηγαίνω με τη σύζυγο στο σούπερ μάρκετ και δίνουμε αυτά που μπορούμε, που μπορεί ο καθένας. Μακαρόνια, ρύζια, ζάχαρη κτλ. Τα συλλέγουν οι άνθρωποι του κοινωνικού παντοπολίου και πάλι τα μοιράζουν στους ανθρώπους και στις οικογένειες.
1: Συγκαταλέγεται πλέον στους Πρεβεζάνους. Οι σχέσεις και οι φιλίες που έχει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δείχνει και τις ευαισθησίες του.
0: Ναι. Και μακάρι τα παραδείγματα των ανθρώπων που ήδη αναφέραμε να τα ακολουθήσετε κι άλλοι. Δεν είναι κακό να προσφέρουμε, έτσι. Ακόμα και στη διπλανή πόρτα από το σπίτι σας μπορεί να μένει μια οικογένεια η οποία να αντιμετωπίζει για κάποιους λόγους ένα πρόβλημα. Κυρίως οικονομικό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και ξέρεις, είναι και το άλλο ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα δεν θέλουν να εμφανιστούν ούτε καν στο κοινωνικό παντοπολείο, ούτε καν στη Μητρόπολη.
1: Μα προσέξτε. Τα ονόματά τους, να ξέρετε ότι.
0: Δεν εμφανίζονται πουθενά.
1: Προφανώς.
0: Έτσι.
1: Προφανώς.
0: Τηρείται απόλυτη χημίθεια.
1: Πέραν από όλα αυτά.
0: Και πρωτόκολλο πάνω.
1: Να τονίσουμε, Γιάννη, ότι οι υπηρεσίες μας πάνε, κάνουν αυτοψίες και σε διάφορες καταγγελίες που γίνονται για ενδοκογενειακή βία.
0: Σωστά.
1: Για μέληση τέκνων. Παραμέληση τέκνων. Και διάφορα. Τα οποία δεν μαθαίνει. Όχι.
0: Κανείς.
1: Αντιδήμαρχος. Απλά είμαι εκεί για να στηρίξω κάποιες καταστάσεις όταν χρειάζεται.
0: Ναι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν τα πάντα.
1: Υπάρχουν τα
0: στο Δήμο που μπορεί να.
1: Στα κομμάτια αυτών των δομών, των κοινωνικών δομών, να το ξέρουν.
0: Ψυχολόγοι.
1: Πλεβεζά, ότι έχουμε καλές δομές.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: ναι,
1: καλές
0: ναι,
1: δομές, ναι. Οι οποίες είναι.
0: Και είναι δωρεάν, έτσι. Να το πούμε, είναι δωρεάν.
1: Δωρεάν.
0: Και εννοείται ότι αν θα καλέσετε για βοήθεια. Δεν θα βγει το ντουκα. Όλα τα συγεία σας παραμένουν ανώνυμα.
1: Εννοείται.
0: Και σας δίνονται χρήσιμες συμβουλές πραγματικά.
1: Ακόμα και μια γυναίκα η οποία έχει τα νούμερα, τα βρίσκει πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε γυναίκα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση οικογενειακά ή νιώθει απειλή ή οτιδήποτε, εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό και κοιτάμε και το τηλέφωνο, να το επεκτείνουμε και λίγο κάποιες ώρες.
0: Παραπάνω
1: για να μπορέσουμε ή να βρούμε κάποιον ο οποίος είναι διαθέσιμος, ότι σηκώνει το τηλέφωνο αυτό. να μπορούμε να είμαστε δίπλα στην οποιαδήποτε ανάγκη προκύπτει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να καλησπέσουμε και τον Μιχάλη τον Γελμά, ο οποίος μου λέει 2 Αυγούστου, λέει, νομίζω θα έρθει ο Διονύσος Ζάχος. Να καλησπέσουμε τον Σάββατο τον Κατογιάννη, τον Άγγελο τον Πουλήση και τον Θεοφάνη τον Παπά που μπήκανε τώρα στην παρέα μας και την Αγγελική την Κωνσταντινίδη.
1: Μου μείνουν παραπονούμενες.
0: Ποιος?
1: Έχουμε κοινωνικό φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οποιοδήποτε χρειάζεται φάρμακα κλπ.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη βοήθεια στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Μεγάλη προσφορά.
0: Ναι.
1: Παρότι το προσωπικό είναι λίγο. Και φανταστείτε, όλες αυτές οι δομές,
0: ναι,
1: δεν έχουν μονιμότητα. Όλες αυτές οι δομές είναι με προγράμματα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Αν κάποια στιγμή σταματήσει
0: το
1: η ευρωπαϊκή στήριξη στο ΕΣΠΑ,
0: τέλος.
1: Το 70% των δομών κλείνει.
0: Και παραπάνω. Και παραπάνω. Καλησπέρα και στον Γιάννη Εμμανουηλίδη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Είναι σημαντικές οι κοινωνικές δομές που έχει ο κάθε Δήμος, όχι μόνο ο Δήμος Πρόεδρος, όλοι οι Δήμοι της χώρας. Γιατί υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσφέρουν. Και προσφέρουν και παραπάνω από το, από το ωράριο, έτσι. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, έχω δει, για παράδειγμα, πρόσφατα στη γιορτή του Αγίου Βαρνάβα. Που για ακόμα μία φορά το καπί, νομίζω, ήρθε με, σαν εκδρομούλα, ρε φίλε. Κάποιος ηλικιωμένος δεν έχει το αυτοκίνητο. Το παιδί του δεν τον πάει. Μαζεύονται λοιπόν οι ηλικιωμένοι, έρχονται με τη φίλη μου τη Ροζέτα, ήσουν και εσύ, όλοι μαζί εκδρομούλα στον Άγιο Βαρνάβα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα γίνονται, κάνουν, θέλω να πω, εκτός ωραρίου. Και είναι πάρα πολύ όμορφα και υπέροχα. Και να συνεχίσετε να τα κάνετε και ξέρεις ότι έχετε τη βοήθεια όλων μας. Και την προβολή. Και επίσης, επειδή κάποιοι θέλουν να βγάλουν τη χολή τους, λένε, έλα μωρέ τώρα, και τι γίνεται τώρα στο κοινωνικό φαρμακείο ή παντοπολείο. Τι κάνουν στο καπί. Ή ο Ζέρβας πάλι φωτογραφία. Τι να απαντήσω εγώ τώρα.
1: Όχι.
0: Πιστεύετε ότι ο Χίψη Ζέρβας Βασιλιάδης έχει ανάγκη την προβολή, τη φωτογραφία? Δηλαδή, ασχοληθείτε με κάτι άλλο, το έχουμε πει. Δηλαδή, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Θέλουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αρκετά τα χρόνια που ασχολούμαστε.
0: Mm.
1: Αυτοί που εκτιμάν,
0: ναι,
1: και δόξα τω Θεώ και στις τελευταίες εκλογές το απέδειξαν περίτρανα,
0: ναι,
1: ότι ο κόσμος της πρέβασης ξέρει να εκτιμάει τον αγώνα των ανθρώπων,
0: ναι,
1: και σε κατατάσσει ανάλογα, θα υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι είναι λίγοι και δεν ασχολείται κανείς.
0: Μου λέει ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει σήμερα, λες, ακούω από το ράδιο, οι κοινωνικές δομές του Δήμου κάνουν έργο, έτσι. Και εσύ Γιώργο μου κάνεις εκπληκτικό έργο, λοιπόν. Και μακάρι να μας καταφέρεις όλους να σταματήσουμε το κάπνισμα και όχι μόνο. Κάτι ήθελα να πω τώρα και με έκοψε. Α, λοιπόν, έχεις περάσει αρχικά από τη ΔΕΙΑ. Έχεις περάσει από την καθαριότητα. Πολιτική προστασία. Έχεις περάσει από τις κοινωνικές δομές. Αν σου έλεγε κάποιος, ρε Φώτη, στα πόσα χρόνια έχουν περάσει τώρα, 6, 7. Περίπου 7. Αν σου έλεγε κάποιος, πού πέρασες πιο δύσκολα, δηλαδή, πού λειτουργήσες σαν υπεύθυνος, αρμόδιος, πιο δύσκολα, και αν σου έλεγε κάποιος, αν φύγεις τώρα από, από τις κοινωνικές δομές, πού θα ήθελες να επιστρέψεις?
1: Κοίταξε να σου πω, Γιάννη. Εγώ δεν έχω τέτοια.
0: Ναι.
1: Εμένα όπου με τάξουν πάω.
0: Ναι. Στρατιώτης δηλαδή.
1: Και το λέω, εγώ μπορώ να διοικήσω από στρατηγός μέχρι δεκανέας.
0: Δηλαδή από δεκανέας μάλλον μέχρι στρατηγός πας.
1: Εγώ ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι στο επιχειρήν από τα 18 μου. Έχω βγει αφημία επαγγελματικό στα 18.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είμαι επαγγελματίας από τότε. Και είμαι, ναι, 52. Έτσι. Έχω δουλέψει τα καράβια λοιπόν όσο μπορώ τα κουμάντερα.
0: Ναι.
1: Δεν πνιγήκαμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Κάναμε. Είχαμε σκαμπανεβάσματα από εδώ
0: και εκεί. Είμαστε
1: εδώ σήμερα.
0: Όλοι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με πολλή δουλειά και κόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν στη ζωή μου έχω μάθει να δουλεύω.
0: Ναι.
1: Να δουλεύω και να είμαι καθαρός και ηθικός και έντιμος.
0: Mm.
1: Αυτό ενοχλεί ορισμένους.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν η πλειονότητα, να μην σας πω το 100%, γιατί με κάποιους ανθρώπους δεν γνωριστήκαμε καν.
0: Ναι.
1: Των ανθρώπων με οποίων κάναμε δουλειές, πήραμε εργολαβίες κλπ. Έχουν να πούν τα καλύτερα. Αυτό κάτι λέει.
0: Ξέρεις τι μου
1: Γιατί το... πολλοί τώρα τελευταία ψάχνονται.
0: Ναι. Τι είναι που ψάχνονται?
1: Θα τα πούμε στην πορεία.
0: Έχουμε
1: μέλλον ακόμα.
0: Λένε κουβέντες για σένα, σου.
1: Μα αυτό θα το περιμένεις.
0: Αυτό το λένε ούτως ή άλλως. Ξέρεις τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, έτσι, σαν εικόνα. Να καλησπέρισουμε την Μαρία Τελή, τον Σπύριο τον Πολίτη και τον Σάββατο τον Ντούκα. Πέρυσι στις φωτιές της Βρυσούλας.
1: Καήκαμε τότε.
0: Η στιγμή που έβγαζες από το σπίτι που καίγονταν μία ηλικιωμένη γυναίκα. Που έτυχε να είμαι εκεί γιατί έκανα ρεπορτάζ και απλά πέρασε από μπροστά μου και εκείνη την ώρα εγώ έκανα live.
1: Ποιος το πιστέψει αυτό?
0: Όλοι είπαν ότι ήταν στιγμή.
1: Ποιος να σε πιστέψει ότι δηλαδή... εσύ δεν ήσουν εκεί. Ο κύριος Κόκαλης, ο αστυνομικός διευθυντής, με φωνάζει και μου λέει: βγάλε τη μία τη γριούλα εκεί,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάρω εγώ την άλλη από πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και εκείνη τη στιγμή εσχόσουν προς τα κάτω και είδες έναν τύπο να κουβαλάει και τον Κόκαλη από πίσω για τη φωτογραφία.
0: Δηλαδή, την ώρα της φωτιάς είναι δυνατόν να στείλουμε φωτογραφία ή βίντεο? Έτσι το...
1: Πολλοί που κριτικάραν όμως και δεν είναι μόνο απλοί πολίτες, ήταν και άλλοι άνθρωποι. Δεν έφεραν νερό για τους πυροσβέστες πάνω. Καλά ήταν στο σπίτι.
0: Να καλησπέρισουμε την Άρτη με την Τόντορο και τον Δημήτρη τον Καραμανίδη που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πραγματικά δύσκολες στιγμές.
1: Γιάννη, που σου είπα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω μάθει να δουλεύω. Ατούτος ο τόπος μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Τον πονάμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε παιδιά.
0: Ναι.
1: Πες μου.
0: Έχω ένα μήνυμα τώρα από την Αντριάννα σε διακόπτω και όλο τη Θέμου, η οποία λέει: από όλα τα στελέχη του Δήμου, μόνο ο κύριος Ζέρβας λέει: έχει ανοιχτό το τηλέφωνο 24 ώρες. Αυτό θα το πω εγώ. Οι άλλοι έχουν φραγεί εισερχομένων κλήσεων. Συγγνώμη κιόλα που γελάω, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που μου το λέει ο κόσμο.
1: Όλοι οι άλλοι προσπαθούν. Απλά εγώ έχω βίτσιο.
0: Και το δικό μου είναι 24 ώρο. Ναι.
1: Και άλλοι τα σηκώνουν το τηλέφωνο.
0: Ο Χρήστος Μίτσης, καλησπέρα.
1: Το θέμα είναι αυτό. Εγώ έχω βίτσιο. Ναι. Εγώ ή μπαίνω ή δεν μπαίνω. Ό,τι κάνω το κάνω παθιασμένο ζωή μου. Θέλω να πετύχουμε. Θέλω να βλέπω ότι πρέπει να προχωράει, να είναι όμορφη, να είναι περιποιημένη. Να έρχεται ο επισκέπτης, να χαιρόμαστε εμείς οι ίδιοι που ζούμε τον τόπο μας και και αυτοί που έρχονται και μας επισκέπτονται να γίνει. Που αρχίζει γίνεται, έτσι δεν το συζητάμε. Γίνεται προορισμός η πρέβεση. Και θα γίνει, πιστεύω, ακόμα περισσότερο. Όσο αποκτάμε κι εμείς τουριστική συνείδηση, ίσως να πρέπει και από το Δήμο να φτιάξουμε κάτι πιο οργανωμένο γύρω από τον τουρισμό, με πιο έμπειρους ανθρώπους για να μπορούν να το τρέξουμε.
0: Κοίτα, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να φύγουν αυτοί που είναι τώρα. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι, ας πούμε, στο τουριστικό κομμάτι του Δήμου, δεν κάνουν.
1: Θέλει ανθρώπους.
0: Και το λέω εγώ, δεν κάνουν.
1: Περισσότερη εξειδίκευση.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν κάνουν. Τώρα... μπορούν να παραιτηθούν οι άνθρωποι, δεν είναι κακό, το έχω ξαναπεί. Δεν είναι.
1: Ας αναλάβει κάποιος άλλος. Ναι. Η αιρετή. Ο αιρετός μπορεί να είναι από κτηνοτρόφος μέχρι ό,τι θέλεις.
0: Όχι, ναι, δεν
1: ωραία,
0: είναι.
1: Πρέπει
0: κακό.
1: Κάποια κομμάτια από μέσα και διοικητικά εμείς να το οργανώσουμε καλύτερα για να μπορούμε να το στηρίξουμε.
0: Αυτό λέω. Να καλησπέρισουμε τον Χρήστο Μίτση, ο οποίος λέει: ωραίο δίδυμο, λέει. Καλησπέρα, ωραίο δίδυμο. Καλησπέρα στον Βασίλη του Φουντούκουκλου, την Άντια την Κωνσταντίνα, συγγνώμη, και τη Σοφία Κώστα Ματζαμόρτου. Ποιος άλλος? Αυτή. Αυτό που σε ρώτησα πριν δεν μου το απάντησε όμως. Αν σου έλεγε κάποιος, Φώτη, αν σου δίνονται τη δυνατότητα να πας σε άλλο πόστο, να φύγεις δηλαδή από αυτό τώρα, ποιο θα επέλεγες, σε κάποιο από αυτά που ήσουν ή κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν έχω τίποτα.
0: Εμένα, όπως αυτό που είπες δηλαδή, στρατιώτης, όπως σου πούνε πας.
1: Και θα δουλέψω.
0: Ναι. Άσχετα αν το ξέρεις το αντικείμενο.
1: Το κάθε κομμάτι, μα και δεν χρειάζεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά και ενδιαφέρεται και νοιάζεται, μέσα σε 5-6 μήνες καταλάβει τι του γίνεται.
0: Τη ΔΕΗΑ σε πόσο καιρό την έμαθες, δηλαδή πώς λειτουργεί? Γιατί ήταν ένα πρωτόγνωρο κομμάτι για σένα.
1: Στο πρώτο εξάμεινο ήξερα 100% τι μου γίνεται.
0: Ναι. Καθαριότητα μετά που πήγες.
1: Και
0: αυτό δύσκολο κομμάτι.
1: Πολύ δύσκολο κομμάτι. Όμως και αυτό, όπως και όλα τα πράγματα, θέλουν τρέξιμο.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ δεν βρήκα τον υπάλληλο, εγώ θα αφήσω την ειρήνη απόγευμα. Με εδώ... 50 κουτιά γύρω από τον κάδο. Θα πάρω το αυτοκινητάκι στον αντιδήμαρχο.
0: Και
1: θα πάω να τα φορτώσω.
0: Εσύ έχουμε δει να κουβαλά αμοχάλικα, να ανοίγει φρεάτια, να κουβαλά άμμο.
1: Και να σου πω και κάτι. Αν το θεωρούν λαϊκίστικο, εγώ θα σου πω κάτι. Ντρεπόμουν εγώ.
0: Ναι. Για την κατάσταση,
1: όταν έβλεπα αυτό, δεν μπορούσα να τα αφήσω ξέροντας ότι είναι γύρω τα καφέ γεμάτα. Το έκανε ένας ασυνείδητος. Ναι. Δεν βρήκα έναν εργάτη να έρθει εκείνη την ώρα.
0: Πήγαινε, εσύ τα μαζεύεις.
1: Θα πάω να τα μαζέψω. Αρκεί η εικόνα του τόπου μου να είναι όμορφη.
0: Καλησπέρα στην Ελευθερία τη Βάσκο, την Αρετή τη Μάμαλη, τη Χριστίνα την Κουμπουρά, αν βάζω καλά τον τόνο, και την Δέσποινα την Ντάκουλα. Ναι, δεν είναι κακό. Το είπα, σε έχω δει ούκο λίγες φορές να κάνεις πράγματα τα οποία... Οκ, τα έκανες γιατί γούσταρες, τα ήθελες.
1: Τα κουστούμια είναι να τα φορέσεις,
0: ναι,
1: να πας να διεκδικήσεις,
0: ναι,
1: για τον τόπο σου.
0: Ναι.
1: Εκεί που πρέπει, να πας όπως πρέπει.
0: Θα βάλεις και φόρμα εργασίας.
1: Όταν τελείωσες και είσαι εδώ, είσαι εργάτης των δημοτών. Γι' αυτό σε ψηφίζουν. Δεν σε φορώ να φοράς φράκο. Έτσι. Να, και σμόκιν.
0: Να πω κάτι.
1: Είναι να δουλεύεις για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό μπαίνεις.
0: Να πω τώρα κάτι χαριτολογώντας που σου λέω, τρώω έτσι φλασιές. Ναι. Θυμάμαι τώρα προεκλογικά του 19 και έχω αυτό το υλικό. Είχε βγει ο Νίκος ο Γεωργάκος που πριν εκλεγεί πρώτη φορά δήμαρχος. Καβάλα σε ένα μπουλντόζα, ήταν τι ήτανε.
1: Νομίζω, στον κούκο. Αυτό θυμάστε.
0: Στον κούκο. Θα τον καθαρίσω τον κούκο, θα τον διώξω. Τέλος τα σκουπίδια στον κούκο. Παραμένω κούκος.
1: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
0: Παραμένω κούκος. Νίκο, παραμένω κούκος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά παραμένω κούκος και το φωτογραφικό υλικό παραμένει.
1: Ένα κομμάτι το οποίο θα μας βοηθήσει σίγουρα είναι το πράσινο σημείο που πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι θα πει σε λειτουργία.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι πλέον στην αρμοδιότητά σου. Το έκανε, το ξεκίνησε όμω. Και όχι μόνο αυτό, το καταφύγιο με τα δέσποτα κτλ. Ο καλύτερο λέει στην καθαριότητα Φώτης Ζέρβας λέει με διαφορά. Υπογραφή Σταύρος Κατογιάννης. Ο κόσμο τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Με ονοματιπώνυμο, ελεύθερα.
1: Δεν θέλω τέτοια.
0: Δεν είναι.
1: Δουλεύουμε και αυτό δεν χρειάζεται. Ξέρει ο κόσμο. Όπω δεν περίμεναν ο Ζέρβα και κάποιοι το χλέβαζαν πριν να πάρει 1000 σταυρού πλάσ. Έτσι θα τους έρθουν και τα επόμενα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς παραμένουμε άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι ψεύτικος. Εγώ εκείνο που θα κάνω θα ξέρει ο κόσμος. 12 το βράδυ το ξέρουν. Έτρεχα και το νερό. Μία τη νύχτα.
0: Να σε πάω λίγο καπαλού τώρα. Επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν κολλάει, δεν είναι. Δηλαδή,
1: όχι. Αλλιώς λέω στο φίλο μου τον Νίκο τον Γεωργάκο.
0: Θα πεις...
1: Ευχαριστώ Νίκο. Εγώ τελείωσα. Φεύγω. Εγώ να κάνω τον παρία να παίρνω γύρω-γύρω. Ναι. Απλά για να είμαι.
0: Να πίνουν το καφέ σα. Ανέβασα νομίζω χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, την τοποθέτησή σου για την πρόταση που έγινε από μια ομάδα 25 συμπολιτών μας για την τοποθέτηση Ανδριάτα στον στρατηγό Τσακαλώτο.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε η τοποθέτηση.
1: Και εμένα σε αυτό.
0: Και μου άρεσε η τοποθέτησή
1: σου. Όσο και να λένε κάποιοι ότι είναι τοποθέτηση που θες να πατήσεις δύο βάρκες. Όχι.
0: Γιατί άκουσα τον Νίκο τον Γεωργάκο. Σε μια συνέντευξη και λέει, με είδατε λέει ότι κοιτούσα και δεν μιλούσα. Δηλαδή, άφηνε να σκοτωθεί η μια πλευρά με την άλλη πλευρά, το είπε ο ίδιος, το ομολόγησε σε προχθεσινή του συνέντευξη που έδωσε, είπε, με είδατε λέει, κοιτούσα, άκουγα και δεν μιλούσα. Και στο τέλος τι είπε, πάμε ξανά αυτό και πάμε από την αρχή. Ξαφνείτε το έργο.
1: Πίστεψε με, παρότι, κοίταξε, και δεν είναι αντιπολιτευτικό αυτό που λέω, θεωρώ ότι ήταν λάθος τον Νίκο αυτό.
0: Ναι.
1: Το έργο αυτό το κλείνεις εκεί. Έγινε ό,τι έγινε, προχωράμε. Ο ένας είπε αυτό, ο άλλος είπε αυτό.
0: Τέλος.
1: Ωραία. Και μα το είπα. Εγώ θα το ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Θα το ψηφίσω για την γραμμή της παράταξης Γεωργάκου.
0: Ναι.
1: Θα το ψηφίσω γιατί βλέπω το κομμάτι το ένα.
0: Οι αν άνθρωποι... θα φέρει και άλλη πλευρά.
1: Ωραία. Και γι' αυτό και είπα. Ο χώρος ο πολιτικός στον οποίο εγώ ανήκω, για να πω ακριβώς να μην πουν τα μισά από ό,τι είπα.
0: Ναι.
1: Πού είναι το Πασόκ. Λοιπόν, έδωσε έναν μεγάλο αγώνα. Να κλείσει τις πληγές του παρελθόντος.
0: Ναι.
1: Με τις συντάξεις τότε, της εθνικής αντίστασης, με το να κάνουμε 1000 πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θεωρούσα ότι εν έτη 2006.
0: 26.
1: που σήμερα παίρνουν κάποιοι Ρώσοι AI και κοροϊδεύουν τον άνθρωπο που εθνικές ασφαλείας του πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Και τον κοροϊδεύσαν τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν πήρε χαμπάρι ο άνθρωπος ότι ήταν.
0: AI.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Σε τι βαθμό φτάσαμε.
0: Ναι.
1: Και εμείς θέλουμε σήμερα στην Πρέβεζα. Και το είπα για να μην νομίζω ότι λέω άλλα τη μία και άλλα την άλλη. Εμείς λύσαμε λοιπόν τα προβλήματα της Πρέβεζας, που είναι πολλά, που έπρεπε να ακούμε κάθε μέρα πώς θα βρούμε λεφτά, ρε Νίκο, να σφαντοστρώσουμε την έρημη την Πρέβεζα που έχει γίνει βυρητός. Που πρέπει να τρέξουμε βυρητός. Να βρούμε πράγματα να γίνουν 1000.
0: Ωραία.
1: Και εμείς τώρα θα πάμε να τσακωθούμε και να σκοτωθούμε. Γιατί σήμερα θα φέρουμε τον Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος, ναι μεν, ήταν στρατηγός αναγνωρίσιμος και λοιπά με τις περγαμηνές του. Ήταν όμως και ένας αντικομουνιστής και δεν το κρύβει κανείς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα φέρουμε λοιπόν, φωνάζουν οι ΔΕ. Γιατί και ο κύριος Γιάπρος με τον κύριο Δράκο και λοιπά έχουν τα δικά τους δίκαια. Γιατί ναι μεν,
0: υπήρχαν τα πράγματα.
1: Και άλλοι λοιπόν έχει τις δικές θητιάσεις. Λοιπόν, μεθαύριο θα βρούμε τον καπετάν. Και σε
0: Ζέρβα,
1: καβέλα, ξέρω εγώ.
0: Το
1: θα πάρω κι εγώ στην τάδε πλατεία. Μα εκείνο ήταν. Έσφαξε με κοσοβροκούτια του.
0: Έχω κι εγώ ένα προπά που με σφεντόνα έριχνε. Ξέρω
1: δηλαδή,
0: εγώ.
1: Δηλαδή, έλειος.
0: Ναι. Τα λύσαμε όλα. Δηλαδή, φως, νερό, τηλέφωνο, όλα λυμμένα.
1: Δεν εδώ... ξέρω, κάποιοι μπορεί να το έχουν μέσα τους. Ναι. Να τα πιστεύουν αυτά και να είναι εκεί. Ναι. Εμένα αυτά, γι' αυτό και το είπαμε, ξεπερνούν.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε για να συνθέσουμε.
0: Να σου πω, επειδή τώρα ο χρόνος μας πιέζει πάνω στο τέλος, να μιλήσουμε λιγάκι πολιτικά. Τι γίνεται με τον Πασόκ, και εσύ το ανέφερες.
1: Σου έχω πει πάντα, εμένα θα με ρωτάς τα πάντα. Δεν
0: ναι, με τον Πασόκ τι γίνεται τώρα. Εκεί που είχατε πάρει λίγο την ανηφόρα, τώρα τέλος. Ξαναπέσατε πάλι πίσω.
1: Λοιπόν,
0: Καριστιανό από τη μία καλά και αυτή ανέβηκε λίγο, μπαπ έπεσε. Τσίπρας, φεύγουν πολλοί από το Πασόκ πάνω στο Τσίπρα τώρα.
1: Μία ερώτηση σου κάνω.
0: Ναι.
1: Έμπειρος είσαι.
0: Ναι.
1: Έκανε κόμμα η Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Καριστιανού και ο Τσίπρας είναι τα δύο δημοσκοπικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καταγεγραμμένο τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μεθαύριο λέμε μπορεί να κάνει και ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα δεις εσύ άλλο κόμμα πέραν του Τσίπρα να έχει στασίδι στην κάθε πρωινή εκπομπή με εκπρόσωπο?
0: Όχι.
1: Δημοσκοπικό κόμμα σου λέω είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν λέμε δημοσκοπικό, εννοούμε ότι στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας τον έδειχναν κοντά στο 30 και πήρε 19.
0: Ναι.
1: Και ο Μητσοτάκης ήταν στο 30 και πήγε στο 40.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα η διαφορά πασό αυτού του δημοσκοπικού κόμματος Τσίπρα,
0: ναι,
1: είναι 4 μονάδες.
0: Ναι.
1: Και αν μεθαύριο τη δείξει, αλλά βολεύει.
0: Ναι.
1: Είδατε κανένα τη Καριστιανού να είναι στασίδι και εκείνο να στηρίξει κάποιο τη θέση τη Καριστιανού?
0: Ναι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι κάθε μέρα, γιατί έχουμε αυτή την αρρώστια και βλέπουμε όλα τα,
0: ναι,
1: τα πρωινά κλπ. Πάντα υπάρχει άνθρωπο τη Ελλάς,
0: ναι,
1: όπω το λένε εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμω δεν είναι ούτε από την ελληνική λύση που είναι καταγεγραμμένα κόμματα.
0: Ναι, που είναι μέσα στη Βουλή. Είναι,
1: που θα πρέπει
0: πολιτικά
1: να
0: κόμματα.
1: Δεν υπάρχει κανένα από αυτού.
0: Ναι.
1: Ούτε τη πλεύση ελευθερία, ούτε κανένα. Υπάρχει όμω το Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Στον οποίο πετάμε κάτι κλπ. Θα μου πει, γιατί είσαι εδώ.
0: Ναι.
1: Άμα το Πασόκ είχε πάρει μπροστά, θα συζητάγαμε σήμερα αν θα υπήρχε περιθώριο για τον οποιοδήποτε Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Προφανώς και όχι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εδώ υπάρχουν.
0: Άρα βρήκε χώρο να μπει.
1: Όπως και να είναι, το Πασόκ και είναι ένα χώρο ο οποίος κράτησε στα ζόρια τη χώρα όρθια.
0: Ναι. Να σου πω όμως, την περασμένη εβδομάδα που έκανε την συνάντηση αυτή την πρώτη η Ελλάς, ήταν και αρκετοί άνθρωποι από το Πασόκ εκεί.
1: Καλά κάνω.
0: Βέβαια κάθονταν για πίσω-πίσω, στα
1: ναι,
0: πίσω καθίσματα.
1: Πίσω να πας στην μπροστά.
0: Τι πήγαν να δουνε.
1: Ακούς.
0: Ακούς.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν ανοιχτούς διάβλους.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μην είσαι καιροσκόπος.
0: Ναι.
1: Τώρα πάρε να ακούσεις μια συζήτηση, να ακούσεις απόψεις κλπ. Γιατί, εντάξει, μην κρυβόμαστε, στον κεντροαριστερό χώρο,
0: ναι,
1: είναι. Είμαστε όλοι,
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Ναι.
1: Άλλοι,
0: ναι,
1: είμαστε πιο κεντρώοι, πώς είμαι εγώ, άλλοι είναι πιο αριστεροί κλπ. Πάντα και το Πασόκ έχει, ναι, τάσεις. Και αριστεροί, ναι, και αριστερές.
0: Ο Σταύρος ο Κατογιάννης που είπε ότι ο καλύτερος καθαριότητα ήταν ήσουν εσύ. Σταύρο, δεν σχολιάσαμε το σχολείο σου. Δηλαδή, γιατί γράφει, δεν λέω ψέματα. Έχεις. Το πιστεύω σου. Οκ, okay, μια χαρά. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Σταύρου, καλησπέρα. Γιάννη λέει και Φώτη. Καλησπέρα στον Σπύρο τον Τζίμα, την Ιωάννα την Πασιούλη, τον Γρηγόρη τον Κατσανάκη, τον Ηλία τον Παπαδόπουλο, Βασιλική Σαρή, Θαλασσόξυλα Πρέβεζα, Βάσο Κουτσοτόλη, τον Διονύση τον Κουαλίνικο και τον Κώστα τον Βριώνη. Για πότε βλέπεις εκλογές?
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τις πάει το Μάρτι.
0: Λες για νωρίτερα,
1: ναι.
0: Ναι. Δηλαδή να επιβεβαιωθώ. Που λέω για φθινόπωρο.
1: Ότι δεν μπορεί να πάει αυτή.
0: Λέω για φθινόπωρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου λες.
1: Φθινόπωρο τώρα δεν ξέρουμε πότε, αλλά θεωρώ.
0: Στην Πρέβεζα, το Πασόκ θα μπορέσει να πάρει τη δεύτερη έδρα, πιστεύεις?
1: Αν σοβαρευτούν, μπορούν.
0: Τι εννοείς να σοβαρευτούν, τι είναι?
1: Να σοβαρευτούν γενικότερα.
0: Να σοβαρευτείτε.
1: Έτσι. Να βγουν πρόσωπα μπροστά,
0: ναι,
1: που εκπροσωπούν,
0: ναι,
1: και αυτό το χώρο,
0: ναι,
1: που του ανέδειξε αυτό ο χώρο,
0: mm,
1: που του έδωσε πολλά αυτό ο χώρο,
0: ναι,
1: και να μην συνεχίζουν να παίζουν γύρω-γύρω με το μόλις βλέπουν ότι έπεσαν λίγο
0: Παναλού
1: τα ποσοστά και φοβούμαστε, κάτσε να πάμε λίγο παραπίσω τώρα,
0: ναι,
1: να έχουμε ανοιχτή πόρτα αυτή.
0: Για την Ελλάδα, ας πούμε. Που φεύγουν από το Πασόκ και πάνε αλλού. Αυτό δεν λες.
1: Ναι, το κάναν μια φορά.
0: Ναι. Πήγαν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το κάναν.
0: Πήγαν ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Ωραία. Και τότε δικαιολογημένα.
0: Ναι.
1: Όχι για αυτούς,
0: ναι,
1: για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν ήταν δικαιολογημένη.
0: Αλλά ξανά τα ίδια.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Έκλεισαν οι κύκλοι, μεγάλωσαν, τι έκαναν. Ξαναγυρίσαμε, ξαναήρθαμε και τώρα που δεν βλέπουμε προοπτική,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: τι έχουμε στο μυαλό μας, κάτσε, ναι, να πάμε από εκεί.
0: Ναι, να έχουμε.
1: Γιατί, εντάξει, μην κρυβόμαστε, στον κεντροαριστερό χώρο,
0: ναι,
1: είναι. Είμαστε όλοι,
0: ναι,
1: γενικότερα.
0: Ναι.
1: Άλλοι,
0: ναι,
1: είμαστε πιο κεντρώοι, πώς είμαι εγώ, άλλοι είναι πιο αριστεροί κλπ. Πάντα και το Πασόκ έχει, ναι, τάσεις. Και αριστερές, ναι, και δεξιές.
0: Ο Σταύρος ο Κατογιάννης που είπε ότι ο καλύτερος καθαριότητα ήταν ήσουν εσύ. Σταύρο, δεν σχολιάσαμε το σχολείο σου, δηλαδή. Γιατί γράφει, δεν λέω ψέματα. Έχεις Το πιστεύω σου. Οκ, okay, μια χαρά. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Σταύρο, καλησπέρα Γιάννη, λέει και Φώτη. Καλησπέρα στον Σπύρο τον Τζίμα, την Ιωάννα την Πασιούλη, τον Γρηγόρη τον Κατσανάκη, τον Ηλία τον Παπαδόπουλο, Βασιλική Σαρή, Θαλασσόξυλα Πρέβεζας, Βάσο Κουτσοτόλη, τον Διονύση τον Κουαλίνικο και τον Κώστα τον Βριώνη. Για πότε βλέπεις εκλογές?
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τις πάει το Μάρτιο.
0: Λες για νωρίτερα, ε?
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή να επιβεβαιωθώ. Που λέω για φθινόπωρο.
1: Δεν μπορεί να πάει.
0: Λέω για φθινόπωρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου λες.
1: Φθινόπωρο τώρα δεν ξέρουμε πότε, αλλά θεωρώ
0: στην Πρέβεζα το Πασόκ θα μπορέσει να πάρει τη δεύτερη έδρα, πιστεύεις?
1: Αν σοβαρευτούν, μπορούν.
0: Τι είναι να σοβαρευτούν, τι είναι.
1: Να σοβαρευτούν γενικότερα.

0: Λυκή Σαρή, Θαλασσόξυλα Πρέβεζα, Βάσο Κουτσοτόλη, το Διονύση του Κουαλίνικο και τον Κώστα τον Βριώνη. Για πότε βλέπει εκλογέ?
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τι πάει το Μάρτιο.
0: Λε για νωρίτερα,
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή να επιβεβαιωθώ. Που λέω για φθινόπωρο.
1: Ότι δεν μπορεί να πάει.
0: Λέω για φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Δεν μου λε.
1: Φθινόπωρο τώρα δεν ξέρουμε πότε, αλλά θεωρώ.
0: Στην Πρέβεζα, το Πασόκ θα μπορέσει να πάρει τη δεύτερη έδρα πισέβηση.
1: Αν σοβαρευτούν, μπορούν.
0: Τι είναι να σοβαρευτούν, τι είναι.
1: Να σοβαρευτούν γενικότερα.
0: Να σοβαρευτείτε.
1: Έτσι. Να βγουν πρόσωπα μπροστά,
0: ναι,
1: που εκπροσωπούν,
0: ναι,
1: και αυτό το χώρο,
0: ναι,
1: που τους ανέδειξε αυτός ο χώρος,
0: mm,
1: που τους έδωσε πολλά αυτός ο χώρος,
0: ναι,
1: και να μην συνεχίζουν να παίζουν γύρω-γύρω με το μόλις βλέπουν ότι έπεσαν λίγο
0: παραλού
1: τα ποσοστά και φοβούμαστε. Κάτσε να πάμε λίγο παραπίσω τώρα,
0: ναι,
1: να έχουμε ανοιχτή πόρτα αυτή.
0: Για την Ελλάδα, ας πούμε. Που φεύγουν από το Πασόκ και πάνε αλλού. Αυτό δεν λες.
1: Ναι, το κάναν μια φορά.
0: Ναι. Πήγαν ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαν ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Ωραία. Και τότε δικαιολογημένα.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι για αυτούς,
0: ναι,
1: για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν ήταν δικαιολογημένοι.
0: Αλλά ξανά τα ίδια,
1: έτσι,
0: δεν γίνεται.
1: Έκλεισαν οι κύκλοι, μεγάλωσαν, τι έκαναν. Ξαναγυρίσαμε, ξαναήρθαμε και τώρα που δεν βλέπουμε προοπτική,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: τι έχουμε στο μυαλό μας, κάτσε, ναι, να πάμε από εκεί.
0: Ναι. Να έχουμε στα σίδια το χειμώνα.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή να πεις ότι εγώ κάτι πρεσβεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο κόσμος απέναντι πρέπει να ξέρει τι είναι τούτος εδώ.
0: Να σου πω κάτι, ο κόσμος που βλέπει ορισμένους να πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα, όχι μόνο εδώ στο τοπικό επίπεδο, γενικά, ακόμα και τους βουλευτές που
1: ξεφτύλα
0: πάνε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και γίνονται υπουργοί. Ακριβώς, είναι ξεφτύλα. Γελάει ο κόσμος μαζί σας. Γενικά το λέω, όχι ειδικά. Λοιπόν, και κάπου αυτό για μένα θα πρέπει να αλλάξει.
1: Η στάση
0: για μένα
1: ζωής, ναι, του καθένα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς, Γιάννη, δεν είμαστε κρυμμένοι. Εμείς, όπως βλέπεις και μας λέει πολύ Πρέβεζα, είμαστε με μια μηχανή όλη την ημέρα. Να τρέξουμε για το μεροκάματο, να πάμε στο Δήμο να κοιτάξουμε τις υποχρεώσεις μας, να πάρουμε τα παιδιά να τα πάμε στα φροντιστήρια, στις δραστηριότητες. Είμαστε παρόντες και πρέπει να ξέρει ο κόσμος να εκτιμάει τους ανθρώπους αυτούς. Και
0: ναι,
1: γι' αυτό εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Έχουμε τρία λεπτά ακόμη. Αν σε έπαιρνε τηλέφωνο τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου έλεγε Φώτη, σε θέλω υποψήφιο στις εθνικές εκλογές, τι θα έλεγες? Ναι ή όχι? Ή άσε να το σκεφτώ, Πρόεδρε.
1: Όχι.
0: Θα λέγεις όχι,
1: Θα είμαι κάθετος. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξουμε το προφίλ των ανθρώπων που θα πάνε εκεί,
0: ναι,
1: να είναι άνθρωποι που νοιάζονται,
0: ναι,
1: γιατί εδώ έχουμε μάθει να σηκώνουμε, έχουμε ένα μικρομεγαλισμό όλοι μας. Πρέπει να τον κοιτάς τον πόη σου.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι εγώ θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ανακατευτεί με τα αυτοδιοικητικά, με αυτά θα πάω
0: συνεχίζεις
1: μέχρι εκεί που έχω το
0: θα
1: κουράγιο.
0: Θα συνεχίσεις.
1: Προφανώς. Από εκεί και πέρα, στην κεντρική πολιτική υπάρχουν άνθρωποι εδώ,
0: ναι,
1: αξιολογότατοι,
0: ναι,
1: που θα πρέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι να καταρτήσει το ψηφοδέλτιο να το ξανασκεφτεί,
0: ναι,
1: σε 2-3-5 πράγματα,
0: ναι,
1: να ισχυροποιήσει το ψηφοδέλτιο με άντρες και γυναίκες, ούτως ώστε να διεκδικήσει
0: τη δεύτερη
1: την δεύτερη
0: έδρα.
1: Έδρα που είναι ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να καλησπίσουμε κλείνοντας και τον Γιώργο Παρκούζο, τον Θράσο Βάρλα και τον Χριστόδουλο Κλουτζάρη. Φώτη, εγώ
1: να μην παρεξηγηθώ.
0: Για πες.
1: Δεν εννοώ αυτά που ακούγονται.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης πρέπει να σκεφτεί ότι το ψηφοδέλτιο της Πρέβεζας πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό,
0: ναι,
1: επαναλαμβάνω, ισχυρό ψηφοδέλτιο. Τα πρόσωπα υπάρχουν, μορφωμένα παιδιά, επιστήμονες, καλλιεργημένοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να βάλουν πλάτη και να σηκώσουν το βάρος αυτό.
0: Ναι. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Μακρύτη. Καλησπέρα, μου λέει, σε ένα από τα καλύτερα παιδιά στην Πρέβεζα. Για σένα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως είπαμε και χθες με την παρέα που είχα, τον Χριστόφορο Κοντονάσιο και τον Κώστα τον Μίτσι, σήμερα και αύριο σας περιμένουμε να γίνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη, έτσι, παρέα στο 18ο χορευτικό φεστιβάλ που γίνεται στο κανάλι. Πάρα πολύ όμορφα. 9 η ώρα ξεκινάει και σήμερα αλλά και αύριο. 10 χορευτικά από ολόκληρη την Ελλάδα στην πλατεία Καναλίου σήμερα και αύριο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5 εδώ πάντα στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Η ενημέρωση το ξέρετε πολύ καλά ότι συνεχίζεται onprevezanews.gr, sportspress.gr, Ziros Media, Reporter News και. See you Δευτέρα. Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Πες μια κουβέντα βεβαίως.
1: Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε από ποια θέση και να είμαστε,
0: mm,
1: πως πρέπει να προστατεύουμε τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Αυτό τον καιρό που είναι δύσκολα, οι δημότες να έχουν καλύτερη

0: η επαφή με το Δήμο για την αποκομιδή των ογκωδών.
1: Ναι.
0: Ας μην είμαι στην αρμοδιότητα και συγγνώμη από τα παιδιά που παίρνω το θάρρος. Ναι. Απλά επειδή ξέρω τι τραβάνε,
1: ναι,
0: αυτή την εποχή.
1: Ναι.
0: Αυτοκίνητα χαλάνε, ναι, δεν υπάρχει προσωπικό κλπ. Λίγο κόσμο να έχει καλύτερη συνεργασία για την εικόνα του τόπου μας, αλλά και για μας εδώ.
1: Κοινώς να παίρνετε τηλέφωνα, ρε λεβέντες, να ενημερώνετε, να πηγαίνει ο Δήμος να τα μαζεύει, όχι να τα πετάμε όπου λάχια μαλάχια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Τα λέμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλες. Ακριβώς, ακριβώς, να είστε καλά.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά.
1: Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου σε Ιωάννινα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Ότο Λίνεα, επίσημος αντιπρόσωπος Maxus στην Ήπειρο. 11 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-94441. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί

0: Αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: 93 FM Radio. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Θα βρεθούμε σήμερα?
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
3: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Χιούγκελ, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Preveza 93.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 3 Ιουλίου του 1962, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Thomas Mapaders. Ευτυχώς, άλλαξε το όνομά του και έγινε ο Tom Cruise που όλοι ξέρουμε. Πολλά χρόνια μετά, το 2002, σαν σήμερα, η Britney Spears δεν ήξερε πού να κρυφτεί. Η αιτία? Τρεις φοιτητές έπαθαν τροφική δηλητηρίαση μετά από δείπνο στο εστιατόριό της. Ο Elton John, αντίθετα, περνούσε τέλεια την ίδια ημέρα του 2002, σαν σήμερα. Ο λόγος? Έπαιρνε βραβείο τιμής από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής. Το Pac-Man το ξέρετε, έτσι? Το κλασικό video game των 90s βρήκε το δάσκαλό του σαν σήμερα το 1999, όταν ένας τύπος από την Αμερική κατάφερε να το τερματίσει, φτάνοντας στη 256η και τελευταία πίστα του. Ήταν το «Σαν σήμερα», παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θέματα.

στο Radio Preveza 93. 93. Ακούς αυτό. I only want you.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Αίγυπτος προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Νίκησε 4-2 στα πέναλτι την Αυστραλία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Σε μία ώρα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας εισέπραξε οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ανατρέπεται το πρόγραμμα εορτασμών της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ λόγω του επικίνδυνου καύσωνα που πλήττει τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας. Θύμα της αποπνικτικής ζέστης έπεσε η έκθεση του μεγάλου Αμερικανικού κράτους στο National Mall της Ουάσιγκτον, επίκεντρο των εκδηλώσεων για την 250η επέτειο που έκλεισε προσωρινά καθώς η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Real Sports.

0: Επιστρέψαμε, αλλάξαμε μέρα. Πέντε, τώρα πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σημερώματα Σαββάτου πια. Όχι σημερώματα, εντάξει, αλλά τώρα πέρασαν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις είχε ο μήνας. Η κυρία Αθανασία από την Φιλαδέλφεια είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί, αλλά την κυρία Αθανασία.
1: Ναι, είμαι όμως ακροάτρια 2 με 5 χρόνια σας.
0: Α, είστε του πολύ βραδινού. Του πολύ, πολύ πρωινού βραδινού, μάλλον πια.
1: Ναι. Ναι, όχι, γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ, είμαι μεγάλη γυναίκα. Ήθελα να πω σήμερα η εκπομπή σας με την κυρία Ελένη, ναι, ήταν ειδικά για τα μουσικά κομμάτια
0: τα
1: που βάλατε.
0: Τα ζεμπέκικα, σας άρεσαν.
1: Το ένα καλύτερο από το άλλο. Όχι, μερακλείδες.
0: Με την καλή έννοια το λέω, και εμένα μ' αρέσουν.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα πολύ καλά. Mm. Σας ακούω, σας λέω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά. Τώρα,
1: λοιπόν, εντάξει, εγώ με τον Ιωσήφ τους ακούω όλους. Καταλαβαίνω ότι έχουν προβλήματα, ο κόσμος σας τα λέει. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, όχι για τίποτα άλλο, επειδή δεν έχω προβλήματα. Τα παιδιά μου είναι όλα παντρεμένα, εγώ είμαι παντρεμένα.
0: Υγεία, άμα υπάρχει, ναι, όλα καλά.
1: Λίγο τα οικονομικά με την κυβέρνηση αυτή δεν είναι καθόλου καλά, δεν είμαι ευχαριστημένη.
0: Τέτοια λέτε.
1: Δεν είμαι ευχαριστημένη, είναι λιγάκι αντιπαθής ο Ιωσήφ από τη Αριζόνα, δεν ξέρω από πού είναι. Με τις ιδέες του. Και αυτά που λέει κατά καιρούς, που σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το εννοώ. Καλά, ο καθένας. Βεβαίως, πολύ σωστά. Μα γι' αυτό σας ακούω. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να σας πω. Εγώ είμαι πρώτα, αλλά βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Όταν λέμε Ολυμπιακός, δεν σας λέω τίποτα. Στο σπίτι μου μέσα τι γίνεται, εγγόνια, παιδιά, καταλαβαίνετε.
0: Όμως.
1: Λοιπόν, ναι. Εγώ έχω μια μικρή. Μικρή θα την πω για την Αργεντινή, γιατί είμαι πολύ με την Αργεντινή, ναι, και μετά για τη Γαλλία. Δεν θέλω, ναι, να σας πω ότι πολιτικά σας λέω δεν είμαι με αυτή την κυβέρνηση, δεν συμπαθώ κανέναν, ποτέ μου, μα ποτέ μου, και αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ήθελα να σας πω, πάντως είστε πάρα πολύ καλός, καλό δηλαδή εγώ που σας ακούω, ναι, σας λέω... Που έχω ακούσει περίεργα πράγματα από πολλές κυρίες, ορισμένες σωστά, ορισμένες εντάξει, έχουν προβλήματα ο κόσμος. Εγώ δόξα. Ναι, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, και στεναχωριέμαι, γιατί εγώ δόξα τω Θεώ, είμαι κάπως σε καλή κατάσταση. Και τα παιδιά μου, τις δουλειές μου, μορφωμένα. Ναι, αλλά μ' αρέσει το βράδυ και κάθομαι ξύπνια και σας τα ακούω μέχρι που να τελειώσει. Αλλά εμένα δεν τελειώνει η νύχτα. Μέχρι το πρωί ράδιο ακούω. Λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσω ειδικά για τη σημερινή εκπομπή και είμαι πολύ φίλη, τον αισθάνομαι φίλο μου, τον Βασίλη, από πού,
0: από τον Πλαταμό,
1: ναι. Μπράβο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέει, όπως τα λέει, δηλαδή είναι η συμπαθιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας ξαναπάρω. Α, δεν θέλω να έχω πρόβλημα να πω τίποτα άλλο, έτσι για να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω, δεν θα σας πάρω για πρόβλημα. Καταλάβεις, γιατί σας λέω δεν έχω πρόβλημα καθόλου.
0: Ποτέ να μην έχετε.
1: Ναι.
0: Μακάρι να παίρνετε, ναι, για να λέμε καλησπέρα.
1: Μπράβο. Και να είστε πάρα πολύ καλά στην υγεία σας.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και η οικογένειά σας, όλος ο κόσμος, βεβαίως, πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε,
1: πρώτη φορά μιλήσαμε. Ωραία. Μπορεί να σας ξαναπάρω
0: και το
1: βράδυ. Λοιπόν, καλή νύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Στην προηγούμενη εκπομπή, κύριε Μανώλη, είχατε βάλει ένα τραγούδι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που το λέει και ο Γιάννης Πάριος και το λέει και ο Στράτος Διονυσίου. Με την υπέροχη κυρία Λένη Κατσαμπέκη και θέλω και τα χαιρετίσματά μου.
0: Ποιο τραγούδι λέτε?
2: Αυτό που λέει τα βάσανά μου.
0: Τα βάσανά μου, βέβαια. Εντάξει, ο Πάριος το είπε μεταγενέστερα, αλλά
2: ναι,
0: πολύ καλή.
2: Ναι, να σου πω εγώ πώς το ακούω αυτό το τραγούδι. Από το Γιάννη Πάριο όλοι ξέρουμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στο ερωτικό τραγούδι και είναι μια φωνή αηδόνη.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει πιο πολύ στη φωνή του Στράτου Διονυσίου. Γιατί είναι από τα τραγούδια που λέμε βαρύ και ασήκωτο.
0: Ναι.
2: Και ο Στράτος Διονυσίου ήταν από τους καλλιτέχνες που μην ξεχνάμε ότι Έχει πολύ μάγκικα τραγούδια για μένα, έτσι. Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Λαϊκά στην, στην πλειονότητά τους.
2: Και πολύ καλή στίχη, έτσι, τα τραγούδια που λέει. Όλα.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια παλιότερα είχαν πολύ πιο ουσιαστικό στίχο. Κατά την προσωπική μου άποψη, έχουμε χάσει πολύ σε αυτό. Ναι. Όχι, υπάρχουν ακόμα πολύ καλή στιχουργία, αλλά παλιά. Επίσης, οι παλιοί ερμηνευτές έχουν τραγουδήσει και πάρα πολύ ποίηση.
2: Ναι, ναι, είναι τα τραγούδια. Έτσι. Τα περισσότερα είναι και βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Και μπορεί να τύχαν και αληθινά γεγονότα, περιπτώσεις, και από αυτό να βγάλαν και αυτό το τραγούδι του στίχους. Λοιπόν, να πω τώρα, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο επάγγελμα πυροσβέστες, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και όλοι ξέρουμε ότι πόσοι άνθρωποι έχουν πάει δικοχαμένοι και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Και να πω και μετά για τους ΜΕΑ, να δώσουν και λίγο σημασία παραπάνω η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο αδικημένοι, γιατί και με αυτά που τους δίνουν, στους περισσότερους ούτε για φάρμακα δεν τους στάνουν, και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να δώσουν πιο πολύ σημασία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κύριε Μανώλη. Πιο πολύ πήρα, επειδή είχα να μιλήσω πάρα πολλούς μήνες μαζί σου.
0: Ναι, είχαμε καιρό να μιλήσουμε.
2: Ναι. Και άμα δεν ξανατύχει να μιλήσουμε αυτές τις μέρες, όποιος πάει για διακοπές, καλά να περάσει και να περάσει καλύτερα από άλλες χρονιές.
0: Ωραία.
2: Και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, και προπάντων δεν ξεχνάμε ποτέ τον κύριο Λευτέρη, που όπως έχω πει, είναι πιο συμπαθητικός από όλους
0: μας. Από τα Χανιά, βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη, και στα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους τα χαιρετίσματα μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανουήλ.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
3: Γεια σας και χαρά σας και η Παναγιά κοντά σας.
0: Μακάρι.
3: Εμμανουήλ λένε το Χριστό, Εμμανουήλ και εσάς.
0: Ναι.
3: Να είστε καλά. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Όχι απλώς 100%, 1000%. Και θα τους πετάξει και δύο τελευταίες.
0: Αν φτάσει στο τελικό, είναι...
3: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Θα φτάσει αεροπορικός. Μάλιστα με υπερηχητικό αεροπλάνο.
0: Θα δούμε ποιον θα έχει... ποιον θα έχει αντίπαλο.
3: Σήμερα μου φαίνεται είναι πολύ εύκολο ο αγώνα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελλο δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά νομίζω και εγώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα σήμερα.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί είμαι χρόνια που παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και κάποιο κύριο είπε για το Μαραντόνα, για το χέρι του Θεού.
0: Για το χέρι του Θεού, ναι.
3: Ναι, μισό λεπτό. Πέσατε λοιπόν του κυρίου ότι ο κουλουράς πουλάει φρέσκα από κουλούρια, δεν πουλάει παγιάτικα.
0: Εντάξει, το χέρι του Θεού είναι μία φράση.
3: Ό,τι και να έγινε, είναι γεγονός. Ό,τι και να έγινε. Έγινε, δεν έγινε. Αυτό είναι πέτερον εκάτερον. Σημασία είναι ότι ο γέγονε γέγονε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα να το ξαναλέμε,
0: δεν αλλάζει.
3: Και να το κάνουμε
0: αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουν υπάρξει ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, να τη λέγω καθόλου. Αλλά είπαμε, ο κουλουράς φρέσκα κουλούρια πουλάει. Πουλάει παγιάτικα μήπως. Για να ξέρω δηλαδή. Για να μην παίρνω από τον κουλουρά ένα κουλουράκι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Λέγομαι Νίκο Διράκος, είμαι από τους παλιούς φαρμακοποιούς. Μας λέγανε φαρμακοτρίφτες. Γιατί δουλεύαμε πολύ το εργαστήριο. Κατασκευάζαμε φάρμακα, κύριε Παναγιώτη.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
3: Σας εύχομαι καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα.
0: Επίσης, κύριε Νίκο, να είστε καλά.
3: Και εσείς.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο Νίκος από τα Γιάννητσα έχει δίκιο. Το τα βάσανά μου είναι του Πάριου. Ο στίχος. Απλά... λόγω παλαιότητας εγώ είπα στρατός Διονυσίου και νομίζω ότι όντως ταιριάζει στη φωνή του περισσότερο. Αν και η ερμηνεία του Πάριου είναι συγκλονιστική, αλλά ναι, είναι όντως του Πάριου. Λοιπόν... Κύριε Τάσο, δεν ήταν πολλοί αυτοί που συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο του Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη για το, με αυτό που λέτε για τα μπλουζάκια, το «δεν σας φοβόμαστε», αλλά τι πάνε να πει, δεν ήταν πολύ βέβαια. Προσωπικά εγώ θεωρώ, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν πρέπει να έχουν κομματικό πρόσημο. Το είπα και χθες. Εάν εγώ πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα. Όχι πολύ ευχαρίστως, θα πήγαινα. Εάν ήταν στην Αθήνα. Γιατί θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χάνει τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δολοφονείται. Αλλά ναι, προφανώς, δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΔ. Και να σας πω τη μαύρη αλήθεια, ακόμα κι αν ήμουνα, κι αν υποστήριζα τη Νέα Δημοκρατία, πάλι δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΔ. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για τα Τέμπη. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για το Μάτι. Γιατί εμένα δεν με εκφράζει αυτός ο τρόπος. Και γενικώς δεν θεωρώ ότι η διαμαρτυρία μου αποκτά μεγαλύτερη δύναμη αν είναι κάτω από την ομπρέλα είτε τη ΟΝΕΔ εν προκειμένου, που διαφωνώ γιατί είναι, αποκτά καθαρά κομματικά χαρακτηριστικά, είτε των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, που εκεί δεν έχω καμία διαφωνία, αλλά δεν είναι το η αμφίεση που θα δώσει δύναμη στη φωνή μου. Και το ίδιο ισχύει και για το Μάτι. Αναφέρω αυτά τώρα ως γεγονότα που, εντάξει, με το Μάτι πολύ λιγότερο βεβαίως υπήρξαν κινητοποιήσεις και το έχουμε συζητήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ήταν πολλοί εκείνοι που έλεγαν, να, γιατί στα Τέμπη, κινητοποιήθηκαν, ήταν πολύ πιο ενεργοί, ευαισθητοποίησαν διαφορετικά τον κόσμο. Στο Μάτι δεν έγιναν όλα αυτά. Κακός. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο χωρίς τη Ρωσία δεν είναι κάπως παράξενο? Κατά την προσωπική μου άποψη είναι, για μένα είναι απαράδεκτο. Ο αποκλεισμός χωρών των αθλητών τους, είτε σε ομαδικά είτε σε... και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρωσία, έχει να κάνει γενικώς. Είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά αθλήματα, για μένα είναι απολύτως παράλογος και λάθος. Αλλά εδώ, κύριε Βαγγέλη, υπήρξε Αμερικανός αξιωματούχος ο οποίος σκέφτηκε να πει να πάρει η Ιταλία τη θέση του Ιράν, η οποία η Ιταλία είχε αποκλειστεί και προς τη μήν τους, καλά δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν από μόνοι τους Ιταλοί, έτσι. Προς τιμήν τους είναι ότι ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν. Απ' την άλλη το Ιράν είχε προκριθεί πανάξια. Θέλω να πω πώς σκέφτονται ορισμένοι τον αθλητισμό. Όπως σκέφτονται και την πολιτική. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
4: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
4: Είμαι στο Ρινόν Ρίαλ και στον κύριο Ιωσήφ που ανέφερε προηγουμένως. Και το υπόλοιπο στην ακροατήριο. Mm-hmm. Και επίσης και τα παιδιά του εξωτερικού.
0: Ναι.
4: Εύχομαι να είσαι καλά.
0: Όλος ο κόσμος.
4: Και όλος ο κόσμος. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια.
0: Ορίστε.
4: Η συμμετοχή μου. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια. Η συμμετοχή μου είναι μια μικρή σύντομη αλληγορική ιστορία. Δεν επαφήνεται σε κανέναν. Οπότε μπορώ να την πω.
0: Για πείτε τι.
4: Είναι, ονομάζεται η ιστορία μιας σταγόνας σε παρένθεση βροχή στη δάκρυ.
0: Είναι δική σας ιστορία ή την έχετε διαβάσει?
4: Την έχω διαβάσει.
0: Την έχετε διαβάσει.
4: Διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και με άγγιξε.
0: Είναι γνωστού συγγραφέα ή είναι...
4: Όχι, σε κάποια πεζαμία το διάβασα, αλλά με άγγιξε.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι είναι η ιστορία μιας σταγόνας...
4: Μιας σταγόνας βροχής.
0: Βροχής, μάλιστα.
4: Η δάκρυ, όπως θέλει το παίρνει καθένα. Ζούσε σε ένα ριάκι. Όμως η φασαρία, οι φωνές του κόσμου, την ενοχλούσαν και ένιωθε άβολα και άχαρα. Έτσι, αφού το σκέφτηκε, το ζήγησε, πήρησε και πέρασε σε ένα φουσκωμένο ποτάμι και έφτασε στη θάλασσα.
0: Συγγνώμη.
4: Καταλαβαίνω τι κάνει τίποτα.
0: Ελάτε.
4: Εκεί την πήρε ο αέρας, έγινε σύννεφο, έπιασε βροχή, ήρθε και το χαλάζι, την πάγωσε, ήρθε το χιόνι, την έπιασαν, την έκαναν χιονάνθρωπο, χιονόμενα. Και όλοι γελούσανε, γελούσανε, χαιρόσανε μεταξύ τους, αλλά αυτοί την περιγελούσανε. Απογοητευμένη γύρισε πάλι στη θάλασσα. Για καλή της τύχη εκείνη την ημέρα είδε ένα φάρο που φώτιζε. Μέσα ζούσανε ένας μοναχικός παροφύλακας και ένας πιστός του φίλος. Ο φίλος του τραγουδούσε, του έλεγε ανέκδοτα, όταν αυτός μελαγχολούσε και ένιωθε λύπη. Η σταγόνα ανακουφίστηκε. Είπε, αυτό θα είναι το σπίτι μου. Με αυτούς τους δύο μπορώ να κάνω παρέα. Δεν με κάνουν να αισθάνομαι άχαρη και σήμαντη και δεν με περιγελούν. Αυτή θα είναι τώρα η δική μου φίλη. Γιατί ένιωθε αυτά που... Αυτά ένιωθε σε αυτό το φάρο. Ένιωθε αυτά που είχε χάσει. Σεβασμό, αξιοπρέπεια. Πραγματική χαρά και ησυχία. Έτσι η θάλασσα την έχασε, γιατί κρύφτηκε πίσω από το φάρο να μην τη βλέπει, για να δει αν θα την ψάξει. Τότε η θάλασσα ζήλεψε. Και ζήλεψε και το φάρο, και από τότε το χτυπάει με άγρια κύματα συνέχεια.
0: Αυτό ήτανε.
4: Αυτό ήτανε.
0: Μάλιστα.
4: Να μην το διαβάσα καλά, όσο μπορούσα σωστά προσπαθούσα να το αποδώσω σωστά.
0: Εντάξει, το νόημα έχει σημασία.
4: Το νόημα. Σας ευχαριστώ κύριε Μανώλη για το χώρο, το χρόνο και την υπομονή που μου δώσετε για αυτό το βήμα.
0: Άλλη μόνο.
4: Απόψε.
0: Να είστε καλά κυρία Γιώτα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και σε εσάς.
4: Με την ευχή να έχετε μια ήσυχη... να έχετε ήσυχα νερά γύρω σας. Τώρα και πάντα.
0: Όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ κυρία Γιώτα. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάποιος θέλει για αυτούς τους εγκέφαλους Μαρφίν, του Καραϊβά, του Γιόλια. Θυμηθήκατε και τον Γιόλια, κύριε Μιχαήλ. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τον Καπελώνη και τον Φουντούλη, τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Είχαν και αυτά μανάδες, έχετε δίκιο. Και ακόμη δεν βρήκαν τίποτα. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Όχι, όχι, το έχω ξαναπεί. Και τα δύο αυτά παιδιά που δολοφονήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Λίγες μέρες μετά την τηλεφωνία του Φύση είχε γίνει αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα κενό για το τι έχει συμβεί. Βεβαίως. Το θύμα, να ξέρετε, δεν μπορεί να έχει... στο θύμα δεν μπορεί να μπαίνει ταμπέλα. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο να μπαίνει ταμπέλα στο θύμα. Το θύμα είναι θύμα. Τι πάει να πει, ήταν Χρυσαυγίτης, ήταν αριστερός, ήταν δεξιός, ήταν... Και τι σημαίνει αυτό. Δεν ήταν άνθρωπος. Ο Χρυσαυγίτης ή ο αριστερός ή ο δεξιός ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός έχουν η μάνα τους και ο πατέρας τους είναι άλλου θεού. Θα βγουν τώρα κάποιοι και θα πούνε τι έγινε. Χρυσαβούλα, όχι καθόλου. Και εκεί είχαμε δύο δολοφονίες. Πιάστηκαν οι ένοχοι. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει πιαστεί κανείς. Ανεξιχνίαστο. Γενικώς έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο, και μιλώ για τις δολοφονίες, γιατί υπάρχουν εγκλήματα, υπάρχουν και κλοπές που μένουν ανεξιχνίαστες. Εγώ μιλώ για τις δολοφονίες, εκεί που χάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Για μένα είναι απαράδεκτο.

Όλοι λέει σας παρακαλάμε να τους πιάσετε. Πιάστε τους. Σταματήστε να κάνετε το Χατζηχρήστο. Στον Μπακαλόγατο που ρώταγε προκλητικά μαλώνεις ρε, και όταν ο Ρίζος το έλεγε μαλώνω, γυρνούσε σε αυτή που τον συγκρατούσε και της έλεγε με νόημα μην ακούς τηλεοκράτα με. Πιάστε τους, να τους πιάσετε, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση που μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, κανείς δεν έχει γράψει προκήρυξη. Δεν το ξέρουμε, δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη τώρα. Χτες που συζητούσαμε με την κυρία Μπόση, αν ακούσατε, που εγώ θεωρώ ότι είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Εκτός αέρα συζητούσαμε ότι κι αν ακόμα υπήρχε μια προκήρυξη για τα γκαζάκια από τη στιγμή που είχαμε νεκρό, η προκήρυξη αυτή αλλάζει. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε έτσι μια προκήρυξη που θα αναλάμβανε την ευθύνη για τρεις εμπτισμούς, όταν έχεις νεκρό αυτομάτως, αν ξανά δεν το ξέρω, αυτομάτως αλλάζει. Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα. Αν είσαι του αυτού που λέμε του κοινού ποινικού δικαίου, αναλαμβάνεις αντέχεις το βάρος της ευθύνης ενός φόνου. Δεν ξέρω. Αν πάλι είναι ιδεολογικά τα κίνητρα και πήγαινες να κάνεις έναν εμπρισμό, τρεις εμπρισμούς εμπροκειμένου, και ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, το ιδεολογικό σου υπόβαθρο, αυτό τέλος πάντων που πιστεύεις, μπορεί να σηκώσει ένα φωνό. Άλλο πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για τρεις εμπρισμούς και άλλο το πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για ένα φόνο. Είναι έτσι τάκι. Άρα κι αν ακόμα υπήρχε, λέω, δεν το ξέρω, αυτό ενδεχομένως δεν το ξέρουν οι αρχές, κι αν ακόμα υπήρχε η πρόθεση ανάληψης ευθύνης για τρεις εμπρισμούς, το πράγμα άλλαξε. Βεβαίως οι αρχές, ο ρόλος τους είναι είτε υπάρχει ανάληψη ευθύνης είτε δεν υπάρχει, να φτάσει στο συντομότερο δυνατό στους δράστες. Το πώς το ξέρουν οι αρχές. Εκείνοι έχουν τον τρόπο. Είτε μιλάμε για το περιστατικό, για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους στη Μαρφίν, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους των δύο παιδιών, είτε μιλάμε για όσες δολοφονίες έχουν υπάρξει, του Καραϊβάζ, του Γκιόλ, για όσες έχουν υπάρξει και ακόμα οι ένοχοι κυκλοφορούν ελεύθεροι ή μπορεί και να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να έχουν φύγει από τη ζωή στα ξεκαθαρίσματα της ελληνικής και άλλων μαφιών που κυκλοφορούν στη χώρα. Δεν ξέρω. Οι αρχές τα ξέρουν αυτά. Τι να σας πω. Λοιπόν, 28-29 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μου γράφει ο παππούς Μανώλη, λέει καλησπέρα, τον Ρωμανό στην φυλακή για 2 χρόνια. Μίλα για τη βία της εξουσίας. Μίλα σε μένα, το λέτε. Το ότι πήγανε να μπλέξουν τώρα, μου λέτε το Ρωμανό με τα αποτυπώματα στη σακούλα. Γι' αυτό δεν συζητάμε. Το Ρωμανό δεν πήγανε να μπλέξουν αυτά τα αποτυπώματα σε τυφλά αποτυπώματα σε μια σακούλα. Σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Γενικά όταν ξεκινάμε μια τέτοια, επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν αναφέρομαι στο Ρωμανό, αναφέρομαι γενικά. Ισορροπούμε πάνω σε ένα πολύ επικίνδυνο, σε ένα νήμα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Επειδή δόξα τω Θεώ έχω δει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά και έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά, γενικώς η προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι επειδή έτσι μας λέγανε και συνεχίζουν να το λένε ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Έτσι δεν λένε ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, άρα πάντα υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που θα οδηγήσει τις αρχές αργά ή γρήγορα στο δράστη ή τους δράστες. Όταν υπάρχουν εγκλήματα που δεν εξυγχνιάζονται, το μυαλό μου πάντα πάει σε άσχημα μονοπάτια. Γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει το τέλειο έγκλημα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει. Λυπάμαι που το λέω, έτσι αισθάνομαι εγώ. Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, ακούω και δεν διαφωνώ. Γιατί δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου. Ακούω τους ειδικούς που λένε δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Συμφωνώ απολύτως και το υποστηρίζω. Αν δεν υπάρχει λοιπόν το τέλειο έγκλημα, σε κάποια στιγμή θα εξιχνιαστούν κάποια έγκληματα που χρονίζουν. Ή έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώς να τα αλλάξουμε το μότο. Υπάρχει και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Λοιπόν, εδώ τώρα φίλος φίλη δεν ξέρω που έχει στείλει το μήνυμα. Θυμάμαι, λέει, να ακούω την εκπομπή σας όταν ήμουν στο Ρέθυμνο και να φεύγω από τη Βάρδια πηγαίνοντας σπίτι ακούγοντας αυτό το μουσικό θέμα. Φαντάζομαι εννοείται αυτό το χαλί με την κιθάρα που έχουμε, να βγάζω λίγο το χέρι μου έξω από το αυτοκίνητο και να νιώθω μια υπέροχη ελευθερία. Και από τότε αναζητώ κάθε φορά αυτό το θέμα και αυτή την ελευθερία. Ωραίο συναίσθημα είναι αυτό. Αν ένα μουσικό κομμάτι δημιουργεί τέτοια συναισθήματα, είναι ωραίο πράγμα. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, έχεις δίκιο, μου λέει, για το τέλειο έγκλημα. Κύριε Γιώργο, το θέμα δεν είναι αν έχω δίκιο. Δεν διεκδικώ κανένα δίκιο. Το θέμα είναι τι ισχύει. Καλά θα ήταν να μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ανομία. Δεν υπάρχει τέτοια κοινωνία πουθενά στον πλανήτη. Και δεν ξέρω και αν υπήρξε ποτέ τέτοια κοινωνία. Δεν υπήρξε λογικά ποτέ. Αλλά καλό θα ήταν να ζούμε σε μια κοινωνία που να ήταν πολύ πιο, να πω ηρεμή, να πω πολύ πιο ανθρώπινη, πολύ πιο, δεν ξέρω, Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ. Η κοινωνία έτσι θα είναι πάντα. Θα έχει ληστές, λοποδίτες, κλέφτες, επενδυτές. Είναι ο άλλος τρόπος για να κλέψεις. Το έχει πει ο Σταυρίδης, το έχετε ακούσει. Δολοφόνους, κακοποιητές, θα έχει. Πάντα η κοινωνία θα έχει. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Και πώς θα αντιμετωπίζουν και οι αρχές και πώς θα αντιμετωπίζει και η πολιτεία ίδια. Θα το λύσουμε εμείς? Δεν θα το λύσουμε εμείς. Η εποχή που πίστευα όταν ήμουν νεότερος ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Τώρα ελπίζω στις επόμενες γενιές. Ελπίζω, γιατί αν σταματήσω να ελπίζω ότι οι επόμενες γενιές θα αλλάξουν τον κόσμο, δεν θα πάει καλά αυτό. Γιατί όταν το πίστευα εγώ ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα έχουν αγριέψει πολύ. Και αγριέψαν και με τη δική μας την ανοχή. Και γίνανε όπως γίνανε. Και ελπίζω ότι η επόμενη γενιά που, οι γενιές που έρχονται θα αντιμετωπίσουν κάτι πιο δύσκολο από αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς και που δεν το αντιμετωπίσαμε τελικά. Τα αφήσαμε να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Και λέω, η επόμενη γενιά θα μας σώσει. Θα σώσει και τον εαυτό της. Και φοβάμαι ότι η επόμενη γενιά θα περιμένει μια άλλη γενιά πιο πίσω που μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμα πιο άγρια. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει έτσι. Μακάρι να μην γίνει έτσι. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, η Αίγυπτος προκρίθηκε με 2-4 στα πέναλτι, ισόπαλη 1-1 με την Αυστραλία στην κανονική διάρκεια. Είχε τη δεξίωση στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, για την 4η Ιουλίου. Ναι. Λοιπόν, για τον καιρό που μου λέτε, επειδή το ανέφερα νωρίτερα και μου είχε έρθει εδώ και ένα μήνυμα, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή με ενίσχυση των ανέμων. Στην Αττική προβλέπονται ρες νεφώς οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι υψηλότερη, που δεν συμβαίνει συχνά, θα φτάσει στους 34 βαθμούς και δεν θα έχει φαινόμενα βροχόπτωσης. Λοιπόν, ο χάρτης επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας για το Σάββατο πολύ υψηλός, κατηγορία 4 στη Θεσσαλονίκη, υψηλό και το Κιλκής, υψηλός στην Αττική λόγω των βοριάδων, και την Κυριακή με υπιότερα φαινόμενα αλλά σε κατατόπους ισχυρότερους ανέμους. Βροχές και καταιγίδες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ποστέκογλου που με ρωτάτε αναλαμβάνει την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, στην οποία αγωνίζει το Ρονάλντο. Ήταν προπονητής στην Τότεναμ και στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Έτσι, νέο φιλαδελφιό της. Στη Βενεζουέλα, ναι, να τον πάρουμε τον κύριο Δημήτρη. Στη Βενεζουέλα, νέα επίσημη ενημέρωση των αρχών, 2.645 νεκροί, ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες από το δίδυμο σεισμό περίπου 15.000 οι άστεγοι και τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Οι τοπικές αρχές δεν ενημερώνουν πλέον για αριθμό αγνοούμενων, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πότε ήταν, προχτές δεν ήταν των Αγίων Αναργύρων? Έχουμε εδώ και εκκλησία στο Μαρούσι, κοντά στο τρένο. Δεν πήγα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί χτες, πότε ήταν η γιόρταση Παναγία των Βλαχερνών, πάλι εδώ στο Μαρούσι. Δεν τα ξέρετε, γείτονας πρέπει να είστε. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας δώσει τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και τα όσα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και την αυριανή ημέρα. Βέβαια, στο παγκόσμιο κύπελο, και να δούμε και τι άλλο υπάρχει στην αθλητική δραστηριότητα. Να είστε καλά, κύριε Φίλιππε. Καλή ακρόαση, καλή βάρδια και σε εσάς. Εντάξει, εγώ τελειώνω νωρίς, 2. Εσείς βλέπω έχετε δρόμο από αυτά που μου γράφετε. Και ο κύριος Στέλιος, η κυρία Σωτηρία, ο κύριος Χρήστος, ο συνονόματος, έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως με ευχές και καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Απλά διαβάζω τα ονόματα για να ξέρετε ότι τα έχω δει. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά, γιατί σαν σήμερα το 2004 η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου είχε κατακτήσει το Euro.
0: Α, είναι η επέτειος.
1: Είναι 4 Ιουλίου,
0: βέβαια. 4 Ιουλίου, βέβαια.
1: Εντάξει. Είναι μια επέτειος που πάντα πρέπει να θυμόμαστε.
0: 22 χρόνια.
1: Ότι ακόμα και μια μικρή χώρα των 10 εκατομμυρίων μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει πίστη, αν υπάρχει μια καλή ομάδα με στεγανά, γιατί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου τότε είχε στεγανά, αν υπάρχει μια επιμονή που λέγεται τότε Ότερε Χάγκελ, που πίστευε σε αυτούς τους παίχτες, κάποιοι τους θεωρούσαν μέτριους, κάποιοι τους θεωρούσαν καλή φουρνιά, κάποιοι βγάζαν όλες τις φαντασιώσεις τους. Αλλά το αποτέλεσμα και το ταμπλό έγραψε ότι το 2004 το Πρωτάθλημα Ευρώπης στο ποδόσφαιρο το πήρε η Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Και σημασία έχει, αγαπητέ, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Θυμάσαι, όλα θυμάσαι. Θυμάσαι,
1: για
0: Δημήτρη.
1: Να κάνουμε συζήτηση εδώ, να βγαίνουν ο κόσμος να μιλάει, εσύ να λες, εγώ να λέω κλπ. Το ταμπλό τι γράφει.
0: Θυμάσαι, Δημήτρη, τότε που είχαν βγει κάτι, δεν θυμάμαι τι ειδικότητες ήταν, που λέγανε ότι η δυναμική της πίστης των Ελλήνων που παρακολουθούν.
1: Τα
0: απίστευτα, φοβερά.
1: Λίγο, άκουσε με να δεις. Σε κάποια παιχνίδια λίγο βοηθήθηκε, υπήρξε και η τύχη. Να τα λέμε όλα.
0: Όχι, εγώ σου λέω εξής, αυτά από τα υπερβατικά που λέγανε.
1: Ναι, εντάξει, υπερβατικά τα
0: ντεσιμπέλ και.
1: Είχα να ήμουν στον Α, στον τηλεοπτικό σταθμό, ο διευθυντής της αθλητικής διεύθυνσης. Και εντάξει τώρα, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, αλλά πλέον τώρα εγώ μετά από τόσα χρόνια τα παίρνω πια στην πλάκα, δεν δίνω μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Να κάτσεις σε σύσκεψη πρωινή ή μεσημεριανή σε κανάλι και να ακούσεις τι λένε. Εγώ τώρα έχω πάθει μια νοσία, δηλαδή αν ήμουν τώρα σε κάποιο κανάλι και τους άκουγα, ναι, θέλετε αυτό, ναι. Yes, χωρίς τώρα αντιρρήσεις κλπ. Διότι κάποιοι από αυτούς που αποφασίζουν για τις ειδήσεις ή για να πούνε κάτι για τα αθλητικά κλπ. Είναι και άπαλοι. Δεν έχουν παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή τους. Το παίρνω παράδειγμα την μπάλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ότι και λέγανε αυτό να κάνουμε το ένα, το άλλο, υπερβολή, η θεία του Χαριστέα, η γιαγιά του, του Ζαγοράκη και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολή. Σε σχέση με το τι βλέπω τώρα που παίζουν τα ξένα κανάλια για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν λέω για τη μαμά του Βοζίνια, του τερματοφύλακα, του πράσινου ακροτηρίου, δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια ωραία προσωπική ιστορία. Έχει πάρα πολλές προσωπικές ιστορίες πάντα οι τέτοιες διοργανώσεις. Αλλά μην κάνουμε και τότε, κάναμε και υπερβολές πάρα πολλές. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα.
0: Για πάμε.
1: Οι Φαραώς στους 16, για πρώτη φορά στην ιστορία τους. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Αυστραλία. Προηγήθηκαν στο 13, στο 55 έγινε το 1-1 με αυτό γκολ. Πήγαμε στην παράταση, δεν άλλαξε τίποτα και στα πέναλτι 4-2 η Αίγυπτος πέρασε το εμπόδιο της Αυστραλίας και περιμένει τον νικητή Αργεντινή πράσινο ακροτήρι ώρα 1. Τώρα σε λίγο, 4.30 ώρα, επέτρεψε μου να σου πω ότι είχε ωραίο παιχνίδι. Το Κολομβία Γκάνα. Θα το δεις?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το δεις?
0: Όχι. Πρέπει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ανάλογα τις καταστάσεις. Δεν θα το δεις. Εντάξει. Τώρα, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω, Σάββατο στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Ξεκινάει η φάση το 16. Το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακή, στη Παραγουάη, Γαλλία, στις 12. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ το Βραζιλία Νορβηγία.
0: Περίμενε,
1: και...
0: Παραγουάη, Γαλλία, τι ώρα είναι?
1: Είναι τα ξημερώματα, της Κυριακή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ 12 η ώρα. Σου είπα ότι το Σάββατο έχουμε Καναδά, Μαρόκο, 8 η ώρα.
0: 8, ωραία.
1: Και άρα, τώρα έγινε η εξής αλλαγή. Το Μεξικό, Αγγλία, λόγω καταιγίδας που μπορεί να έχουν, από τη Δευτέρα 3 η ώρα τη νύχτα,
0: ναι,
1: πήγε Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, και έχουμε ακόμα Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Κάτσε, αυτή είναι μεγάλη αλλαγή τώρα, δεν είναι μικρή.
1: Βέλγιο, ναι, γιατί η καταιγίδα αυτή μην έχουν πάρει τα ίδια, γιατί σε αυτά τις καιρικές συνθήκες δεν τα πιάνουν κιόλας με την πρώτη. Έχουν τα θεματάκια τους γενικά στην Αμερική. Του έχω πει ότι στην Αμερική και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν ένα πρωτόκολλο, όμως...
0: Ναι, για τον κεραυνό έχουν... αυτό που μου λες. Αλλά να σου
1: ναι,
0: πω...
1: δεν έχουν γενικά στη ζωή τους οι αρχές. Ακολουθούν ένα πρωτόκολλο.
0: Τηλεοπτικά έχουν... πάντως η ώρα βολεύει την Αγγλία. Τηλεοπτικά,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, σωστό. Δεν έχουν όμως τα flexibility να μπορέσουν να κάνουν αντίδραση αν χρειαστεί κάτι να αλλάξουν. Έχουν ένα πρωτόκολλο, ρε παιδί μου, πάνε ευθεία.
0: Τυφλοσούρτης, ναι, ωραία.
1: Γενικά. Σε θέματα ασφαλείας,
0: πάνε, με παροπίδα πάνε, εντάξει.
1: Δεν έχουν όμως το flexibility που έχουν στην Ευρώπη και σε κάποιες χώρες, π.χ. στην Ελλάδα, αυτό υπάρχει. Να μπορέσουν να κάνουν αλλαγές σε τέτοια θέματα.
0: Δημήτρη, ο Μέση είναι ο πιο κοντός Αργεντίνος. Τους βλέπω τώρα εδώ στον.
1: Εντάξει, δεν είναι και το πρωτομπόι.
0: Όχι, δεν είναι πρωτομπόι, ρε παιδί μου, προφανώς.
1: Λοιπόν,
0: αλλά πρέπει να είναι ο πιο κοντός.
1: Μπορεί η Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι θα παίξει πάνω στην Αίγυπτο. Και Κολομβία η Γκάνα παίζει πάνω στην Ελβετία. Θυμίζουμε ότι η Ελβετία απέκλεισαν την Αλγερία.
0: Από 0 έως 10 τι πιθανότητες δίνεις στο πράσινο ακροτήρι?
1: Ήταν στην μπάλα. Είναι η μπάλα.
0: Είναι μπάλα, ναι, σίγουρα είναι.
1: Είναι η μπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι φιλικού γένους.
0: Άστα τώρα αυτά τα είναι, θα μας κατηγορήσουν.
1: Δεν δίνω τώρα, να σου πω κάτι, δεν δίνω.
0: Ούτε εγώ, δεν μπορώ
1: να
0: σου δώσω.
1: Κάτι. Ποιο ήταν χθες που λέγαμε για τους Κροάτες? Λοιπόν, εντάξει, οι Κροάτες στο τέλος εκεί μπορεί να δικήθηκαν με τη φάση και λοιπά, γιατί είπε και ο Μόντριτς ότι το πέναλτι, για ένα πέναλτι, ότι αν ήταν άλλη χώρα θα το παίρναμε και κάτι, θα το παίρνε και κάτι τέτοια. Και θα δεν το παίρνε.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Η Κροατία και για το πέναλτι που πήρε ο Ρονάλντο και λοιπά. Αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Εγώ θεωρώ, εντάξει, ότι η Αργεντινή θα το καθαρίσει.
0: Εγώ τους Κροάτες, είδε, σου μιλάγαμε χθες με μηνύματα, ναι, παραδοσιακά τους θεωρώ καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, δεν είναι μέτρια.
0: Όχι, καλή ομάδα και, και δυνατή
1: έχουν,
0: ομάδα.
1: Κάτω, και δεις που παίζουν οι παίκτες
0: και
1: έχουν.
0: Και δυνατή ομάδα.
1: Και δυνατή και σκληροτράχυλη και μία ομάδα.
0: Και πολύ ομάδα και που φοβεροί τεχνίτες.
1: Που είναι πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, τώρα με μία πρόχειρη έτσι που βλέπω, έχουμε Μαρόκο 1, το Μαρόκο 1 από έχει περάσει. η Αίγυπτος η δεύτερη από την Αφρική που έχει περάσει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Γκάνα αν περάσει, ή η Κολομβία. Οπότε η Αφρική θα έχει τρεις, θα μου πει το πράσινο ακροτήρι.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Είναι, θα πρέπει να κατέβει ο Θεός και να τους δώσει και μετά να παραμιλάμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Εν τω μεταξύ είναι Κάμπο Βέρντε.
1: Είναι Κάμπο Βέρντε.
0: Κάμπο με B. Δεν το, εγώ νομίζω ότι ήταν, είχατε δει στην Κάμπο Βέρντε. Κάμπο Βέρντε με B. Αλλά είναι Κάμπο. Ναι. Τώρα σε ένα κασκόλ που κράταγε εδώ ένας.
1: Σωστά. Εντάξει, σου έχω πει ότι όλες αυτές τις χώρες ζουν τον ήρωά τους. Ζουν τον ήρωά τους. Δηλαδή τώρα, για έλα αυτή την ώρα το πράσινο ακροτήρι εκεί σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα, τι θα γίνεται.
0: Μην το συζητάς.
1: Μην βλέπουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Πανεπιστημίου.
0: Μην το συζητάς.
1: Ή στην Τιμιστή, στην Αθήνα ή στην Αλληλική, κάπου που ακούνε. Βάλτε το μυαλό σας να πάει στην Ταυκέντη του Ουσμπεκιστάν, που είχαν υποδοχή ηρώων οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας του Ουσμπεκιστάν.
0: Οι Ουσμπέκοι, βέβαια.
1: Μπορεί να μην προκρίθηκαν, αλλά είχαν μια φοβερή υποδοχή.
0: Ναι, γιατί ήταν άλλες... πολύ αξιοπρεπής η παρουσία τους.
1: Μπράβο. Και σε άλλες χώρες που γύρισαν από την πρώτη φάση, πέρασαν, δηλαδή είχαν μια υποδοχή στη χώρα τους, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι να ζουν ένα όνειρο. Μην κοιτάς ότι εντάξει, μεγάλες ομάδες. Αλλά είναι ένα θέμα κι αυτό. Ότι πάνε, παίζουν, είναι ένα όνειρο για αυτούς που μπορεί να μην ξαναγίνει.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτή τη στιγμή το
1: πράσινο
0: κρατήρι. Είναι στο πέστο.
1: Ευτυχώς το έχει κρατήσει έτσι.
0: Είναι στους 32 αυτή τη στιγμή. Είναι ιστορία μεγάλη.
1: Ναι, ευτυχώς η FIFA το έχει κρατήσει. Γιατί η FIFA για τα λεφτά μπορεί να το βάλει και κάθε 2 χρόνια. Ευτυχώς είναι κάθε 4 χρόνια. Όπως και το Euro.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει ένα κύκλος. Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει ο Ολυμπιακός κύκλος. Δηλαδή τώρα διανύουμε τον Ολυμπιακό κύκλο για το Los Angeles το 2028. Όπου κάποιοι αθλητές μπορεί να μην μπορέσουν να φτάσουν, κάποιοι ηλικιακά μπορεί να μην μπορέσουν να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Αν παίζει ο Μέση όπως έχεις πει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν ρισκάρουν.
0: Όχι, τι είναι τώρα.
1: Ήταν, δεν ρισκάρουν. Ο Νάγκελσμαν στην Γερμανία αποχώρησε και αυτός, προπονητής. Πάνε να πάρουν τον κλόπ. Γράφουν όλα τα μέσα και η Ομοσπονδία το παραδέχεται.
0: Τον θέλουν και οι Γερμανοί πολύ τον κλόπ.
1: Και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ενώ έχουν παίκτες πρώτης γραμμής, δυστυχώς ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.
0: Οι Γερμανοί, εγώ στο ξαναλέω, πέσανε κατά την προσωπική μου άποψη, πέσανε θύμα του νόμου του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: που λέει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό. Πολλές φορές έχουν φανεί ασεβείς οι Γερμανοί στους αντιπάλους τους.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ ήταν αστείοι οι Γερμανοί. Κατά τη... Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, που χάσανε 2-1.
1: Εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά γενικά έχουν αυτή την υπεροψία.
0: Εντάξει.
1: Ενώ έχουν μια μεγάλη αθλητική σχολή,
0: έχουν
1: την υπεροψία αυτή που
0: έχουν βγάλει και παιχταράδες.
1: Και έχουν βγάλει και παιχταράδες. Που τους διαλύει, τους
0: ναι, αλλά η υπεροψία αυτή, τι να κάνουμε.
1: Συμπληρώνουν αυτή η υπεροψία. Κάτι άλλο δεν έχουμε έτσι, το σημαντικό.
0: Μπάσκετ πότε έχουμε Δευτέρα.
1: Μπάσκετ έχουμε Κυριακή 7.
0: Την Κυριακή.
1: Πρέπει να είναι η 7. Στα Νολιώσια με την Πορτογαλία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Για να μην γίνουν τώρα.
0: Για να μην μεταφέρουμε κι άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Όχι, στην, για να αποκλειστούμε πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα
0: που. Όχι, δεν αποκλειόμαστε τώρα.
1: Και όποιοι μπορούν και είναι στην Αθήνα. Και εντάξει, αν θέλουν μπορούν να πάνε θα, μέσω του διαδικτύου από την Ομοσπονδία του.
0: Ναι, παιδιά, εθνική ομάδα είναι τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Να πάνε, στα Νολιώσια είναι, να δουν το παιχνίδι με την εθνική που φυσικά καταλαβαίνει ότι. Με την, τι να σου πω τώρα. Παίζει ο Μέση όπως έχεις πει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν ρισκάρουν.
0: Όχι, τι είναι τώρα.
1: Δεν ρισκάρουν. Ο Νάγκελσμαν στην Γερμανία αποχώρησε και αυτός, προπονητής. Πάνε να πάρουν τον κλόπ. Γράφουν όλα τα μέσα και η Ομοσπονδία το παραδέχεται.
0: Τον θέλουν και οι Γερμανοί πολύ τον κλόπ.
1: Και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ενώ έχουν παίκτες πρώτης γραμμής, δυστυχώς. Ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.
0: Οι Γερμανοί, εγώ στο ξαναλέω, πέσανε κατά την προσωπική μου άποψη, πέσανε θύμα του νόμου του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: που λέει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό. πολλές ναι. φορές έχουν φανεί ασεβείς οι Γερμανοί στους αντιπάλους τους.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ ήταν αστείοι οι Γερμανοί. Κατά τη... Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, που χάσανε 2-1.
1: Εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά γενικά έχουν αυτή την υπεροψία.
0: Εντάξει.
1: Ενώ έχουν λοιπόν... μια μεγάλη αθλητική σχολή,
0: καμία αντίρρηση.
1: Την υπεροψία αυτή που
0: έχουν
1: τους
0: βγάλει και παιχταράδες.
1: Και έχουν βγάλει και παιχταράδες που τους διαλύει. Τους
0: ναι, αλλά η υπεροψία αυτή, τι να κάνουμε.
1: Την πληρώνουν αυτή την υπεροψία. Κάτι άλλο δεν έχουμε έτσι, το σημαντικό.
0: Μπάσκετ πότε έχουμε Δευτέρα.
1: Μπάσκετ έχουμε Κυριακή 7. Την
0: Κυριακή.
1: Μισή, πρέπει να είναι η 7. Τα Νολιώσια με την Πορτογαλία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Για να μην γίνουν τώρα.
0: Για να μην μεταφέρουμε κι άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Όχι, στην, ναι. Για να

0: ναι,
1: που λέει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουν φανεί ασεβείς οι Γερμανοί στους αντιπάλους τους.
0: Ναι.
1: Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ ήταν αστείοι οι Γερμανοί. Κατά τη... Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, που χάσανε 2-1.
0: Εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά γενικά έχουν αυτή την υπεροψία.
1: Εντάξει.
0: Ενώ έχουν λοιπόν μια μεγάλη αθλητική σχολή,
1: έχουν
0: την υπεροψία αυτή που
1: και
0: τους
1: έχουν βγάλει και παιχταράδες.
0: Και έχουν βγάλει και παιχταράδες που τους διαλύει.
1: Ναι, κοντώνει. Αλλά η υπεροψία αυτή, τι να κάνουμε.
0: Συμπληρώνουν αυτή την υπεροψία. Κάτι άλλο δεν έχουμε έτσι, το σημαντικό.
1: Μπάσκετ πότε έχουμε Δευτέρα.
0: Μπάσκετ έχουμε Κυριακή 7.
1: Την Κυριακή.
0: Πρέπει να είναι η 7. Τα Νολιώσια με την Πορτογαλία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να μην γίνουν τώρα.
1: Για να μην μεταφέρουμε κι άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.
0: Όχι, στην, για να αποκλειστούμε πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα που
1: όχι, δεν αποκλειόμαστε τώρα.
0: Και όποιοι μπορούν και είναι στην Αθήνα, και εντάξει, αν θέλουν μπορούν να πάνε θα, μέσω του διαδικτύου από την Ομοσπονδία του.
1: Ναι, παιδιά, η εθνική ομάδα είναι τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Να πάνε στα Νολιώσια είναι, να δουν το παιχνίδι με την εθνική που φυσικά καταλαβαίνει ότι. Οι Ρουμάνοι μας κέρδισαν μετά από 32 ή 36 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που ήταν κακή στο τέλος και ιτήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Μπαίνουμε, δηλαδή απόψε τελειώνει η φάση των 32 και μπαίνουμε στην ουσία του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι, το βάλω ότι τώρα θα τελείωναν, αν δεν είχαμε την αύξηση των ομάδων, θα τελείωναν τώρα οι όμιλοι.
0: Ναι.
1: Και θα μπαίναμε τώρα στα νοκάουτ.
0: Ναι, θα τελείωναν οι όμιλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι θα έχουν κάνει εκεί τα φοιτικά.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
0: Βαδίζουμε και πάμε για 19 Ιουλίου, Viva France.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, όλα αυτά που ισχύουν τα καινούργια θα ισχύουν πλέον σε όλους τους αγώνες, δηλαδή.
0: Θα ισχύουν, είχαμε βγάλει τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο της ομάδας, του συνδέσμου διετών Αθηνών,
1: ναι,
0: και είπε ότι όλα αυτά θα ισχύουν σε όλη την γάμα του ποδοσφαίρου.
1: Τι
0: σημαίνει αυτό?
1: Και, ναι.
0: Ότι στην Αλφα Βρυτανία φρακίστα.
1: Ναι. Άμα βάζει ο παίχτης το χέρι μπροστά, θα παίρνει κόκκινη.
0: Ναι. Και λέει πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, τα 10 δευτερόλεπτα. Σε όλη την Βρυτανία.
1: Και το ΒΑΡ μεγαλύτερη παρέμβαση.
0: Ή στο
1: αλλά ΒΑΡ δεν θα έχει στην Βρυτανία.
0: Γάμα κατηγορία στη Βουλγαρία. Γενικά, ναι, δηλαδή, κατάλαβες ότι αυτό το λάθος που κάνουν είναι ότι αβάζουν σε όλοι. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι κανονισμοί ανά κατηγορία.
1: Αλλά κάτι δεν μπορούν να
0: αλλάξουν. Αυτά να δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
1: Ναι, σωστό. Και τι, θα έχει και hydration break.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Α, ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να είναι και αυτό μέσα.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι.
1: Κάτσε, το δούμε.
0: Είναι τώρα για. Γιατί έχει πολύ γρασία.
1: Εντάξει, να το δούμε, λέω. Περίμενε.
0: Έχει πολύ γρασία.
1: Και πολλές διαφημίσεις, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, έχει γρασία και διαφημίσεις.
1: Ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Δημήτρη.
0: Τελευταία ερώτηση. Πού θα ήθελες να δεις ένα παιχνίδι, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Μεξικό?
1: Με στέλνεις. Να το δω.
0: Αν μπορούσα να πας σε μία από αυτές τις χώρες, στο Μεξικό, Αζτέκα.
1: Αζτέκα, ναι.
0: Πεδάρα, να δεις εκεί, είναι, νομίζω Αζτέκα, ότι είναι συνυφρασμένο με την ιστορία του ποδοσφαίρου αυτό.
1: Και ποδοσφαιροχώρα το Μεξικό.
0: Και ποδοσφαιροχώρα.
1: Σε σχέση, λοιπόν, με τους άλλους δύο. Γεια σας,
0: κύριε Δημήτρη. Πάμε για μία ώρα τώρα, ξεκινάει το Αργεντινή.
1: Άξε, έχει αρχίσει, είμαστε δεύτερο λεπτό, τρίτο ήδη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί! Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφή

κορυφαία Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: πέμπτη και τελευταία ώρα, 10 λεπτά μετά τη μία. Στο 0-0 είναι ακόμα η Αργεντινή με το πράσινο αγροτήρι, αλλά είναι και νωρίς, είναι 10 λεπτό. Ο κύριος Δημήτρης από την Καλυθέα είναι πρώτη φορά. Και για τον κύριο Δημήτρη,
1: Μανώλη, πρώτη φορά, ναι. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό,
0: σωστά?
1: Εννοείται. Εγώ πήρα να πω κάτι. Σας ακούω κάθε βράδυ βέβαια, αλλά δεν έχω πάρει τηλέφωνο ποτέ. Κάτι άσχετο βέβαια τώρα, αλλά έτσι απλά θέλω να το καταγγείλω, να το πω, να μου πείτε και
0: εσείς
1: και τι γίνεται, ας πούμε. Εγώ μένω Καλυθέα. Εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ στην Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Και τον τελευταίο χρόνο περίπου ξαφνικά έχει γεμίσει αναπηρικές θέσεις όλη η Καλυθέα. Δηλαδή βλέπεις σε πολυκατοικία, ας πούμε, και τριπλή σειρά, σε μια πολυκατοικία τρία αυτοκίνητα στη σειρά, ας πούμε, να έχουν βάλει πινακίδα πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Αυτό έτσι απλά ήθελα να το αναφέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που ασχολείται. Θα το δούμε. Δεν ξέρω.
0: Πώς θα το δούμε όμως τώρα? Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να πάρει κανείς θέση αναπηρική στάθμευση.
1: Να σας πω κάτι. Σε ένα χρόνο, αν υπήρχαν 5 θέσεις πάρκινγκ και ξαφνικά γίνανε 100.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει κάποιο ζήτημα.
1: Κάτι θέμα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι. Αυτό εδώ και μεγάλο κόσμο που το συζητάω μου κάνει εντύπωση. Όλους κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εσείς το παρατηρείτε, δηλαδή, παρατηρείτε κάτι που.
1: Ναι, δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή δεν φαίνεται φυσιολογικό, ας πούμε. Γι' αυτό ήθελα να το πω δηλαδή και στον αέρα, να πω αν μπορούμε να το δει κάποιος. Ποιος ασχολείται, δεν ξέρω καν δηλαδή τι γίνεται, τι παίζει.
0: Ναι, το κρατάω για να το δω, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω. Πού πρέπει να απευθυνθώ για να το δω, θα το ψάξω όμως.
1: Αν μπορείτε, να πείτε, δηλαδή δείξτε μια ματιά.
0: Έχει ενδιαφέρον. Και στατιστικά δηλαδή μόνο να το δούμε.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί τώρα σε κάτι πολυκατοικία, ας πούμε, να βλέπεις τρεις ξαφνικά, δηλαδή γεμίζει αναπηρικές θέσεις, ας πούμε. Όλοι ανάπηροι. Δεν περπατάει κανένα στην Καλυθέα σε λίγο. Είμαστε όλοι ανάπηροι.
0: Ναι, δηλαδή. Υπερβολή είναι, έτσι όπως το λέτε, αλλά.
1: Υπερβολή, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε και πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω, προφανώς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, πάει αυτό. Και θέλω να πω λίγο κάτι για το Μουντιάλ.
0: Για πείτε.
1: Είχατε πει κάποτε κι εσείς στην αρχή για το Μεξικό, για αυτή την ομάδα, αλλά μετά δεν ξανασχολήθηκε κανένας και ούτε ασχολείται και κανένας.
0: Είπα.
1: Είναι μια ομάδα σφιχτή, πολύ σφιχτή. Δεν έχει δεχτεί γκολ καταρχήν.
0: Ναι, δεν έχει δεχτεί όντως.
1: Έχει βάλει 8 και δεν έχει δεχτεί κανένα.
0: Ναι. Σαν στατιστικό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Εγώ εντάξει, λίγο την είδα βέβαια. Αλλά μου άρεσε σαν ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι.
1: Δεν ξέρω εσείς τη γνώμη σας μετά.
0: Όχι, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα. Πρώτα απ' όλα το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή.
1: Λατινική χώρα.
0: Ναι, λατινοαμερικανική ομάδα.
1: Λατινοαμερικάνικη, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Που παίζει και σφιχτό ποδόσφαιρο και σε ορισμένες περιπτώσεις και σκληρό. Είναι όμως και τεχνίτες.
1: Είναι και τεχνίτες, ναι, αυτό ακριβώς. Και έχει αυτούς τους δύο, δεν τους θυμάμαι τα ονόματά τους, ας πούμε, που είναι πολύ καλοί παίκτες.
0: Πρώτα απ' όλα έχει και δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ναι. Φανταστείτε τώρα ο Πινέδα που θεωρείται και πολύ καλός παίκτης και έχει πολύ ελάχιστο συμμετοχή.
0: Ναι, εντάξει, για την Ελλάδα είναι πολύ καλό. Είναι που πάνω ράφει ο Πινέδα, αλλά για το Μεξικό εντάξει, είναι άλλα τα κριτήρια προφανώς.
1: Εννοείται σίγουρα, εντάξει, αλλά φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να το δούμε στην πορεία, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εγώ μου αρέσει και θα ήθελα να το πάρει το Μεξικό πάντως.
0: Ενδιαφέρον μου, ακούγεται δύσκολο βέβαια πολύ.
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα η καρδιά σε τέτοια κατάσταση. Ας πούμε, υπάρχει Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Βρετανία, Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες εγώ δεν τις βάζω μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, η Βραζιλία δεν νομίζω.
0: Γαλλία.
1: Η Γαλλία μπορεί ίσως. Η Γαλλία ίσως μπορεί. Αλλά για την Αργεντινή δεν νομίζω να το πάρει δεύτερη σειρά τετραετία. Δηλαδή το βλέπω λίγο δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί και να γίνει.
0: Θα δούμε. Είναι και το τελευταίο μουντιάλ του Μέση.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να το πάρει. Δηλαδή,
0: όχι, δεν... αλλά έχει και αυτό μια αξία.
1: Ναι, έχει και αυτό μια αξία. Δηλαδή, σαν γεγονός έχει σίγουρα. Εγώ θα ήθελα πάντως να το πάρει το Μεξικό.
0: Μάλιστα. Πληρώνει καλά το Μεξικό νομίζω στις αποδόσεις. Δεν είναι, είναι...
1: Εγώ το πόνταρα πολύ αρχικά, έδινε πολύ μεγάλη απόδοση.
0: Πόσο έδινε?
1: Όταν το πόνταρα εγώ έδινε 81.
0: Ο καλά, πολύ καλά.
1: Πολύ καλά, ναι. Εντάξει, δεν είμαι φανταστικός, δεν έριξα τίποτα. Ένα εικοσάρικο έριξα.
0: Γιατί, συγγνώμη, στα 81.600 ευρώ ασχημένα. Τι λέμε τώρα. Εγώ δεκάρικο ετοιμαζόμουν να σας πω. 800 ευρώ.
1: Ναι, δίνει 7.580 κάπου εκεί. Γιατί έχει κάτι πόρους που περτάνε.
0: Εντάξει, όσο είναι τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, καλό θα ήταν να το κερδίσουμε και για να το δω, δηλαδή, επειδή μου αρέσει το παρακολουθώ χρόνια, δηλαδή, μου αρέσει πάντα να σας πω, αλλά και να κερδίσουμε κάτι, να κάνουμε τις πλάνες.
0: Μάλιστα, μα δούμε.
1: Εντάξει, μάλλον
0: ευχαριστώ κύριε Δημήτρη και κρατάω την παρατήρηση για, το, για τα, τις θέσεις αναπηρικές.
1: Αν μπορείς να δεις κάτι, εντάξει, τώρα για τα
0: το,
1: υπόλοιπα
0: το ψάξω, δεν ξέρω τώρα πώς
1: θα το... Είναι πάνω κάτω τα ίδια όλα.
0: Κάπου θα τη βρούμε την άκρη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ Μανώλη.
0: Και εγώ και εγώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν... Κυρία Ντόλη, έχετε στείλει ένα δοκιμαστικό, έχει έρθει. Έχει, νωρίτερα ήρθε και ένα τεστ. Και εγώ λέει αληθέα ζω που θα μπουν τα αναπηρικά. Όχι, Νίκο μου, ο Νίκος από τα Γιαννησά. Εγώ σκέφτηκα να ρωτήσω για το φάρο τυφλών. Αλλά αν σου λέει ήταν 5 θέσεις και γίνανε 100, αν παρατηρεί δηλαδή μία αύξηση δυσανάλογα μεγάλη, άλλο τώρα οι 5 θέσεις θα γίνουν 7, 8, 10. Αν έχουν όμως δεκαπλασιαστεί ξαφνικά, έχει ένα ενδιαφέρον. Το Μαρόκο θα το πάρει. Άμα το βλέπετε. Να το ποντάρετε. Θα δίνει καλή απόδοση. Μυρμηδόνας. Έλα Μυρμηδόνα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πήρα για να συνεισφέρω στην απορία που προέκυψε τώρα με τον κύριο.
0: Για τα αναπηρικά.
2: Για τα αναπηρικά, ναι.
0: Ναι, γιατί στις, για πείτε μου.
2: Ναι, γιατί παρατηρούμε και εδώ πέρα, στην περιοχή που μένω εγώ, δηλαδή βορειοανατολικά προάστια και τέτοια. Παντού, παντού γίνεται της τρελής. Λοιπόν.
0: Α, τόσο μεγάλη αύξηση.
2: Εντάξει, δεν κάθομαι να τα μετράω, αλλά ναι.
0: Όχι, αλλά φαίνεται άλλο...
2: Ένα. Ναι. Επειδή έπεσα και σε καυγά τις προάλλες που πλακωνόντουσαν ο ενδιαφερόμενος με το αυτοκίνητο, αυτός που είχε βγάλει ας πούμε την άδεια και τα λοιπά, να παρκάρει και ένας γειτονάς του που αμφισβητούσε αυτό που γινόταν.
0: Τι αμφιβάλλει, άμα είχε άδεια και ταμπέλα τελείωσε, δεν έχει.
2: Περιμέντε, έστησα αυτή να ακούσω. Mm. Λοιπόν, αυτός ο καυγάς που άκουσα στη γειτονιά μου έχει ως εξής. Το αυτοκίνητο, καταρχήν εγώ δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο αυτό ότι ήταν ανάπηρος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξέρετε, κυκλοφορούν αυτοκίνητα, βάζουν ένα χαρτί μπροστά, ας πούμε, στη θέση, μπροστά από το τιμόνι που λέει ότι τέλος πάντων, αν πάει τροχονόμος και ρωτήσει, προφανώς βγάζουν κάποιο χαρτί και λένε είμαι
0: ανάπηρος. Έχει, βεβαίως, βέβαια.
2: Δεν λέμε για τα αυτοκίνητα που έχουν αναπηρικές πινακίδες. Υπήρχαν αυτοκίνητα με αναπηρικές πινακίδες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τα οποία δεν τα βλέπω πια, πλάκα-πλάκα. Είχε ΑΠ.
0: Νο, δεν υπάρχουν πια με ΑΠ.
2: Μπράβο. Και είχαν και άλλο χρώμα η πινακίδα. Νομίζω λαχανή ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια αυτό. Νομίζω ότι είναι
2: μπράβο.
0: Άλλο το χρώμα της πινακίδας στα αναπηρικά.
2: Προκύπτουν λοιπόν κάποια άλλα αυτοκίνητα κανονικά με κανονική πινακίδα όπως όλοι μας. Και πάνε, ξέρω εγώ, και βάζουν, παρκάρουν σε χώρους μπροστά από τράπεζες οτιδήποτε που υποτίθεται ότι είναι για αναπήρους και κοτσάρουν και να βγάζουν μια πινακίδα χαρτονένια σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, μπροστά από το τιμόνι και λένε ανάπηρος, ξέρω εγώ. Okay. Τώρα μιλάμε όμως για αυτούς που μένουν στα σπίτια τους.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν στριμωχτεί τώρα αυτοί που είναι ανάπηροι, με το πρόβλημα αυτό της στάθμευσης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και, οι πολυκατοικίες τόσες δεκαετίες που χτίζονταν ένα διαμέρισμα μία θέση στάθμευσης.
0: Καλά, σχετικό είναι και αυτό το μία θέση.
2: Μετά το 82 κιόλας, μην νομίζετε, μέχρι το 82 δεν ήταν υποχρεωτικό. Έχτιζε ο πολιτικός μηχανικός πολυκατοικία και δεν ήταν υποχρεωτικό να κάνει γκαράζι και καλά.
0: Γιατί τώρα είναι.
2: Από το 82 και μετά έγινε υποχρεωτικό. Τα έχω ψάξει. Και, ναι, από το 1982 και μετά έγινε να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει γκαράζι σε κάθε πολυκατοικία. Μέχρι τότε ήταν ένα χαμένα λέγαμε. Αλλά και πάλι ήταν ένα διαμέρισμα ένα αυτοκίνητο. Τώρα είναι ένα διαμέρισμα 5 αυτοκίνητα. Να. Η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός, ο...
0: Είναι, έχουμε υπέρ... Ναι, έχουμε...
2: Μπράβο. Επειδή έχει σαλτάρει λοιπόν ο κόσμος, τι έχει γίνει. Έχουν βγει μπροστά αυτοί που είναι ανάπηροι και σου λέει τι γίνεται ρε μεγάλε να πούμε εμείς που θα παρκάρουμε ξέρω εγώ και έχουν κατοχυρώσει μπροστά στα σπίτια τους, μπροστά στις πολυκατοικίες τους. Και πλάκα βάζουν 2 πινακίδες παρακαλώ. Με τον, δηλαδή πινακίδα μπλε με κόκκινο χ, καταλάβατε. Μία εκεί που τελειώνει το αυτοκίνητο, μία εκεί που αρχίζει το αυτοκίνητο. Δηλαδή το μήκος του πεζοδρομίου που
0: κανονικά πιάνει, έτσι πρέπει να είναι.
2: Μπράβο. Και γράφει απάνω στην πινακίδα τον αριθμό κυκλοφορίας
0: του αυτοκίνητου, σωστά.
2: Του συγκεκριμένου και λέει χώρος στάσμευσης του συγκεκριμένου...
0: Ναι, του συγκεκριμένου οχήματος, βέβαια.
2: Α, τα έχετε δει. Τα έχετε
0: βέβαια,
2: δει.
0: Ναι, αυτά ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, άρα...
0: Απλά δεν έχω προσέξει αύξηση εγώ.
2: Ναι, έχει ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που αρχίζουμε και βλέπουμε καλυφές, χολαργοί από εδώ από εκεί, όλο και περισσότερα, ναι, έχει αυξηθεί.
0: Αυτό, εγώ δεν το έχω προσέξει αυτό λέω.
2: Θα το προσέξετε, τώρα που το κάναμε κουβεντολόι,
0: ναι,
2: θα το προσέξετε.
0: Πιθανόν.
2: Λοιπόν, άρα, 2 τα τίνα, κοιτάξτε, από τη στιγμή που κοτσάρουν, πώς το λένε, πινακίδες, πακτωμένες, κανονικά στο κράσπεδο και τα λοιπά, προφανώς έχει παίξει μπαλίτσα δήμος, τροχέα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, μισό λεπτό. Για, ναι. για να μπει η πινακίδα, ναι, πρέπει να έχεις δικαιολογητικά ότι...
2: Ναι, έχουν δικαιολογητικά, αυτό λέω. Έχει παίξει μπαλίτσα το ότι έχουν πλάτες από δήμο, από τροχέα...
0: Δεν είναι θέμα πλάτης.
2: Ορίστε.
0: Το δικαιούται ο ανάπηρος να έχει θέση στάθμευσης.
2: Το δικαιούται. Λοιπόν, βγήκανε μπροστά λοιπόν φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί που τώρα πραγματικοί είναι, μούφα είναι κάποιοι.
0: Μέχρι αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό...
2: και μούφα. Μπράβο. Εγώ τα βάζω όλα στο τραπέζι.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως να το τσουβαλιάσω.
2: Ούτε εγώ το τσουβαλιάζω. Ναι. Δεν τα κάνουμε. Πάνα δικαιολογήσουμε το πώς έχουν αυξηθεί τόσο πολύ.
0: Γιατί ο ανάπηρος πρέπει να διευκολύνεται όπως και να έχει.
2: Ωραία, δεν αντιλέγω. Απλά λέω, μέσα στους ξέρω εγώ 100 γνήσιους original αναπήρους, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα, γιατί ο Έλληνας είναι και λαμόγιο ο νεοέλληνας. Μήπως έχουν πάει και μερικοί, ξέρω εγώ, θυμάστε, στη Ζάκυνθο είχε 100.000 άδειες αόματων, θυμάστε?
0: Εντάξει, γίνεται ένα σκάνδαλο φοβερό, ναι.
2: Το θυμάστε, είδατε και ωραία. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα, στους 100 καρα original, λέω 100, έναν αριθμό, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα κι άλλοι 10, 20, 30 που πήγανε ας πούμε και λένε έλα ρε βγάλε μου ότι είμαι ανάπηρος. Με πιάνετε?
0: Ναι, δεν το ξέρω, θα πρέπει να το ελέγξουν οι αρμόδιοι.
2: Εμείς τώρα πάνε να ειχνηλατήσουμε πώς σπιτρώνουν σαν μανιτάρια. Αυτές οι θέσεις στάθμευσης που είπε ο κύριος στην Καλυθέα, που συζητάμε τόση ώρα και εμείς οι δύο.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουν οι αρμόδιοι, αν
2: ναι,
0: υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό, έχω μια αμυδρή υποψία. Γιατί αυτό δεν υπήρχε, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πιο πριν, ας πούμε. Τώρα, ξαφνικά, πινακίδες και έτσι κι αλλιώς. Στριμωχτήκανε, φαίνεται, οι άνθρωποι και σου λέει κάτι πρέπει να γίνει. Λογικά πρέπει να έχει περάσει κάποιο νομοσχέδιο στη Βουλή, λογικά. Για τις πινακίδες μιλάω, τις πακτωμένες.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Κάτω έχει σήμανση κίτρινη, με πιάνετε. Έχει μπογιά, δηλαδή και ο χώρος που είναι να μπει το όχημα του κατοίκου, του αναπήρου ας πούμε.
0: Είναι ό,τι προβλέπετε τέλος πάντων. Ναι.
2: Έχει και το κίτρινο, καταλάβατε, το ζιγζάκ.
0: Ναι.
2: Προφανώς πηγαίνει ο Δήμος, πηγαίνει συνεργείο του Δήμου και τραβάει γραμμές, πακτώνει πράγματα στο κράσπεδο. Λοιπόν, πινακίδες κανονικές, ξέρετε, τις τροχέας, από αυτές τις κόκκινες, καταλάβατε. Τέλος πάντων, δηλαδή σε εκείνο που έχω να συνεισφέρω στον προβληματισμό του κυρίου είναι το εξής. Αν, δηλαδή αν έχει κέφια να το ψάξει, κάτι που τον απασχολεί για τη γειτονιά του ρε αδελφέ, να πάει να δει αν είναι καρα original ο ανάπηρος ή είναι μούφα. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου εμένα. Αν είναι original, μεγιά του, με χαρά του, του ανθρώπου, να παρκάρει εκεί, να έχει να παρκάρει, αλίμονο. Καταλάβατε τι λέω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και πολυκατοικίες, εν τω μεταξύ εκεί που το έχω εντοπίσει, είναι πολυκατοικίες του πριν του 82 που λέγαμε,
0: που δεν έχουν
2: καράσει μερικές.
0: Θέσεις στάθμευσης, ναι.
2: Το έχω παρατηρήσει αυτό, ναι, το έχω κοιτάξει. Και επειδή δεν έχουν καράς, σου λέει φέρτε μου ένα μόνιμο τώρα εμένα στο δρόμο. Εσείς οι υπόλοιποι κόφτε το λαιμό σας. Ναι, τέλος πάντων όλα παίζουν κύριε Παρδάλη. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέα ζούμε. Δηλαδή δεν το σκέφτηκαν όσο περνάγαν τα χρόνια ότι ρε παλουκάρια, δεν μπορεί να χτίζουμε πενταόροφες, εξαόροφες, επτάόροφες, οκτάόροφες πολυκατοικίες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται της τρελής. Τις βλέπετε πως ξεφυτρώνουν. Και να μην έχει χώρο στάθμευσης, δηλαδή παιδί μου, ξέρω εγώ, ανάλογο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Είναι μια πολυκατοικία με 50 αυτοκίνητα, ρε φίλε. Έλεος. Έχει ανιψιά, έχει εγγονή, έχει βαφτιστήρα. Έλεος. Το ξέρετε ότι νοικιάζουν παράνομα. Χώρο. Παρατύπως. Το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Και πουλάνε παρατύπως. Αυτό απαγορεύεται ρητά διαροπάλου διαρρήδιν.
0: Τι όταν λέτε απαγορεύεται.
2: Ναι, γιατί το έχω ψάξει χοντρά. Σούπερ ντούπερ απαγορεύεται να παρκάρει κάποιος, ξέρω εγώ, στην οδό Ανατολής 7, ενώ μένει στην οδό Ημιτού 23. Αυτό απαγορεύεται διαροπάλου.
0: Τι εννοείται στο δρόμο απαγορεύεται.
2: Όχι, πάνε και νοικιάζουν σε πιλωτές αλωνών ή αγοράζουν σε πιλωτές αλωνών.
0: Συγγνώμη, αν έχω εγώ μια θέση στάθμευσης.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να τη διαθέσω.
2: Όχι, απαγορεύεται καραρυτός.
0: Άλλο αν γίνεται
2: όπως όλα στην Ελλάδα παρατύπως παρανόμως.
0: Συγγνώμη, από πού απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται από την αστυνομία πρώτα απ' όλα,
0: ναι.
2: Διότι με το σκεπτικό το οποίο είναι ολόσωστο, καρασωστό,
0: ναι.
2: Διότι αυτοκίνητο που παρκάρει σε πιλωτή σε συγκεκριμένο σημείο, ναι. Που υποτίθεται ανήκει σε κάποιο διαμέρισμα,
0: ναι.
2: Πείτε ότι κάει και η πολυκατοικία, πείτε, ναι. Ότι έγινε ένα έγκλημα,
0: ναι.
2: Πείτε.
0: Ναι.
2: Δεν επιτρέπεται να είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο από άλλη γειτονιά, από άλλη περιοχή εκεί. Διότι οι αρχές νομίζουν ότι ο χώρος που έχει κατασκευαστεί από την πολεοδομία, από την άδεια οικοδόμησης, από τον αρχιτέκτονα, από τον πολιτικό μηχανικό και προβλέπει ότι εκεί είναι του διαμερίσματος, ξέρω εγώ, Δέλτα 4 του κτηρίου. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άλλος από
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Όπως θα
0: εγώ όταν πήρα το σπίτι μου,
2: ναι.
0: Μου προτείνανε να πάρω δύο θέσεις στάθμευσης.
2: Προέβλεπε ότι έχει για δύο αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Α, ωραία.
0: Ωραία. Εγώ όμως δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω δύο θέσεις και δεν είχα και δύο αυτοκίνητα.
2: Άλλο θέμα φύγεται τώρα, να ακούσουμε.
0: Όχι, ναι. Άλλο θέμα. Πήρα λοιπόν τη μία θέση.
2: Ναι.
0: Που μου αναλογούσε.
2: Πήρατε τη μία θέση λοιπόν.
0: Ναι, την άλλη θέση ο κατασκευαστής.
2: Αγοράσατε, τι κάνατε, τον νοικιάζετε.
0: Όχι, το αγόρασα.
2: Αγοράστε λοιπόν, ναι, μαζί, ναι. Με το διαμέρισμα αγοράστε και το
0: και τη θέση.
2: Του...
0: Ναι. Φορά, την άλλη, ναι. Θέση,
2: ναι.
0: Ο κατασκευαστής την πούλησε σε κάποιον που δεν ζει στην πολυκατοικία.
2: Καρά απαγορεύεται αγρίως. Είναι καρά παράνομο 1 δισεκατομμύριο%.
0: Δεν μου στέλνετε και το νόμο όταν μπορέσετε.
2: Λοιπόν, κύριε Παρδάλη μου,
0: ναι.
2: Πρόβλημα, αυτός έχει πρόβλημα και αυτός που τα αγόρασε. Αυτός που την πούλησε έχει πρόβλημα.
0: Επειδή έχω εγώ πρόβλημα, γιατί είναι στην είσοδο του σπιτιού μου, γι' αυτό λέω. Βρείτε μου και τον νόμο, γιατί εγώ δεν τον έχω βρει.
2: Έρχεται απαλού ο άλλος και παρκάρει εκεί. Έρχεται απαλού, μένει 500 μέτρα παραπέρα.
0: Μπράβο.
2: Αυτό απαγορεύεται, να το ξέρετε. Όσοι ακούν την εκπομπή του κυρίου Παρδάλη τώρα, τους ενημερώνω.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Αυτό απαγορεύεται.
0: Έχετε τον νόμο εύκαιρο.
2: Δεν τον έχω ευκαιρό, όχι.
0: Όταν θα τον έχετε, στείλτε με ένα μήνυμα.
2: Το ψάξαμε χοντρά για κάποιους λόγους εδώ με κάτι φίλους μου. Δεν αφορούσε εμένα, αφορούσε κάτι φίλους.
0: Ναι, όταν βρείτε το. Αν κάνετε τον κόπο και βρείτε το όνομα, εγώ δεν έχω βρει.
2: Ακούστε, ακούνε. Εντάξει, άμα το βρω, ακούνε νομική την εκπομπή. Είμαι υπερκατασίγουρος ότι κάποιοι πολιτικοί, μηχανικοί και νομικοί, σωστοί, ακέραιοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό και θα συνεισφέρουν στην εκπομπή, αν όχι απόψε, κάποια άλλη μέρα θα σας το πούνε.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι άνθρωποι, πολιτικοί, μηχανικοί, του Δήμου, ξέρω εγώ, ή ξέρω
0: πάντως εγώ, πολιτήρια σε θέση στάθμευσης βλέπω πάρα πολλά.
2: Απαγορεύονται όλα, είναι παράνομα όλα. Παράνομο που έχει γεμίσει ο τόπος στις κολόνες της ΔΕΗ και λέει πωλείται χώρο στάθμευσης. Ενοικιάζεται χώρο στάθμευσης. Ναι. Αυτά είναι απαγορεύονται, είναι παράνομα όλα. Να το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, συμπάσχω με τον κύριο που πήρε πριν από την Καλλιθέα και το μόνο που έχω να τον συγκλίσω είναι αν μπορεί, επειδή τον απασχολεί χοντρά το θέμα τον άνθρωπο, να διαπιστώσει αν όντως είναι οι άνθρωποι τίμια, ανάπηροι, με γεια τους, με χαρά τους. Μήπως διαπιστώσει ότι υπάρχουν και τίποτα μούφες που πολλαπλασιάζονται σαν τα μανιτάρια τώρα, γιατί αυτό είπε. Πώς, τι γίνεται ρε παιδιά, λέει.
0: Λοιπόν, στις θέσεις επιλωτή, το βλέπω τώρα, η πώληση επιτρέπεται μόνο σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας. Σε υπόγειες θέσεις επιτρέπεται η αυτόνομη πώληση, ακόμα και σε τρίτους.
2: Σε υπόγειες.
0: Ναι, ναι.
2: Στην πιλωτή.
0: Στην πιλωτή μόνο οι ιδιοκτήτες, έχετε δίκιο, ναι.
2: Α, ωραία. Σε υπόγειο όμως που είναι. Α, σε υπόγειο ισχύει ότι μπορεί να το πουλήσει.
0: Ναι, μπορεί να το πουλήσει.
2: Ναι. Α, μάλιστα. Εγώ για την πιλωτή. Και ο συγκεκριμένο
0: και σε ακάλυπτο.
2: Ναι.
0: Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί με την πιλωτή.
2: Α, ακάλυπτος λοιπόν και πιλωτή είναι όπως τάπα και μπορεί κάποιος να πουλήσει αν υπόγειο.
0: Ναι.
2: Ψιλοκουφό πάλι κι αυτό.
0: Το βλέπω όμως τώρα και...
2: Ναι, το ψάξατε, το βρήκατε. Λοιπόν, ωραία, να βγει κάποιος που ξέρει τότε να μας πει γιατί στα υπόγεια επιτρέπεται.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό όντως. Μάλιστα.
2: Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το άλλο που σας είπα έχει λογική. Έχει λογική και για λόγους εγκληματικότητας και για λόγους ασφαλείας και. Έχει ορίζει ρητά ο νόμος, όχι άλλο αυτοκίνητο από άλλες γειτονιές σε συγκεκριμένο χώρο.
0: Ναι.
2: Τώρα το υπόγειο με μπερδέψατε τώρα. Με κάνατε κουβά.
0: Θα το ψάξω.
2: Με
0: μάλιστα.
2: Στην Ελλάδα όλα ισχύουν και τίποτα στο τέλος δεν ισχύει. Θα πιαστούν τώρα από αυτό που είπατε και θα βαφτίζουν τις πιλωτές υπόγεια.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Καλά, δεν είναι καινούργιο.
2: Στην Ελλάδα
0: αυτό.
2: Ζούμε. Και έχει κουραστεί η ψυχούλα μου πλέον. Όπως όλων, είμαι σίγουρος όπως όλων όσων ακούν την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Έχουν κουραστεί οι ψυχούλες μας. Δεν παλεύεται πλέον. Εγώ το ξέρετε ότι δεν έχω αυτοκίνητο, σας το έχω πει.
0: Όχι.
2: Ούτε πατίνι, ούτε ποδήλατο, ούτε τίποτα. Ενσυνείδητα και πώς το λένε. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Μα απορώ γιατί έχουν πάθει όλοι τελείριο. Κλείνω, εντάξει, κύριε Παρδαλή. Και αγοράζουν αυτό. Με ποια λογική παίρνεις το 2026 στην Αθήνα αυτοκίνητο, ρε φίλε, εσύ που πας και αγοράζεις.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Κάνω ένα ερώτημα, κύριε Παρδάλη.
0: Το ακούω το ερώτημα, δεν έχω απάντηση.
2: Το 2026
0: υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη για τη δουλειά τους ή για κάποιες μετακινήσεις.
2: Δεν μιλάμε για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη να βγάλουν το ψωμί τους. Κάτι 19 χρόνες, κάτι 22 χρονών. Βγαίνουν με το φραπέ στο χέρι, κάνουν βόλτα, παίζουν τον μπεγλέρι. Πάνε κορνάρουν στο αγαπάκι για να το πάνε στην καφετέρια. Και γίνεται της μουρλής. Ή δεν τα βλέπετε, κύριε Παρδάλη.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να πάει και το αγαπάκι με κάποιο τρόπο για καφέ, τι να κάνουμε.
2: Συγγνώμη, κύριε Παρδάλη, δηλαδή ο γονιός, ο πατέρας και η μάνα αυτού του παιδιού που του παίρνει αυτοκίνητο ή της παίρνει αυτοκίνητο για να κάνει βόλτα με τη φιλενάδα της να πιούνε φραπέ. Δεν μπορεί να της πει, κορίτσι μου, Δεν σου, δεν σου πάρω τέτοιο κορίτσι δώρο.
0: Κορίτσι μου και αγόρι μου. Μην το...
2: και πάρτε μόνοι σου.
0: Ναι, μην το βάζετε. Και
2: γιατί,
0: κορίτσι μου και αγόρι μου.
2: Έχω
0: ναι.
2: αδικό. Έχω αδικό.
0: Όχι,
2: ναι,
0: μην το εξειδικεύετε στο φίλο. Μπορεί να είναι αγόρι κορίτσι. Ναι, εντάξει.
2: Είπα αγόρι κορίτσι. Το είπα αγόρι κορίτσι.
0: Μάλιστα.
2: Ο παπάς και η μαμά πάνε και τους παίρνουν από
0: τον
2: κόσμο. Γιατί 18 χρονών, κύριε Παρδάλη, δεν διαθέτει 15 χιλιαρικάκια για να πάει να πάρει αμαξίδι.
0: Όχι, το παιδί συνήθως δεν διαθέτει.
2: Ωραία. Αν είναι 24-25, μπορεί να με πείσει ότι δούλεψα, κύριε, 5 καλοκαίρια.
0: Εντάξει, και να πάρει ένα μικρό αυτοκινητάκι, βέβαια. Μπορεί, μπορεί.
2: Αλλά 18 χρονών δεν έχει δουλέψει 5 καλοκαίρια.
0: Δεν έχει, όχι.
2: Έτσι. Και βγαίνουν με τον μπεγλέρι. Και είναι άλλες με το σκιστό το φόρεμα και πάνε.
0: Αφήστε
2: για...
0: το φόρεμα, δεν παίζει ρόλο. Μην το κάνει, μην το μπλέκετε.
2: Ναι, τώρα τα λέω λίγο έτσι για να γελάσουμε.
0: Όχι, μην το μπλέκετε, δεν είναι εντάξει.
2: Για να
0: άλλο,
2: γελάσουμε
0: άλλο,
2: και λίγο.
0: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
2: Είναι για κωμωδία η κατάσταση.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Είστε, εσείς να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 1-0 προηγείται η Αργεντινή. Εδώ και η Αργεντινή. Δεν πρόλαβα να δω και το σκόρερ εντωμεταξύ. Είδε τα εκεί. Όχι, κάτι θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, είναι από Μέση, 21 λεπτό. Ο συνήθις ύποπτος και αυξάνει και τα τέρματά του, γιατί τον κυνηγάει και Μπαπέ. Σωστά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λάθος, μου λέει ο κύριος Γιώργος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διευκρινίζει το καθεστώς των θέσεων σε πιλωτές, η χρήση στάθμευσης είτε σε πιλωτή είτε σε υπόγειο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιοκτήτες ή νοικιαστές διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας. Στο υπόγειο εγώ βλέπω άλλο πράγμα. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πόλης ή νοικιαστής στάθμευσης σε πρόσωπα που είναι τρίτα και δεν κατοικούν σε κτίρια. Εξαιρέσεις. Παλαιότερες συμβολιογραφικές πράξεις και κλειστές θέσεις στάθμευσης σε υπόγεια με χιλιοστά αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοξίες που μπορεί να μεταβαστούν, αλλά και πάλι ο χρήστης δεσμεύεται από τους κανονισμούς χρήσης. Κυρία Ιωάννα, μου έχετε στείλει και παραπομπές. Δεν μου ανοίγουν κάτι οι παραπομπές που μου έχετε στείλει. Α, ανοίγουνε. Ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ο νόμος λέει για το πάρκιν, μου έχει στείλει και η κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο. Για την πιλωτή όμως. Ωραία, θέλουν λίγο μελέτη αυτά. Δεν είχα εικόνα ότι υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Εντάξει. Και σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε. Λοιπόν, θέση λέει στάθμευση που δεν είναι προϋπόθεση για την έκπτωση άδειας οικοδομής της κάνει ότι, ορίστε, θέση στάθμευση που δεν είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδεια οικοδομής της κάνει ότι μπροστάρει ο ιδιοκτήτης τους. Μου γράφει εδώ ο έξτρα. Δεν το είδα, Γιάννη, τον κόλ. Δεν το είδα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Άγγελος. Βέβαια, λέει, να λέμε ότι κάποιοι, πολλοί όχι λίγοι, ενώ έχουν θέση σε πιλωτή υπόγειο, παρκάρουν έξω. Και αν δεν βρουν θέση, λέει, πάνε μέσα. Αλλά εγώ, αν μπω στη θέση τους μέσα, θα με φάω. Καλά, δεν μπορώ να μην είσαι στη θέση τους. Εννοείται. Εδώ, βέβαια, υπάρχει και το άλλο. Τώρα, με έβαλε λίγο να το ψάξω. Ο Μυρμηδόνας. Εδώ υπάρχει το άλλο. Να έχει αγοράσει κάποιος θέση σε υπόγειο πάρκινγκ. Νόμιμα, παράνομα, εντάξει, αυτό είναι προς εξέταση. Και να μην πληρώνει κοινόχρηστα. Διότι το πάρκινγκ έχει και ρεύμα, έχει και πόρτα, η οποία υπόκειται σε φθορές. Πολύ μικρό είναι το μερίδιο, δεν έχει σημασία. Με βάση τα χιλιοστά του, έχει κάποια κοινόχρηστα. Ας είναι απειρό ελάχιστα. Γιατί εγώ μπορεί να μπαίνω στο πάρκινγκ μία φορά το μήνα και ο άλλος να μπαίνει 5 φορές την ημέρα να μπαίνω βγαίνει. Έτσι. Ή το αντίστροφο. Η φθορά λοιπόν που προκαλείται στην καραζόπορτα ή στα φώτα που ανάβουν αυτόματα κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να μετρηθεί με βάση το πόσες φορές μπαίνει ο καθένας, γι' αυτό και πάει με βάση τα χιλιοστά. Όπως γίνεται πάντα στα κοινόχρηστα, σε όλους τους χώρους όπου επιβάλλονται. Αλλά άντε ψάξε βρες. Στην πολυκατοικία, όταν η θέση στάθμευση είναι κλειστή, δηλαδή έχει δικιά της καραζόπορτα, το πάρκινγκ θεωρείται σαν ιδιωτικός χώρος και έχει κοινόχρηστα χιλιοστά, οπότε μπορεί να το πουλήσει και να το κάνει ό,τι θέλει. Θέση στάθμευση της πιλωτής, ο ιδιοκτήτης κάνει μόνο χρήση πάρκινγκ. Οπότε, αν ένας έχει πάρει το αυτοκίνητό του για διακοπές, εγώ μπορώ να βάλω μια ψυσταριά να ψήσω στη θέση του. Δεν απαγορεύεται, εννοείται, δεν τον ενοχλώ, αφού λείπει, για παράδειγμα. Στη δικιά μου την πολυκατοικία υπάρχει κλειστή θέση στάθμευσης αυτόνομη, η οποία δεν είναι σε υπόγειο, οπότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει να κάνει αν είναι υπόγειο ή ισόγειο, αρκεί να είναι κλειστή. Α. Καταλαβαίνω, κύριε Δημήτρη, αυτό που περιγράφεται, καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω. Γιατί τώρα ο νόμος, ξέρετε, κλειστό, ανοιχτό, πιλωτή, υπόγειο, χιλιοστά κτλ. Κτλ. Ενδιαφέρον είναι πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι πολύ νωρίς ακόμα για διακοπές. Έχουμε καλά να είμαστε, βέβαια, πρωτίστως, αλλά θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 Αυγούστου, πρώτα Θεός. Και μετά για 2 εβδομάδες φιλοδοξώ να απουσιάσω. Οπότε μέχρι τότε μη ρωτάτε καθόλου. Δεν έχω εικόνα όμως για Σαββατοκύριακα, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστώ και κανένα Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω ακόμα. Άμα λέει καταλάβεις για τις θέσεις στάθμευσης, να μας πεις και εμάς. Ναι, θα προσπαθήσω να καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι εύκολο πάντως. Έτσι που το βλέπω. Θα ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν, με τη νομική επιστήμη δεν έχω καμία σχέση. Εκδηλώσεις στην Αθήνα για την 4η Ιουλίου δεν γνωρίζω. Για ποιο λόγο να έχουμε εκδηλώσεις εδώ? Φαντάζομαι ότι η Αμερικανική Ένωση μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, κάτι. Η Έλληνο-Αμερικανική Ένωση. Αλλά κάτι περαιτέρω δεν νομίζω. Στις ΗΠΑ προφανώς και θα υπάρχουν εκδηλώσεις.
Ναι. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα κύριε Στέλιο, καλή ξεκούραση εύχομαι. Κάθε καλό. Και σε εσάς κύριε Χρήστο, κυρία Σωτηρία επίσης. Ξαναλέω, πολλοί μου στέλνετε για καληνύχτα κτλ. Κτλ. Γι' αυτό δεν διαβάζω τα μηνύματα, διαβάζω μόνο τα ονόματα. Το πιάσαμε αυτό το θέμα με τη φάρσα των Ρώσων. Κοιτάξτε, επειδή έχουν πέσει και άλλοι θύματα και πρωθυπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί άλλων χωρών, εγώ νομίζω ότι το να παραδεχτείς ότι έπεσες θύμα φάρσας δεν είναι κακό πράγμα. Όταν όμως αρχίζεις και κάνεις λόγο για ασύμμετρες απειλές και πώς το λένε, ψηφιακούς πολέμους και υβριδικούς πολέμους και τέτοια, δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ ικανή αυτή η δύο τύποι οι Ρώσοι. Είναι πάντως λίγο γνωστή. Το τι πληρώνει λέει και τι όχι, κοινόχρηστη είναι θέμα πίνακα κοινοχρήστων. Σωστό. Αλλά όταν είναι ένα πολύ μικρό ποσό, πολύ μικρό, γιατί είναι μια θέση στάθμευσης, κανείς δεν ασχολείται με το να το εισπράξει, να το ζητήσει. Και επί της ουσίας επιμερίζεται, αλλά είναι πραγματικά δεν ασχολείται κανείς. Μπορεί κάπου να ασχολούνται. Εδώ μου λέει Τενερίφη και Μαδρίτη πληρώνουν με έμφυα και κοινόχρηστα στα γκαράζ. Μου δώσατε λέει ωραία νέα ιδέα. Θα νοικιάσω το δικό μου της Μαδρίτης. Πληρώνω λέει 100 ευρώ παρά να το πουλήσω. Δεν το στέλνετε εδώ κύριε Αλέξανδρε. Να κάνω. Να είστε καλά. Μου στείλατε και πριν, ε. Κάπου είδα το σκυλάκι σας μου στείλατε. Γενέθλια κάτι έχει. Αν το χάσα το μήνυμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε, το άτομο με αναπηρία, εφόσον δικαιούται θέση στάθμευσης, αν δεν θέλει να την διεκδικήσει, δικαίωμά του, αλλά εφόσον τη δικαιούται, έχει κάθε λόγο να την πάρει. Έτσι, και με τον νόμο. Και δεν μπορεί να του πει και κανείς κουβέντα. Μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, αν, ξαναλέω, αν δεν θέλει να τη διεκδικήσει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, γιατί μπορεί 1002. Πάμε. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης ήταν στο ρυθμίσει των ήχων. Έχουμε εντωμεταξύ ημίχρονο, με ένα 0, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο, στην αναμέτρηση της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης, λοιπόν, όπως σας έλεγα, στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, εδώ στον Real FM. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέξετε για τις ώρες που λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα έχει βροχή και καταιγίδες και γενικώς να προσέχετε με τους ανέμους τις δραστηριότητές σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε εσάς κύριε Λάμπη ευχαριστώ πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, υγεία να έχουμε, για το βράδυ της Δευτέρας στις 9 μετά τον Νικό Μπογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

σέβοντας μια φυλακή. Πλά, ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

0: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα.
2: Στο Radio Preveza 93, ακούς αυτό.

0: ελληνική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί!
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα.
2: Στο Radio Πρέβεζα 93, ακούς αυτό.